0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Σπόρ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί Αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για τα playoffs του Conference League, έμφαση στην τακτική έδωσε ο Jacob Nistrup στη χθεσινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρεί το Μάρι Ρίτσαρντς στα 2 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με την Νότιχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτηση ο Θεόδωρος Καρυπίδης. Άμεση προτεραιότητα για τους κίτρινους και απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Βόλος, Ελλάδος και Ελληνόβουμπετ. Τα αποτελέσματα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου Athens Καλυθέα Ελληνόβουμπετ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας, Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος Ελλάδος 1-3. Εύκολη χαρακτήριση την αποφασή του να υπογράψει την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cambridge στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμός στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Inga Swiatek και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα επικράτησε 7-0 στην έδρα της Καζαπία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη Λα Λίγκα, Λα Κορούνια έλτσε 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άκουσα λίγο από την εκπομπή του, του Πανουρίου εδώ πέρα, του συνεργάτη μας, του αγαπημένου μας συνεργάτη. Άκουσα λιγάκι έτσι το τελευταίο 20 λεπτό, αλλά δεν περίμενα να δω αυτά τα πράγματα στην κονσόλα βλέποντας τα μηνύματα, όπου κάποιος μιλάει για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη και δίνει μία πρόβλεψη, άλλος μιλάει για τους λογιστές, άλλος μιλάει για τη δημοκρατία, άλλος μιλάει για το Φάουτσι. Θεή, τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν άλλαξε, όχι.
1: Ήθελες,
0: ήθελες,
1: καλά.
0: 5 λεπτά και μετά τις 8, πολύ πολύ καλημέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6, είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
2: Τους θα πω, Άκη!
0: Κάνε κουράγιο, Πανορίλο, κάνε κουράγιο.
1: Μαρία Ζαφυρά του.
0: Τελειώνουν οι μέρες. Αλέξανδρο Τσουβέλα δεν θα έχουμε, γιατί από ό,τι είδατε κι εσείς, είμαι σίγουρη, ήταν σε ένα πανηγύρι, ακόμα μια φορά.
1: Λοιπόν,
0: προσέφερε και αυτός έτσι το ταλέντο του, την παρουσία του.
1: Τραγούδησε.
0: Φυσικά.
1: Άλλη μόνο.
0: Άκου λίτρα. Ξημέρωσε ο ήλιος. Ναι. Αυτά.
1: Πάλι εσείς, οχθέ μου.
0: Τι περίμενες. Άμα βάλεις Big Win Sport FM, εμείς θα είμαστε. Άμα βάλεις, ναι. Άμα βάλεις Pepper, είναι άλλοι. Αν και δεν πρέπει να έχουμε γυρίσει η μουσική από την...
1: Ναι, γενικώς,
0: νομίζω.
1: Ναι,
0: όχι. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, 18 του Αυγούστου 2026, και τώρα πως φτάσαμε στο 26. Και τι έχουμε σήμερα, έχουμε προκριματικά Champions League, παίζει η ΑΕΚ, ζήσαμε να το ξαναπούμε και αυτό. 10 η ώρα το βράδυ, έτσι, μην ξεχνιόσαστε. 10 η ώρα το βράδυ, Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Εννοείται μετάδοση από τον Big Win Sport FM 94,6. Εννοείται και από την Κοσμοτέ. Είδα story Σωτήρη Κωνσταβάρα και είμαι ήσυχη.
1: Είσαι ήσυχη.
0: Δεν με νοιάζει αν θα μπει ο Ζήνη, αν θα βάλει το Βάργα, ποιος θα παίξει δεξιά. Θα κάνει τη μετάδοση ο Κωνσταβάρας. Τελείωσε. 0-3, τι έλεγε ο άλλος. 0-2.
1: 3-0 έλεγε ο άλλος. Ξεκίνησε ένα 3-0. Να σου το πω για να πεις τη γνώμη σου. Και ήρθε από πάνω και λέει πες το φουκαρά.
0: Πες το φουκαρά.
1: 0-3 και μια σόδα σε 9. Όχθε.
0: Καλημέρα, πάμε για διπλό εκάρα. Καλημέρα σε διακοπές. Αλλά ξυπνάω να σας ακούω. Ούτε κι εσύ είσαι καλά.
1: Όχι, να μην φας αυτό που λες.
0: Όχι ρε.
1: Πρωινό να φας.
0: Ξυπνάς 8 και 8. Σε έχει φάει και σε ένα έγνοια, έτσι. Σε έχει αρχίσει και καλά ξυπνάς για να μας ακούσεις. Αλλά ξέρετε, έχεις αρχίσει και σκέφτεσαι. Γι' αυτό και το σχολείο και πρέπει να πάρεις χάρακες. Πρέπει να πάρεις καινούριες ξυλομπογιές, αν έχεις παιδιά. Γιατί αν είχες παιδί φοιτητή, δεν θα σου εδώ τώρα, θα σου σε καμιά Πάτρα να ψάχνεις για διαμέρισμα. Δεν ξέρουμε.
1: Εύκολα. So Haley Jade, I wrote you this song to help you cope with life now that I'm gone. How should I start? Just wanna say, look after Elena, Stevie and Uncle Nate. And sweetie, be strong. I know I was your rock. Θα πιαστώ από ένα μήνυμα.
0: Έλα, πιάσου.
1: Είναι αχαριστία, λέει, να παίζεις ένα μάτσο με μια ομάδα όπως η Λεύσκη Σόφιας για να μπεις League Face της Champions League. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με κάτι Μαρσέι και κάτι Μπράγκιας για να μπει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Είναι αχαριστία.
0: Αχαριστία από ποια βλάπτη.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε να κάνεις, ξέρω εγώ, κάποιες πορείες για να μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό δεν είναι αχαριστία.
1: Γι' αυτό, φίλο, είναι.
0: Όχι, μαθαίνετε τον όρο αχαριστία. Τι σημαίνει αχαριστία. Πέρσι έπαιζε από τον Ιούνιο. Πότε, τέλος Μαΐου. Μετά το Πάσχα, πότε έπαιξε.
1: Πέρσι, δηλαδή η πορεία η περσινή έχει 8-9 νίκες είχε η περσινή πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Και τις εξασφάλισε με κάποια αποτελέσματα που έκατσαν. Έγινε ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα ένα βράδυ με τον Νίκο Ράλλη.
0: Ψάχνατε τις ομάδες.
1: Όχι, δεν θυμάμαι ποια ομάδα γύρισε το αποτέλεσμα στην τελευταία στιγμή. Πήγε στα πέναλτι, πήρε την νίκη. Απεκλείστη η ομάδα η οποία την ήθελε η άλλα, η ΑΕΚ, για να πει στους ισχυρούς, και έτσι πήρε τη Λεύσκη, ας πούμε. Που δεν είναι απλή εύκολη ομάδα, εγώ το πιστεύω.
0: Το αχαριστή είναι ότι και καλά ότι η ΑΕΚ έχει εύκολη ομάδα.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό δεν κατάλαβα. Ότι ήταν. Α, είναι εύκολη ομάδα.
1: Και άμα γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα, χάσετε από τα καφενεία. Δεν τα ξέρει αυτό τώρα.
0: Είσαι αδικία να το καταλάβω, το αχαριστία δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ρίλο, είπε στη Μαρία αυτό που σου είπα να τη πει. Δεν μου. Τι πιο.
1: Για το 3-0.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Α. Τι θα, γιατί υπάρχει από κάτω ένα μήνυμα που λέει: τι θα γίνει, ρε μαράκι, θα απαντήσει. Ο ταλαιπωρημένος Θανάσης από Νέο Ηράκλειο. Τώρα είμαι Αγρίνιο. Ευτυχώς έχει τσαφωμένη μπύρα. 8 και 10.
1: 8 και 10 τσαφωμένη.
0: Κάποιοι είναι χειρότεροι από μένα.
1: Δηλαδή να την πιω
0: και
1: εγώ.
0: Και τι να απαντήσω, ρε Θανάση. This hurts. Bean, I'm wishing your pain away.
1: Remember this Haley J. There's gonna be rainy days. I promise you. Καλημέρα στον Αχιλέα στο Όρσο. Το Όσιλο, συγγνώμη, το οποίο ξεκινάει κάτι 10-12 βαθμούς ήδη. Τέλος το καλοκαίρι, φόρτσα εκάρα. Εντάξει. Τι να έχει στο Όσιλο τώρα.
0: Τι, 10-12 βαθμούς. Καλά είναι. Καλημέρα, Δημήτρης Ολυμπιακός. Mm-hmm. Όλους αυτούς τους παίκτες που παίρνουμε τώρα έπρεπε να έρθουν μετά τον αποκλεισμό. Ναι, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Έχεις και εσύ, τα δίκια σου, η αλήθεια είναι. Αλλά ρε παιδιά, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα με, τους, με τις διαπραγματεύσεις, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, ανάμεσα στον παίκτη. Και μιλώντας για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, Γκονζάλης φαίνεται μια πάρα πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Τον έκλεισε. 23 νομίζω είναι, 23, ναι, 23χρονος επιθετικός, πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι, 24 γκολ, 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Συμφώνησε τελικά με την Τσίβας και η μεταγραφή του Φορ κλείνει.
1: Εσείς οι δύο, ποια σχέση σας με το ποδόσφαιρο, ρε νούμερα.
0: Εγώ έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Και εγώ.
0: Και εγώ έπαιζα χρόνια ποδόσφαιρο στην Ατλέτικο Μαδρίτη, δεν με ήθελε η Ρεάλ. Μετά είχα ένα τραυματισμό. Μετά τσακώθηκα με το μάνατζερ. Το ξεπέρασα. Και μετά ήρθαν εδώ από το Sport FM και μου λένε: δεν έρχεσαι.
1: Δεν έρχεσαι, σιγά σιγά.
0: Αυτό.
1: Εμένα η δικιά μου καριέρα άρχισε και τελείωσε τη Δόξα Βίρονα. Άδοξα. Άδοξα.
0: Στην Άδοξα Βίρονα.
1: Άδοξα
0: Βίρονα.
1: Επειδή κλαίγεστε, λέει, γι' αυτό το είπα.
0: Όχι, δεν αφορά εμάς.
1: Για την ασαριστία.
0: Ναι, δεν αφορά εμάς. Έχω καλά νέα, λέει κάποιος. Επιτέλους κατάφερα να μου σηκωθεί.
1: Εννοώ το κορμί.
0: Μπράβο, όρθιο πάνω στο ΣΑΠ. Και έκανα και πορεία, αρκετή μάλιστα. Πώς ήταν η ακάρα στην Ευρώπη πέρσι. Μπράβο, καλά πήγε. Ελπίζουμε η ΑΕΚ να μην πάει όπως πήγαινες εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Εντάξει, τώρα που του πήρες τον αέρα, το συζητάμε. Μια χαρά θα που πας. Λοιπόν, η Νέιμεγκεν στην ευρωπαϊκή της ιστορία έχει μόνο μία πρόκριση τον Ολυμπιακό, μάλιστα. Μαράκι Τσάρλς.
1: Εντάξει, δεν είναι και ιστορική η Νέιμεγκεν στην Ευρώπη. Έχει να παίξει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Βρήκε τον Ολυμπιακό σε κακή κατάσταση. Εκείνη είναι σε πολύ καλύτερη προφανώς. Και...
0: Παιδιά, θέλετε να θυμηθούμε τι είχε γίνει πρόπερση. Δεν εννοώ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, όχι.
0: Θέλετε,
1: ναι,
0: θέλετε ναι, να, ναι, να τα πιάσουμε τώρα.
1: Τους Αρμένιους.
0: Βλέπουμε μόνο μπροστά. Βλέπουμε μόνο μπροστά. 0-3 με γκολ Ζίνι Ρέλβας και Γιώβιτς σήμερα. Όχι εσύ η Μαρία, λέει. Το αίσθημα δηλαδή η πρώην. Όχι εσύ, η Μαρία, το αίσθημα δηλαδή η πρώην μου που δεν απάντησε ούτε στα χρόνια πολλά. Α, ο ταλαιπωρημένος Θανάσης, τον Ηράκλειο. Α,
1: μάλιστα.
0: Θανάση, ακόμα εδώ είσαι.
1: Ναι, δεν είμαι.
0: Θανάση, είσαι ακόμα εδώ. Δεν έχει απαντήσει. Άντε και να σου πει ευχαριστώ, τι θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, καλά να είσαι, Θανάση.
1: Αλλά,
0: και τι θα καταλάβεις.
1: Ειδικά τώρα που δεν απάντησε, ούτε καν.
0: Τίποτα, ρε. Μπλοκαρέτη, ρε.
1: Ναι, ναι. Όχι, μην μπλοκάρεις, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, μπλοκαρέτη, γιατί καθέτρες και λίγο θα μπαίνει στο λογαριασμό τη να τσεκάρεις που είναι.
1: Αυτό ναι.
0: Σβήσε και το τηλέφωνο, γιατί ούτως ή άλλως δεν το έχεις μάθει απ' έξω. Σβήσε και το τηλέφωνο.
1: Θα συμφωνήσουμε.
0: Δρόμο.
1: Μόσα είπε η συνάδελφος.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε για μπρέκ.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος, τι νόημα έχει αυτό το σαπ, δεν καταλαβαίνω. Απλά στέκεσαι όρθιος, ούτε ταχύτητα, ούτε τίποτα. Απλά κολύμπα. Αγαπητέ, αυτό το κάνουμε εμείς. Αυτό που λες. Στεκόμαστε όρθιοι, ούτε ταχύτητα, ούτε τίποτα. Έτσι από περιέργεια, γκούγκλαρε πρωτάθλημα σαπ. Να δεις τι κάνουν οι τύποι με αυτό το πράγμα τη σανίδα. Καταρχάς, εμείς έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε αυτά τα φουσκωτά. Οι κανονικές οι σανίδες σαπ είναι. Όχι ξύλινες, δεν ξέρω. Είναι τέλος πάντων ένα. Είναι τέτοιο πράγμα. Συνεννοηθήκαμε. Μπες από περιέργεια να δεις τι κάνουν με το σαπ και πεις. Α, για αυτούς είναι το σαπ. Απλά εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Είναι σαν να βλέπεις δηλαδή Super League και μετά να βλέπεις Champions League. Το άλλο το ξέρεις, το κανονικό. Ναι, και λέει, αυτό, εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι παίζεται το,
0: ναι.
1: Το άθλημα.
0: Λοιπόν,
1: και, αυτό, και τα δύο γυμναστική είναι, και το κολύμπι γυμναστική είναι, και το σαπ σου προσφέρει μια τύπου γυμναστική, εντάξει. Και μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο από το να...
0: και να νιώσεις και λίγο θεούλης, έτσι, να πατήσεις το νερό, ας πούμε, λίγο έτσι, κατάλαβες.
1: Κοιτάτε με.
0: Ναι. Φίλε Θανάση, ένα θα σου πω και δυστυχώς δεν μπορώ να το διαβάσουν στον αέρα τα παιδιά. Παρακαλετώ, κουπί. Ξινοκολύμπι. Αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Επειδή το συνδυάσαμε και με το σαπ. Κατάλαβες. Ορίστε. Λέει κάποιος, πρέπει να βγει ένα κουμπί στην πρώτη λαλακία να μας μπλοκάρετε.
1: Είχαμε.
0: Καλημέρα. Καλή κουμπί. Ξέρεις τι εκτιμώ, ότι χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό. Δεν λέει να τους μπλοκάρετε. Λέει να μάθουν, ναι, και εμένα, και εγώ θα πει. Γιατί και εγώ δεν έχω πει τις δικές μου λαλακίες. Έτσι.
1: Ποιος δεν λέει δηλαδή στη ζωή.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Καζαπία. Εκτός έδρας, παιχνίδι με την Καζαπία. Βαγγέλαρος Παυλίδης, hat-trick και assist.
1: Σε 7 λεπτά.
0: Hat-trick σε 7 λεπτά. Πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε να δείτε το δεύτερο γκολ που παίρνει την μπάλα και περνάει 4. Και λέει, όχι, εγώ θα πάω δεξιά. Ό, τελικά θα πάω αριστερά. Όψι σου την έσκασα δεξιά και πάρκο. Πάρα πολύ. Όχι on fire, Βαγγέλης Παυλίδης. Φανταστικός. Γκέλαρε η Μπενφίκα στην πρεμιέρα και πρέπει λίγο έτσι να μαζέψει τα σημάζευτα. 7-0. Έτσι. Καλά πήγε.
1: Δεν τον παίρνουν στην Μπαρτσελόνα που τον εθελάνε, λέγανε. Δεν έχουν και σε δεύτερο
0: φόρο. Τι άλλο πρέπει να κάνει,
1: λες. Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Αν ψάχνετε τα γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, υπάρχουν στο site του Big Win Sport FM. Αν κατέβετε τις πρώτες ειδήσεις, θα τα βρείτε.

0: και έχουν πολλά νεύρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ή δεν πήγαν διακοπές ή γύρισαν από τις διακοπές.
1: Καλά, ξέρεις και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, είτε πας διακοπές είτε
0: δεν
1: πας.
0: Ναι, άμα δεν κάνεις.
1: Όχι, άμα δεν κάνεις την ψυχοθεραπεία σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεια σου, ρε Πάνος, λες και το περίμενα. Λέει το With or Without You, τέλειωσε από Κύπρο. Φιλιά.

0: Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, Κοσμοτέ Sports 2 η τηλεοπτική μετάδοση, Big Win Sport FM 4,6 και φυσικά ενημέρωση στο sportpavlafm.gr. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα γίνει στο Βασίλ Λεύσκι, το οποίο είναι χωρητικότητα 43.230 καθισμάτων. Δεν είναι αυτή η κανονική έδρα της Λεύσκη Σόφιας.
1: Παρ' όλα αυτά θα είναι γεμάτη.
0: Θα είναι γεμάτο, ναι, έχουν πουληθεί πάρα πολλά εισιτήρια. Θα πάνε και περίπου, διάβασα 2.000 φίλοι της ΑΕΚ. Πιστεύω μπορεί να είναι και παραπάνω. Θυμίζουμε, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης. Εκτός λίστας είναι ο Αλεξίου. Παραθωρήθηκαν δανεικοί Ελίασον. Κάπου διάβαζα τώρα για τον Ελίασον.
1: Κάπου ανακοίνωση.
0: Έκλεισε, μπράβο, Ιντερνασιονάλ. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δανεικός βέβαια.
0: Ναι. Okay. Και Ben Ράισεν σε Rangers αντίστοιχα. Ναι.
1: Εκπληκτικό ντεμπούτο. Γκολ assist.
0: Είπε και πριν πιθανέ συνθέσεις. Συνθέσεις. Λοιπόν. Στρακόσα, Ρώτα Μουκουντή, Ρέλβα, Πίλιο, Καρίνεν, Μαρίν, Κοϊτά, Μάγερ ή Ζούπκοφ, Βάργα, Γιώβιτς. Βέβαια, αυτό το Βάργα Γιώβιτς μπορεί και να δούμε Ζήνη Γιώβιτς. Γιατί είναι και σε πολύ καλή κατάσταση ο Ζήνη. Θα δούμε όλα αυτά, παιδιά. 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ο Τσούβι να μας πήγε τις μεταγραφάρες της Μίλαν φέτος. Πάμε για Ευρώπα και πρωτάθλημα μαζί. Ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, τέλος του μηνού θα είναι εδώ Τσούβι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram να τον απολαύσετε σε μια ακόμα σπάνια έξοδο.

0: Μαρία λέει, γιατί όποια ομάδα υποστηρίζει καταστρέφεται. Βλέπε, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Εθνική Ιταλία. Καλά, εκεί γελάει ο κόσμος. Και τέλος η ΑΕΚ μετά το πέρας τη σεζόν.
1: Είναι ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι, υπάρχει μια μαγική σφαίρα, εντάξει, και ξέρει εντάξει. Ότι θα διαλυθεί η ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι δεν του υποστήριξα πέρσι, ας πούμε. Δεν ξεκίνησα πέρσι την υποστηρικτική μου καριέρα. Έτσι. Έχουμε περάσει και καλές στιγμές. Αποθέωση βλέπω του Παυλίδη από Αμπόλα και ο Γιώργο, πώς τη λένε αυτή, ο Τζόγο.
0: Ο Τζόγο
1: έγραψε χαρακτηριστικά χωρίς έλεος στο πρωτοσέλιδό της, ενώ η Αμπόλα καταιγιστικός, αποτυπώνοντας έτσι τον ενθουσιασμό για την παρουσία του Παυλίδη. Και οι δύο εφημερίδες έχουν τον Παυλίδη, έτσι. Η μία έχει όλη την ομάδα, αλλά έτσι φαίνεται ο Παυλίδης πολύ χαρακτηριστικά. Η άλλη έχει μόνο τον Παυλίδη. Και πού είναι ο Τσούβι τώρα να μας πει για αυτή τη δημοσιογράφο που λέει ότι δεν κάνει η Μπενφίκα.
0: Που είχαμε και κύπελο χτες.
1: Ω, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Άθενς Καλυθέα, Ελ Νόβι Μπετ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτσας, Άρης 0-2. Και Ηρακλής Βόλος 1-3. Επίσης, όλα τα διπλά. Οπότε ΑΕΛ, Άρης και Βόλος έχουν προκριθεί στην League Phase των 16 ομάδων. Όπου εκεί βρίσκονται η ΔΙΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Και σήμερα έχει δύο ματσάκια. Ατρόμητος Πασπύργος, monobala.gr στις 7. Και στον Sky Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.

0: Λοιπόν, επειδή ρώτησες πριν για τον Παυλίδη και γιατί δεν τον παίρνει η Βαρσελόνα, μετά το τέλος του αγώνα ο Μάρκος Σίλβα ήταν ξεκάθαρος για τον Παυλίδαρο. Υπογράμμισε ότι η Μπενφικά δεν φοβάται τη μεταγραφική αγορά και πως ο Παυλίδης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της. Με παίρνουν τηλέφωνα και με ρωτάνε, αλλά υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια τη σεζόν. Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Λέει, η αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχουν πολλές φήμες, όμως μπορεί να γίνονται τηλεφωνήματα προς το σύλλογό μας από αντίπαλες ομάδες. Μπορούμε και εμείς να τηλεφωνούμε. Τους παίρνουμε πίσω, τους κάνουμε πλάκα, τους το κλείνουμε. Είναι μέρος της διαδικασίας. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις θέσεις που θέλουμε. Ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη απέναντι στην Άρχους, καθώς πρόκειται για πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Δηλαδή, τώρα βλέπω εδώ την χρηματιστηριακή αξία του Παυλίδη στα 28 εκατομμύρια, έτσι, στο transfer market. Αν έρθει η Χι Μπαρτσελόνα και δώσει 50, τι θα πούνε, όχι?
0: Όχι, δεν νομίζω να πούνε όχι. Μα εντάξει, κάπως έτσι το λέει και αυτό. Ναι. Ότι εντάξει, okay, αυτή είναι η περίοδος που, κάνουμε που γίνονται μεταγραφές. Αλλά φαντάζομαι ότι αν τον ρωτήσει, θα σου πει: εγώ θέλω να τον κρατήσω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό. Αλλά...
1: Πάνε εύκολα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Αν παίζει το κασέρι, το κλασικό.

0: the living.
1: Καλημέρα Μαρία, δεν θα σου πω να πας στην κουζίνα σου, αλλά πάρε άδεια έστω άνευ αποδοχών μέχρι να έρθει ο Τσούβι. Δεν το έχεις, συγγνώμη. Αν δεν είχες και τον πάνω δίπλα σου βρασερίζει. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Είμαι μικρή ακόμα, προσπαθώ 30 χρόνια.
2: Μόνο 30 χρόνια ραδιόφωνο κάνει.
1: Θα το βρω, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ όμως.
2: Δεν το έχεις ρε Μαρία.
1: Και δεν χρειάζεται, και μη ζητά συγγνώμη. Δεν αλλάζω γνώμη.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: living off the dead.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μαρία λέει, πάντως αν βράσεις ρύζι, ναι, κράτα μου μια μερίδα γιατί δεν έχω μαγειρέψει για το μεσημέρι.
1: Όπου διαπομπέως μάγλος. Αυτό με το ρύζι, με αυτό που κάνω τελευταία, με αυτό που ακούω τελευταία, με έχουν τρομοκρατήσει.
0: Δηλαδή,
1: ότι και καλά δεν πρέπει να το βάλεις στο ψυγείο, γιατί αναπτύσσει μικρόβια, βακτηρίδια, ξέρω εγώ, κάτι αναπτύσσει τέλος πάντων. Σηκώνονται και φεύγουν. σκάνε τα μαμούνια.
0: Παίρνει από ένα στην πλάτη και φεύγει.
1: Και δρόμο τον ανήφορο. Ναι, γιατί πρέπει να το τρως, λέει, επιτόπου.
0: Επιτόπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ένα από τα μειονεκτήματα μου στις δουλειές του σπιτιού είναι το μαγείρεμα. Όσες φορές και να έχω προσπαθήσει. Ένα από τα μειονεκτήματα μου στις δουλειές του σπιτιού είναι το μαγείρεμα. Όσες φορές και να έχω

0: στο μαγείρεμα και το σιδέρωμα είμαι ανίκανος εντελώς. Μπορώ να κάνω οτιδήποτε στο σπίτι εκτός από αυτά τα δύο. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Καλά, να σου πω, δεν χάνεις και τίποτα.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: ναι,
0: αλλά...
1: δηλαδή ρύζι. Μακαρόνια βράζεις.
0: Ναι, μακαρόνια βράζεις. Ωραία. Εντάξει, okay. Τα καταφέρνω εκεί.
1: Επίσης, να βάζεις λίγο βούτυρο, αν ποτέ το, το επιχείρησες.
0: Στην αρχή.
1: Στην αρχή, την ώρα που βράζει μαζί με το ρύζι, ρίξε λίγο βουτυράκι, μισό κουταλάκι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Μαράκι πάνω, εσείς είστε Αθήνα και κάνετε εκπομπή. Ο Τσούβι είναι στο χωριό και ξεκληρίζει προβατίνες και πίνει τσίπουρα. Παιδιά, είδα μία φωτογραφία της Εύας ξημερώματα. Oh. Δηλαδή πρέπει να ήταν πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Γιατί λέει, άμα δεν ξημερώσει, πώς θα γυρίσει σπίτι. Φίλη μου η Εύα.
0: Γεμιστά δεν τρώμε, λέει, 22 ημερών. Ναι, εγώ το ακούω αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Καλημέρα από Πολωνία. Πώς το βλέπεις σήμερα, Κάρα? Γενικά έχω μία αισιοδοξία. Μία αισιοδοξία, μία συγκρατημένη μεν αισιοδοξία δε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό το, τον κορίτσαρο που λέγεται Ντραγκομίροβα.
0: Okay.
1: Αυτή τη θεά.
0: Τη θεά είναι.
1: Αυτή τη θεάρα. Η οποία δυστυχώς δεν πήγανε τα πράγματα όπως ήθελε στο Μπέρμιγχαμ. Τραυματίστηκε και ανέβασε δύο stories. Στο ένα λέει ότι πήρα λίγο χρόνο για να σκεφτώ. Η φετινή χρονιά δεν έκλεισε όπως τα ήθελα. Ούτε ήρθαν τα αποτελέσματα τα οποία πάλεψα τόσο πολύ. Όμως όσο και αν ζορίζει μια σεζόν, μια δύσκολη σεζόν, ξέρω ότι όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι εδώ για να με μάθουν και να με κάνουν καλύτερη. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση, για πνευματική και ψυχική ξεκούραση. Έχω διαλέξει έναν δρόμο, λέει, για τον όνειρό μου και ξέρω καλά τι μπορώ να καταφέρω. Λέει και άλλα πράγματα, είναι μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς κτλ. Και κλείνει με ένα δεύτερο story λέγοντας το εξής, κάτι τελευταίο. Για όσους δεν ξέρουν την αθλήτρια, έχει επιλέξει η Ντραγκομίροβα να εμφανίζεται με ένα πολύ ιδιαίτερο μακιγιάζ στο πρόσωπό της και με στυλ. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής κάθε φορά αυτό το κορίτσι. Και επειδή την παρακολουθώ και στο Instagram, είναι και ένα παιδί όλο ζωή και χαρά. Αυτό βγάζει προς τα έξω. Το τι έχει ο καθένας μέσα του δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και καμιά φορά, ξέρεις, όταν θέλεις να βγεις έτσι προς τον κόσμο, προφανώς θέλεις να φωτίσεις κάποια πράγματα στον εαυτό σου που είναι λίγο πιο σκοτεινά. Κάτι τελευταίο λοιπόν, επειδή βλέπω διάφορα σχόλια τον τελευταίο καιρό, γράφει η Ντραγκομίροβα, το ότι επιλέγω να βάφομαι, να φτιάχνω τα μαλλιά μου και να προσέχω την εμφάνισή μου όταν μπαίνω στο γήπεδο, είναι δική μου ανάγκη και δική μου επιλογή. Μου δίνει αυτοπεποίθηση, με κάνει να νιώθω καλά και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο το πόσο σκληρά παλεύω, πόσο υδρώνω και πόσο ματώνω για το άθλημά μου. Το μακιγιάζ δεν με εμποδίζει να τρέξω, να πηδήξω ή να ρίξω. Δεν μειώνει την προσπάθειά μου ούτε την αξία μου ως αθλήτρια. Στο στίβο μπαίνω να ξεπεράσω τον εαυτό μου και όχι για να κρίνομαι για το αν έβαλα μάσκαρα ή κραγιόν. Όταν σχολιάζετε έτσι απλά από τον καναπέ σας, χωρίς να ξέρετε, θα ήθελα να θυμάστε τι έχετε κάνει και τι έχετε πετύχει εσείς οι ίδιοι. Εγώ για να λειτουργήσω θέλω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Και για να είμαι συγκεκριμένη, ναι, έτσι λειτουργεί το ΔΕΠΗ. Δεν με ενδιαφέρουν τα σχόλια. Εγώ απλά δείχνω ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως θέλει. Και να σας πω γιατί. Γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή μου που θέλω εγώ και όχι οι άλλοι. Πόσο μάλλον τη ζωή που θα γράψουν οι σχολιαστές του πληκτρολογίου. Γιατί εγώ ζω ενώ αυτοί κάθονται και με παρακολουθούν αντί να ζουν τη δική τους ζωή. Συνεχίστε να σχολιάζετε. Εγώ συνεχίζω το πλάνο μου. Σε ένα κόσμο ψεύτικο, εγώ βάζω χρώμα και δείχνω μια αληθινή εικόνα. Φαντάζομαι ότι αυτό έγινε με. Εξ αφορμής διάφορων σχολείων από ειδικούς του Στίβου που θα έγραψαν ότι καλά, ναι, έχει το νου της το μακιγιάζ, έχει το νου της να βάλει μπλε καραγιόν, τώρα σιγά είναι δυνατόν
0: να
1: βάψει τα μάτια της, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο άθλημά της κτλ. Κτλ.
0: Γιατί... Η οποία κάνει έπταθλο εντωμεταξύ, έτσι, μιλάμε για...
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Μην εκφράσω
1: ναι.
0: Το πόσο δύσκολο είναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο δύσκολες πλευρές του Στίβου. Εμείς κάναμε πλάκα χθες με το Στίβου. Ντραγκομίροβα κάνει έπταθλο. Και λέω πόσο πολύ έχει ποδοσφαιροποιηθεί. Έχουν ποδοσφαιροποιηθεί όλα τα αθλήματα πλέον. Έχουμε γίνει ειδικοί όλοι.
0: Αλίμονο.
1: Και μπορούμε να σχολιάσουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ότι η Ντραγκομίροβα δεν τα πήγε καλά στο Μπέρμιγχαμ γιατί βαφότανε. Και είχε το μυαλό της εκεί, στο πώς θα βγει βαμμένη.

0: Τι να πεις. Πάλι μέσα στο καλοκαίρι είναι χαμός με μια μαύρη αθλήτρια που έχουμε στην εθνική.
1: Την βασκετπολίστρια, λέει. Μια 16χρονη.
0: Ναι. Την πέσα στο κοριτσάκι, ας πούμε. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ο Νίκος Γκάλης και απαντάει ότι τα μόνα χρώματα είναι το λευκό και το μπλε που βλέπουμε στις ομάδες μας. Εντάξει, νομίζω ότι την κάλυψε.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι την κάλυψε. Το κορίτσι καλυμμένο είναι, αλλά είναι 16 χρονών και της την πέφτει ο κάθε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η.
0: Ο κάθε, επειδή το χρώμα της είναι μαύρο, ας πούμε. Τι να πεις. Αυτοί είμαστε. Καλημέρα από το 5ο Πούλμαν για Βουλγαρία.
1: Ωραία. Άντε, καλό δρόμο, παιδιά.
0: Καλό δρόμο και ασφαλή δρόμο.
1: Ναι. Έτσι. Αγαπάμε Τραγκομύροβα, λέει. Μαχήτρια, νεράιδα, ζωγραφιά, ένα ποίημα. Η οποία εντωμεταξύ είναι και υπερταλεντάρα στη ζωγραφική.
0: Α.
1: Υπερταλεντάρα. Ναι. Ζωγραφίζει το σπίτι τη, του τοίχου. Φανταστική, φανταστική.
0: Να κάτσει στου τοίχου τη, να βάψει. Τι τα θέλει τα έπταθλα, α πούμε. Πω.
1: Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Εσύ απλά έχεις αισιοδοξία. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να φέρει το Champions League στην Ελλάδα. Αυτό πώς το λέει. Γιατί να μην θέλει, παιδιά.
0: Γιατί να μην θέλει.
1: Προπονητής είναι.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Γιατί δεν παίρνει το ρύζι στο ψυγείο. Υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό από τα παγωμένα γεμιστά. Ζεστά είναι χάλια. Διαφωνούμε κάθετα, Γιάννη. Ζεστά είναι εκπληκτικά με το που βγαίνουν από το φούρνο.
1: Εγώ τα θέλω σε θερμοκρασία δωματίου. Όχι, όταν βγαίνω από το φούρνο, όχι.
0: Ακουμπά τη φετούλα και να λιώνει επάνω. Αυτή λέτε, παιδιά. Και η πατατούλα από δίπλα να. Αχ. Συγγνώμη.
1: Θέλει να τραβήξει λίγο το ζουμάκι, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Μαρία έφτιαξε φασολάκι η μάνα μου χθες και δεν τα βάλα ψυγείο. Έχουν χαλάσει σήμερα. Πιέρ Πλαφόν, όχι.
0: Όχι, βάλτε τώρα όμως.
1: Όχι, βάλτε τώρα. Ναι. Βάλτε τώρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Δήμητρα από Καβάλα, λέει ο Νίκος.
0: Πολύχρονη.
1: Να τη χαίρεσαι και να σας χαίρετε και εκείνη. Κάτσε και άλλοι μας ακούνε από το δρόμο.
0: Νομίζω ότι είναι. Περίμενε. Το ίδιο. Πάμε να δούμε την Αϊκάρα.

0: Έχουμε break.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία, ωραία.
1: Γιατί κορδέλα.
0: Γιατί ήθελα να τα πω αυτά τα δύο μαζί. Το, γιατί σε ένα παρόμοιο κλίμα ήταν και τα σχόλια που έλαβε η 19χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ενόργανη, η Ιταλίδα, η Μανίλα Εσπόζητο. Ανέβασε η ομοσπονδία της χώρας της στο TikTok, νομίζω στο Instagram κλπ, ένα βίντεο από την προπόνησή της στη δοκό ισορροπίας.
1: Ωραία.
0: Έτσι το δημοσίευσε η Ιταλική Ομοσπονδία στα social media. Κάτω από την ανάρτηση λοιπόν έσπευσαν άλλοι ειδικοί, μπορεί και οι ίδιοι, οι ίδιοι που είναι ειδικοί στο Στίβο να είναι ειδικοί και στην ενόργανη και στη δοκό πιο συγκεκριμένα.
1: Εύκολα πράγματα.
0: Εστίασαν πολύ στη σωματική της διάπλαση και στα κιλά της. Μιλάμε για τρελό body shaming. Είναι βαριά, λέει. Αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα θα ήταν ακόμα καλύτερη. Είπαν οι ειδικοί. Γιατί η Εσπόζητο δεν είναι αυτό που λέμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αθλήτρια της ενόργανης. Αυτά που βλέπετε τα 35 κιλά με κόκαλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Έχει έτσι πιο δυνατά πόδια, πιο δυνατό κορμί. Ναι, λοιπόν, δεν μίλησε η Εσπόζητο. Δεν έκανε καμία δήλωση, δεν απάντησε σε τίποτα. Πήγε στο Ζάγκρεπ, αγωνίστηκε και πήρε το χρυσό.
1: Άστα κομμάτια. Άστα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί οι ειδικοί έπεσαν τόσο πολύ έξω.
1: Άρα, παιδί μου,
0: ναι, ήταν οι άλλες πιο χοντρές, όχι.
1: Όχι, μάλλον.
0: Όχι. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Όχι. Μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία έχει ήδη στο ενεργητικό της 2 χρυσά μετάλλια Ολυμπιακά. Λοιπόν, και κάποιοι βγήκανε.
1: Εντάξει, αυτοί που γράφουν έχουν 4 Ολυμπιακά.
0: Μπορεί.
1: Μαρία.
0: Μπορεί.
1: Κάτσε.
0: Μπορεί. Έχεις δίκιο.

0: Ναι, γλύφομαι, αλλά δεν ξέρω να τα φτιάξω. Αλήθεια είναι.
1: Καλά, δεν είναι και τίποτα. Όχι, δεν ξέρει.
0: Εντάξει, μπορώ να βοηθήσω την Παρασκευή, ρε παιδί μου, να φτώσω έτσι λίγο να καθαρίσω τα.
1: Παιδιά, αυτά, μη ψαρώνετε. Αυτά τα κάναν οι μανάδες μας που μας ψαρώνανε και μας λέγανε παστίτσιο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι το παστίτσιο. Καθόμουν 3 ώρες και εντάξει, είναι χρονοβόρο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, τα φαγητά που τρώμε, δεν σου λέω ότι τις γκουρμεδιές και αυτά που φτιάχνουν τα εστιατόρια. Αλλά το κλασικό, το μαμαδίσιο. Μαμαδίσιο είπα. Σπιτικό φαγητό δεν είναι δύσκολο. Το κάναν έτσι να φαίνεται. Η μαμά μας το έκανε έτσι να φαίνεται γκράντε. Που παιδευόμουν από αυτό που με τόσες ώρες στην κουζίνα και δεν θα το φας. Κάτσε το φας, θα κάνει. Κατά τα άλλα όμως, όχι. Είναι όλα. Αν δεις πώς θα κάνουν, θα το κάνεις κι εσύ.
0: Σας ακούμε από δράμα. Τα παιδιά μου, Μαρία και Παναγιώτη, στα χέρια και τα δύο.

0: χρόνια παράγεται, λέει, αυτό με την τόγια. Μέχρι χθες δεν την ήξερε κανείς ώστε να τη βρει. Είναι ξεκάθαρα μανατζερικό παιχνίδι για να ακουστεί και να υποσκιάσει παράλληλα και, και όλη την άλλη ομάδα της. Αλήθεια τώρα, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα.
1: Για την Τρακομύροβα.
0: Για την τόγια, γιατί είναι μαύρη αθλήτρια που λέγαμε την
1: τόγια. Α, για την τόγια. Μάλιστα. Okay.
0: Μπράβο, μπράβο, αδερφέ. Το βρήκες. Το βρήκες.
1: Καλημέρα από Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, από την Άννα. Η πιο εύστοχη ατάκα της Δραγκομύροβα, λέει, σχολιάζουν όσοι δεν ζουν.
0: Ακριβώς.
1: Καλή αλήθεια.
0: Τα φαγητά χαλάνε αν δεν τα φας. Γι' αυτό φάτε. Γεια σου Κώστα, την Πρέσια.
1: Κάποιος λέει ότι μετά τη θυγατέρα ρίλου, το χάος από την προηγούμενη Κυριακή, ο σταθμός άλλαξε επίπεδο. Να σου πω, μήπως ακούει η κόρη σου και στέλνει μηνύματα.
0: Ξέρω
1: τι γίνεται.
0: Δεν νομίζω. Κάπου θα είχε κάνει ένα ορθογραφικό, φαντάζομαι.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Αλλά το επίθετο το έγραφε σωστά, οπότε εντάξει, δεν νομίζω. Καλημέρα, και εγώ στον δρόμο είμαι, οδηγός απορριμματοφόρου, ο Παναγιώτης από τον Μπέργκεν της Νορβηγίας. Αχ, να είμαστε στην Ερεσό της Λέσβου μαζί με το Θοδωρή. Τι ωραία που θα ήταν.
1: Τι φανταστική παραλία είναι αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, το ρύζι μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο, αρκεί να το καταναλώσεις την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Αυτό που απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να το βγάζεις από το ψυγείο, να το ζεσταίνεις και μετά το υπόλοιπο το ξαναβάζεις. Καλά, αυτό απαγορεύεται για όλα τα φαγητά.
0: Ναι.
1: Ξενίζουν, χαλάνε. Mm. Έχω γυναίκα τεχνολόγο τροφίμων, εγώ και ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, και πολύ καλά κάνεις. Mm. Καλημέρα στο Στέλιο, το Metal Heart μας στέλνει φανταστικές φωτογραφίες από το Λεωνίδιο και την παραλία της Πλάκας. Φανταστικό Λεωνίδιο. Mm. Κάνεις τρεις μέρες να πας, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Δαμιανός, ΑΕΚ, Φενέρμπαχτσε και Μπόντο Γκλιμ θα παίξω σήμερα. Μη με ρωτάτε, έτσι μου ήρθε όπως τα είδα.
0: Εντάξει.
1: 2,5 ΑΕΚ λέει.
0: 2,5 ΑΕΚ το διπλό,
1: Ναι. Καλημέρα και στο Μίλτο. Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά, αλλά από την Κέρκυρα. Και καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα.

0: Καλημέρα. Είμαι με μία ώρα ύπνο διότι ο γείτονας πήγε διακοπές και άφησε το σκύλο του στην αυλή όλη μέρα και όλη νύχτα να γαυγίζει. Τόσο καλά. Μάλιστα.
1: Μία καταγγελίου.
0: Ναι, αλλά αυτό σου πει είναι στην αυλή το σκύλο.
1: Τι είναι, στην αυλή είναι μόνο του.
0: Σωστό.

0: Δεν καταλαβαίνω. Λέει ο ακροατής, ο αντίλογος είναι αν το βρήκα ή ότι είναι σκόπιμο για αυτοπροβολή. Εδώ μεγάλες διοργανώσεις γυναικών και δεν τις ξέρει ο κόσμος, θα κάτσουν να ασχοληθούν με την K16 της Εθνικής. Οπότε εσύ θεωρείς ότι σκέφτηκαν έναν τρόπο να προβληθεί η K16 και ποια είναι, ας βρήσουμε την παίκτρια. Ναι. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο μάνατζερ την έβγαλε, θα την βρίσετε και θα.
0: Γιατί είναι
1: άλλα χάιπα, ας πούμε.
0: Αν θέλεις να μιλήσουμε για μανατζερικά παιχνίδια, έχουν άλλους τρόπους.
1: Για να
0: πιο θετικούς.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα λυπηθεί κάποιος την κοπέλα επειδή τη βρίσκανε. Για που είναι, ας την πάρει μια ομάδα. Mm-hmm. Να τη φιλοξενήσουμε, να την υιοθετήσουμε. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Εμένα πίσω από τα μηνύματά σου μου φαίνεται ότι είσαι ένας από αυτούς, ας πούμε. Μπορεί να κάνουν και λάθος. Και δεν εννοώ τους μάνατζερ. Καλημέρα από Κρέστινα, λέει ο Γιάννης, τρίβοντας έπιπλα.
0: Οκ. Okay. Okay. Mm-hmm. Καλημέρα.
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει και αυτό, ναι.
0: Ναι, Αγίου από Κονγκό. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Ελένη από το Ρέθυμνο. Αχ. Μεγάλη προσοχή στην ειδική για τον ιό. Mm-hmm. Του Δυτικού Νείλου. Του Ανατολικού δεν έχουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Ψεκαστείτε, τρυπηθείτε, τελειώσατε, ησυχάσαμε. Αν δεν ησυχάσαμε.
1: Εδώ είμαστε ακόμα.
0: Αν δεν ησυχάσαμε. Πάντως να σου πω κάτι. Mm. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι από τους πιο σταθερούς ακροατές και πιστούς που έχει αυτός ο σταθμός.
1: Γύρισε χτες ή σήμερα. Δεν είναι φρέσκος.
0: Παρ' όλα αυτά, τον είδες εδώ απίκο με το που γύρισε εδώ, από
1: άνοιξε εκεί
0: που
1: PC,
0: ήταν ο άνθρωπος.
1: Έκατσε.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει, απλά είναι η νέα μασκό του αντιρατσισμού, γιατί ο Αντετοκούμπο με το που πήγε στο NBA του στη χάλασε τη σούπα και δήλωνε περήφανος Νιγηριανός. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήρε το βραβείο του MVP, άνοιξε το σακάκι και έδειξε την Νιγηρία. Το θυμάσαι, φαντάζομαι, με το που πήγε στο NBA. Ναι.
0: Η τεχνολόγος τροφίμων δεν είπε στον άντρα της ότι τα αμυλούχα γεύματα δεν μπαίνουν στο ψυγείο γιατί σπάνε οι δεσμοί υδατανθράκων. Αυτό το ζευγάρι ζει με μυστικά. Καλημέρα, παιδιά. Πειράζει που είμαι ακόμα ερωτευμένος με νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μεταξύ. Λέει, όλη μέρα τη σκέφτομαι. Mm. Κοιτάξτε. Εντάξει, μπορούμε να φροντίσουμε να ξαναπάει.
1: Όχι, όχι, καλό να μην ξαναπάει γιατί συνήθως πηγαίνεις για άσχημες περιπτώσεις
0: στο μεταξά.
1: Βέβαια, είναι υπέροχο το μεταξάς. Αν είσαι από τη μεριά που βλέπεις θάλασσα, είναι σαν ξενοδοχείο, είναι εκπληκτικό.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Είναι εκπληκτικό το μεταξάς. Είναι χτισμένο τι ωραία πάνω εκεί στον Πειραιά, ας πούμε, ψηλά. Αλλά. Αλλά. Ξέρεις, είναι συνδυασμός. Ήταν όμορφη νοσηλεύτρια, ωραία η θέα από το παράθυρο.
0: Ο Γιάννης λέει: παιδιά, αυτό με το σκυλό το σηκώνει η καταγγελία. Μπορεί να μην έχει φαγητό και νερό. Και λέει ο ακροατής: τέσσερις φορές έχω πάρει την άμεση δράση, δεν ήρθανε mm-hmm. ποτέ. Α. Και πήρα και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και μου είπαν ότι και αυτοί θα πάρουν το 100. Μάλιστα. Α, ωραία. Πήρε το αστυνομικό τμήμα και είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα πάρουμε το 100.
1: Θα πάρουμε το 100.
0: Μάλιστα. Mm. Ευτυχώς δεν σε ρώτησαν τι αριθμό έχει.

0: Καλημέρα, πείτε στο φίλο ότι η Μπόντο παίζει αύριο. Εντάξει, okay. Σπύρο θα το παίξει για δύο μέρες.
1: Καλά, άλλοι παίζουν στοίχημα για, για ένα χρόνο, για μια σεζόν.
0: Σοβαρά τώρα έγινε αυτό στη δημόσια τηλεόραση με τα γενέθλια?
1: Το διάβασα και εγώ τώρα, ναι. Ότι σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, μιλώντας για γενέθλια.
0: Και έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Βάλαν τον...
1: τον Παρασκευάτζα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ναι.
0: Θα γινόταν 50 ετών. Μάλιστα. Καλημέρα από Σαντορίνη. Όχι, δεν κάνω διακοπές. Ναι, είμαι σεζόν, λέει ο Αριστοτέλης 13. Υπομονή. Πού θα πάει, θα τελειώσει.
1: Πώς ήταν σήμερα, φέτος η σεζόν στη Σαντορίνη, Σαντορίνη, για πες.
0: Γιατί ακούγονται διάφορα. Mm-hmm. 128 μέρες για τα Χριστούγεννα, μας χαλοϊδροτολάγνη. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα, 128. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ το μήνυμα του Παναγιώτη. Καλημέρα από συνεφιασμένο Λονδίνο. Σήμερα επιτέλους διακοπές. Α, για Σκιάθο. Συγγνώμη.
1: Ναι, okay.
0: Για Σκιάθο. Καλό το Λονδίνο, αλλά δεν έχει φρέντο εσπρέσο.

0: Καλημέρα από Γλασκόβη. Το ρύζι πρέπει να μπει στο ψυγείο μέχρι 2 ώρες αφού μαγειρευτεί. Αν μείνει παραπάνω έξω, καλύτερο είναι να πεταχτεί, λέει ο Γιάννης.
1: Μα βλέπεις ότι είναι ένα αγχωτικό πράγμα να φτιάχνουμε.
0: Στις 2 ώρες δεν θα παραμείνει ζεστό, υποτίθεται. Δεν βάζει ζεστά πράγματα στο ψυγείο.
1: Ναι, το 2 ώρες το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Αλλά όπως και να είναι, το να φτιάξει ρύζι είναι πολύ αγχωτικό.
0: Γι' αυτό δεν μου πέφτει.
1: Πολύ αγχωτικό.
0: Κατάλαβες. Ας το κοιτάς αυτό.
1: Σωστά.
0: Την άλλη ώρα.

0: Να πάρει φιλοζωική, λέει κάποιος. Αυτοί ξέρουν τους τρόπους. Τον Παναγιώτη Μίλα, μόλις τον δουν. Α, είναι ο τύπος με τα τατού. Ο Παναγιώτης Μίλα.
1: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Μόλις τον δουν, τρομάζουν, λέει κάποιος. Τι να σου πω.

0: Να, κι άλλος λέει, κι όμως βρήκα φρέντο εσπρέσο στο Λονδίνο, δίπλα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που αλλού.
1: Σωστός, ο
0: παίκτης. Πάνω από το Hyde Park.
1: Ορίστε. Να, και σποτς από την εκπομπή. Ναι, κι άλλος το λέει. Το Λονδίνο έχει φρέντο εσπρέσο, μη λέτε να ακριβείς. Αντικριστό δεν έχει. Θα ήταν λίγο περίεργο.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητική ενημέρωση και τα λέμε λίγο μετά τις 9.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
4: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Αποκτηθείς φόρους σε Ρίφεν Διαγέ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Χράντα της Καραλουβέ στο ΆΚΑ για τα playoffs του Conference League. Έμφαση στην τακτική έδωσε Τζέικοπ Νίστρουπ στη χθεσινή προπόνηση. Επίσκεψη παικτών στο Βοτανικό που φτιάχνεται το νέο γήπεδο αποκάλυψε μέσω βίντεο η χορηγός της ομάδας Superbet. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρεί το Μα Ρίτσαρντς στα 2 εκατομμύρια ευρώ συμφωνία με την Νότιχαμ για τον 28χρονο αριστερό μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Την επιστροφή του Μανού Γκαρθία προανήγγειλε μέσω ανάρτησης ο Θεόδωρος Καρυπίδης. Άμεση προτεραιότητα για τους κίτρινους και απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Βόλος, Ελλάδος και Ελνόβιμπετ. Τα αποτελέσματα των αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου Athens Καλυθέα Ελνόβιμπετ 1-3, Ανεγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Κυρακλής Βόλος Ελλάδος 1-3. Εύκολη χαρακτήριση την αποφάση του να υπογράψει την ΑΕΚ ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Είναι ομάδα με σπουδαία ιστορία, παθιασμένους οπαδούς και μεγάλες φιλοδοξίες, δήλωσε ο 35χρονος forward. Μπορούμε να κατακτήσουμε το EuroCup. Στόχος μας είναι να παίξουμε στη EuroLeague, το μήνυμα του Cambridge στους φίλους του Άρη. Αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του Cincinnati Open για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, αν και προηγήθηκε, ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ίγκα Σβιόντεκ και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά. Με τον Παυλίδη να πετυχαίνει hat-trick μέσα σε 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα επικράτησε 7-0 στην έδρα της Καζαπία για τη δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Για την πρώτη στροφή στη Λα Λίγκα, Λα Κορούνια έλυσε 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
6: BWin Sport FM 94,6.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο που διακόπτουμε αυτό το τραγούδι, αν με ρωτάς.
1: Yes, okay.
0: Αλλά κάπως τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει. 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Και συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή τώρα της εκπομπής. Θα έρθει ο Τσούβι.
1: Mm-hmm. Που τα μετράει πιο.
0: 8η, 9η, 10η.
1: Όχι, 10η δεν πρέπει.
0: Όχι, 10η δεν πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι η 9η.
0: 9η. Ναι. Όχι, ρε. Πρέπει να είναι 10.
1: Το 16 ξεκινήσατε. Όχι.
0: Το 10. Άστο τώρα.
1: Τέλος πάντων. Μαρία Ζαφυράτου σε κάθε περίπτωση.
0: Πάνος Ρήλος και
1: ο λογιστής. Θα μπάκω, θα
0: μπάξω. Σωστό. Ο λογιστής εκπομπής λείπει να μας πει σε ποια σεζόν είμαστε. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ακόμα στο χωριό του και ξεκουράζεται λίγο. Σας θυμίζουμε ότι στις 12 του Σεπτέμβρη ο Τσούβι μας έχει τη μεγάλη του παράσταση στο κλειστό του ΑΚΑ Telecom Center. Έτσι το λένε.
1: Athens, ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, να ξέρετε. Έχουν μείνει καμιά 1000 εισιτήρια. Έχουν πουληθεί όλα. Γιατί μετά θα λένε συγγνώμη, κύριε Τσούβι. Δεν προλάβαμε. Μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω μια πρόσκληση, τόσα λεφτά παίρνει. Λοιπόν, μπείτε και πάρτε τα εισιτήριάκια σας. Γιατί έρχεται με πάρα πολύ όρεξη. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ξεκουράζεται ο Τσουβέλλας. Mm-hmm. Ξέρετε, εδώ κοιμάται 3 ώρες, ας πούμε, και μιλάει μετά 4 συνεχόμενα 24 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε προλάβετε. Καλημέρα στον Χρήστο. Τώρα σηκώθηκα. Τι λέμε, μεταγραφές, φωτιές, διακοπές, τίποτα tips, το πιο ενδιαφέρον νομίζω. Έχει μια ποικιλία η εκπομπή σήμερα. Όχι για φωτιές, για μεταγραφές, ναι. Είπαμε για τον αγώνα της ΣΑΕΚ. Είπαμε και για τα γκολ του Παυλίδαρου. Και ένας λέει, όντως το δεύτερο γκολ είναι φανταστικό. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και ο ίδιος έκανε δηλώσεις και λέει, είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έλα, δεν το έχουμε καταλάβει. Μόλις γύρισα πρώτη μέρα στη δουλειά, μετά από 2 εβδομάδες άδειας. Τις τελευταίες 5 μέρες τις πέρασα άρρωστος. Και τώρα θέλω να κόψω τις φλέβες μου.
1: Ο Κούτακας.
0: Ωραία, Κούτακα. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες 5 μέρες είναι αυτές που έχεις πραγματικά ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, ναι. Που έχεις αρχίσει και
0: που έχει αδειάσει το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πω, ρε φίλε. Το συμπέρασμα για το ρύζι που λέγαμε νωρίτερα. Ζούμε από θαύμα τέλος 20.
0: Καλά.
1: Εύκολα. Γενικότερα.
0: Εντάξει. Γιατί το γάλα το μυρίζαμε. Α, τα καλό είναι. Εντάξει. Δεν έχει γίνει πράσινο. Καλημέρα σας από Άρενταλ, Νορβηγίας. 9 μέρες έμειναν για να κατέβουμε Ελλάδα για διακοπές. Μάνος και εγώ. Με το καλό, παιδιά. Με το καλό.
1: Καλημέρα, κάποιος λέει. 9η χρονιά. Είναι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Μου είχαν κλέψει ένα σκύλο και ήξερα ποιος τον είχε. Προφανώς ήταν τσιπαρισμένο το ζωντανό. Πήγα στην αστυνομία και μου είπαν κάνε μήνυση και δικαστήριο. Πήρα τη φιλοζωική και σε μια ώρα το είχα σπίτι. Λέω Θοδωρής, ταξί. Δεν περίμενα τον Ιανουάριο του 26, λέει κάποιος φίλος, ότι θα έβλεπα κάθε παιχνίδι της Arsenal και της Dortmund το φθινόπωρο. Είδες πώς τα φέρνει ζωή.
0: Πώς τα φέρνει ζωή. Τι ωραίο πρωινό κλαμπάρισμα. Γι' αυτό σε πάω ρε πάνω σε όλες τις μουσικές σε μέσα. Όπως μου αρέσει και εμένα. Καλημέρα, Θανάση.
1: Άμα πλησιάζει τα 50, ρε Θανάση, και ασχολείσαι κιόλας. Έντονα ασχολημένο σε ένα είδος, κάτι δεν πάει καλά. Και ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη λέει ότι είναι 9η χρονιά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.
0: Παιδιά, για να το λέτε εσείς κάτι περισσότερο τα ξέρετε από εμάς που έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, αύριο βγαίνει το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
1: Κάνω το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
0: Αυτό βγαίνει.
1: Δεν είχα βγάλει το Tremble.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, λέγεται A Beautiful Obsession. Είναι στο Prime μεταδίδεται, θα μεταδοθεί. Καταγράφει τις 2 τελευταίες σεζόν του Pep Guardiola στον πάγκο της ομάδας. Είδα το τρέιλερ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων έχει και μία, έτσι, και μία φάση όπου είναι στα αποδυτήρια και εξομολογείται ο Pep Guardiola στους παίκτες του ότι παίρνει διαζύγιο. Και το ξέρει μάλλον και προσπαθεί να προσομοιάσει, το ξέρουν, ότι προσομοιάζει το διαζύγιο που παίρνει με τη σύζυγό του με το διαζύγιο που θα πάρει με την ομάδα.
1: Αχα,
0: και λέει, θέλω να εξομολογηθώ κάτι. Είμαι χωρισμένος, είμαι μπιπ χωρισμένος από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη, τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου, την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπώ, ναι, απόλυτα. Με αγαπάει, ναι, αλλά χάσαμε το πάθος. Πώς παίζεις ποδόσφαιρο, επειδή απλώς παίζεις ή επειδή υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα σου? Στη ζωή σας, ό,τι και αν πρόκειται να κάνετε, να το κάνετε με πάθος. Δεν θέλω καλούς παίκτες, θέλω παίκτες με πάθος. Αύριο, παιδιά. Αύριο.
1: Καλημέρα στο Μάκη το, από το Ηράκλειο. Το σχολιάσαμε χθες το συμβάν με τον προπονητή της Αιγύπτου.
0: Ναι.

0: Κάποιος λέει στο φίλο τη φίλη που αρρώστησε κατά το τέλος της άδειας, δεν πειράζει, λέει να είναι καλά να χαρεί την επόμενη. Καλύτερα από το να αρρωστήσεις εκτός άδειας. Συχνά αρρωσταίνουμε στην ξεκούραση. Και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά, αλλά είναι όταν χαλαρώνει το σώμα, γιατί όσο είσαι στην πρέσα, σου λέει και ο οργανισμός και το μυαλό και το σώμα και το...
1: Δώσε,
0: αντέχεις. Και μετά ξεκουράζεσαι τώρα. Τώρα θα σου πω τι έχεις.
1: Καλημέρα από τον Baden-Baden. Είχα υποχρεώσει στη Μαγιόρκα φέτος. Όμως τέλος Αυγούστου θα πάω Μύκονο για chill out και λίγο κάβο.
0: Την καλύτερη εποχή θα πας που θα έχει φύγει όλη η πλέμμα. Καλημέρα, παιδες. Ερώτηση προς ειδικούς. Τελικά να αναπνέουμε, επιτρέπεται ή βλάπτει και αυτό, λέει ο Μιχάλης. Τώρα θα περιμένει, θα μας έρθει μήνυμα. Αγγέλης λέει τα φαγητά που έτρωγα μικρός, τα σημερινά παιδιά δεν θα τα κουμπούσαν. Ομό, αυγό, τρυπημένο με καρφίτσα, ζαχαρούχο γάλα και άλλα τέτοια. Ναι,
1: εντάξει. Ναι.
0: Άστο.
1: Το ζαχαρούχο, Θεέ μου.
0: Ότι το πίναμε για γάλα αυτό, έτσι. Δώσε στο παιδί λίγο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα.
1: Λίγη κρέμα, την καστή ζαχαρή.
0: Χώσ' του 3 κουταλιά ζάχαρη, καλύτερα, και δώσ' του και ένα ποτήρι νερό.
1: Μου φύγει το διάλειμμα. Γιατί, άντε πάμε να το κάνουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: που λες, το θυμάμαι το ζαχαρούχο γάλα στο ψυγείο μας τη δεκαετία του 90, ας πούμε, mm-hmm. ανοιγμένο με αυτό που ανοίγαμε τις κονσέρβες, ναι. νομίζω δεν υπήρχε ακόμα αυτό το
1: η εξέλιξη,
0: το άνοιγμα ναι, ναι, ναι, ναι. που έχει τώρα, ας πούμε, και να το βρίσκω μέσα στο ψυγείο και να πέφτουν οι ποσότητες του παχύρευσης του πράγματος.
1: Ο ταπεινός Δελιβεράς μας θυμίζει ότι εδώ βάζανε ζάχαρη και στο φυσικό χυμό πορτοκάλι, ναι, άμετε.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Ήταν λίγο ξινούλης ο...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο χυμός βεβαίως.
0: Και ναι. σουρωτήρι να μην έχει κομματάκια το παιδί.
1: Καλά, αυτό το κάνουν ακόμα. Μερικοί παππούδες και μερικές γιαγιάδες στα εγγόνια τους το κάνουν ακόμα.
0: Και στο παιδί μου, έτσι μπα. Καλημέρα, λέει. Ένατη χρονιά είναι το 2016 που ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Άκουγε το Τζούβι στον 24. Mm-hmm. Τέλος πάντων με το σημερωμένο το μαχαίρο. Οπότε, λογικά.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, παιδί, το 17. Το 17 mm-hmm. Ένατη χρονιά, πάμε για τη δέκατη. Ναι. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Μήνυμα προς οπαδούς στη Βουλγαρία. Αποφύγετε συμπλοκές, προβοκάτσιες με τους φασίστες οπαδούς της Λεύσκη που είναι.
0: Αδερφοποιημένοι
1: με βουβουβού.
0: Πάμε και τους πετυχαίνουμε, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και αυτή καλό παιδί.
1: Ναι, τραγουδάρε σήμερα. Προγνωστικά για Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε. Περίμενε, ρε παιδί μου, μην τελειώνει. Καλημέρα, Σκύρτον. Όλα καλά. Τα κουμπάκια μας καλά.
0: Ναι,
1: α, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα, εντάξει.
1: Γιατί το υποβρύχιο που τρώγαμε, τι ήταν, λέει, τρώγες μια κουταλιά και έβλεπες τα δόντια
0: ναι,
1: σου. Καλά, καρφωμένα στο υποβρύχιο, δεν το συζητάμε. Επίσης το βάζανε για κάποιο λόγο στο ψυγείο, λες και θα χάλαγε αυτό το πράγμα.
0: Το υποβρύχιο.
1: Ναι. Ό, κάποιοι τι? Το βάζανε στο ψυγείο και μετά ήθελε σφυρί καλέμι για να βγει.
0: Όχι, ρε. Εσύ, αυτό πρέπει να είναι μαλακό, να το βάλεις στο νερό το παγωμένο, υποτίθεται, για να το προσήσεις. Καλημέρα, Αλάνια μου. Έκανα το back to back. Δεύτερη μέρα βρήκα μόνος μου τα σφουγγαράκια για να πλύνω τα πιάτα που άφησε η σύζυγος από τα προχτές. Για να δω την ομαδάρα μου
1: σήμερα. Από τα χθες, από τα παιδιά.
0: Από τα χθες, ναι, ναι, ναι. Okay. Ο Γιάννης ο έτσι έκανα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις, Γιάννη, που, με τη λογική, ρε παιδί μου, πού μπορεί να είναι το κάθε πράγμα. Δηλαδή, ναι. πού θα μπορούσαν να είναι τα σφουγγαράκια της κουζίνας. Να είναι στο μπάνιο. Όχι, στο μπαλκόνι, ούτε στην κρωτοκάμαρα. Για ποιο λόγο? Και λες, α, που πλένουμε τα πιάτα στην κουζίνα. Άρα ουνάγκη που έλεγε και ο Ρος. Από τα φιλαράκια.
0: Έχει 4 συντάρια στην κουζίνα. Κάπου εδώ
1: κάπου μέσα δεν θα είναι. Θα μαχαιροπύρνα. Όχι, κάτσε να δω πιο κάτω,
0: πιο κάτω.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, πιο παλιά δεν υπήρχε φρέσκο γάλα. Και υπήρχε το ευαπορέ. Είναι ναι. άλλο το ευαπορέ και άλλο το ζαχαρούχο, παιδιά.
0: Ναι. Τι να συζητήσουμε. Επίσης λέει δεν υπήρχε κανένας που να πίνει σκέτο καφέ, διότι το σκέτο τον έπιναν μόνο στα μνημόσυνα. Μάλιστα. Δεν το βάζω αυτό.

0: Καλημέρα σας, ο Κέτσε μέσα είμαι. Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα, μετά από 10 μέρες στην Ελαφώνησο. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ σήμερα? Καλή προσαρμογή, εγώ θα σου πω. Τώρα η ΑΕΚ, εγώ βλέπω ένα μεγάλο χ σήμερα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Να, τώρα περιμένεις να μου το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: 9 και 21.
0: 9 και
1: 20. Περίμενε, τι χ. Βλέπεις 0-0 ή βλέπεις 2-2, ας πούμε.
0: Προς το 1-1, στο ενδιάμεσο.
1: 1-1. Ψιλοσουπίδι δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, να έχει και λίγο τζόγο ρε παιδί μου.
1: 0-2.
0: 0-2, ωραία.
1: Άντε 1-2. Άντε να βάλω και λίγο αγωνία. Τύπου 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό. Ναι, όχι 0-2-1-2 ή 1-0-1-1-1-2.
0: Α, θα το γυρίσουμε, ανατροπή.
1: Ναι, ή ανατροπή ή θα προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό.
0: Μάλιστα, οκ. Ρε Θοδωρή, όταν ήμουν μικρός, λέει, είχα πάρει την πορτοκολάδα τη συμπυκνωμένη και είχα πιει όλο το μπουκάλι και κόντεψα να πέφε, ρε. Αυτό βάζεις λίγο από αυτό και πόσο νερό για να
1: το ξέρει το παιδί.
0: Πω, πω,

0: Λοιπόν, πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Για πάμε.
0: Να συναντήσουμε τον Διονύσο. Το Σαββόπουλο. Τον Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Φαντάζεσαι να μιλήσουμε με τον Διονύση. Αντί θα πάει καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να έχουν πατήσει, παιδιά, κόσμο.
0: Ναι, ρε, είναι αυτόματο το.
1: Ξεκινά και εσύ να τραγουδάς.
2: Θα αρχίσουν οι χωρίς. Λοιπόν, χορός αρχίζει στο Βικελίδη σίγουρα, γιατί είναι γεγονός μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρδία. Μετά από 1,5 χρόνο το πάλεψε και το πέτυχε τελικά ο Άρης να επαναφέρει στο ρόστερ τον 28χρονο επιθετικό. Βέβαια και ο ίδιος έβαλε το χεράκι του, καθώς πίεσε αρκετά την ομάδα του, τη Σπορτικά Σασίδη στο MLS, για να απεμπλακεί, να μείνει ελεύθερος. Έρχεται ως ελεύθερος στον Άρη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει για 3 χρόνια. Μέσα στην εβδομάδα θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά τον Άρη, ένας παίκτης που όσο προλάβαμε και τον είδαμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, διαπιστώσαμε ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Βέβαια και για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός, αλλά όταν επέστρεψε και μετά ήταν νομίζω το α και το ωμέγα του Άρη μεσοεπιθετικά. Φοβερή τεχνική κατάρτιση, παίζει κάθετα, φοβερή τρίπλα και εκτελεστική δυνότητα. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι μεσοεπιθετικά ανεβάζει επίπεδο τον Άρη με την επιστροφή του, και γενικότερα ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ από τη μέση και μπροστά, που γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές με Αλφαρέλα, με Μύρ, με Κουαμέ, με Καντεβέρε, με Γκαρέ. Γενικότερα ο Μιχάλης Γρηγορίου από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι δεν πρέπει να σκοτίζεται ιδιαίτερα με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αν ο Άρης καταφέρει και ολοκληρώσει την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που του λείπει πάρα πολύ από το ρόστερ, νομίζω ότι πια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει κλείσει με το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσω ότι εκτός από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Μάνου Γκαρδία για να έρθει στον Άρη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η πολύ γενναιόδορη οικονομική πρόταση που έγινε από τον Άρη, διότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι αποδοχές του συνολικά ετησίως. Πάνω κάτω δηλαδή τα χρήματα που είχε και στην Αμερική στο MLS. Τώρα γιατί επέλεξε μετά από 1,5 χρόνο να φύγει από το Κάνσας, αυτό το ξέρει ο ίδιος, θα μας το πει όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε, να το διευκρινίσω αυτό, είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 assist και έπαιζε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Απλά κάτι δεν του κάθισε καλά μάλλον στο MLS και στην Sporting και επέλεξε να επιστρέψει.
1: Αυτό δεν είναι ότι απλά ήθελε να φύγει από εκεί, ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα μπορούσε να φύγει από το Κάνσας και να πάει οπουδήποτε αλλού, κάπου αλλού.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν συγκρίνονται τα δύο, εγώ λέω.
1: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
2: Το έλεγε και όταν ερχόταν, γιατί είχε έρθει και το καλοκαίρι και πέρασε μια βόλτα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη στη διακοπή για το Μουντιάλ. Διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις, πολλούς φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα γενικά. Δεν του άρεσε καθόλου και στη σύζυγό του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα.
1: Η καθημερινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Όσο λεφτά και να παίρνει.
2: Είναι μια win-win κατάσταση και για τους δύο, γιατί και η ομάδα του Sporting Kansas City πλέον με ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με ανθρώπους που έχουν μπει και πήγαν τον Αντρέ Λουίζα τον Ολυμπιακό με πολλά λεφτά για παράδειγμα, και σκοπεύουν γενικότερα να χώσουν χρήμα και να φέρουν και άλλους έτσι πρωτοκλασσάτους παίκτες, επειδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς στο MLS, με κάποια εγγυημένα συμβόλαια για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που μπορούν να λαμβάνουν μεγάλα ποσά, αφαιρείται από τη σχετική λίστα ο Μάνου Γκαρδία, και έτσι μπορούν να φέρουν έναν αντίστοιχο βεληνικού στο ρόστερ τους οι Αμερικανοί. Δηλαδή και για αυτούς ήταν μια βολική συνθήκη από τη στιγμή που το ήθελε και ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αυτό τον Άρη ουδόλως τον απασχολούν. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι μάλιστα σε full φόρμα, με κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια του, με μια ομάδα που τη γνωρίζει, ένα περιβάλλον που το γνωρίζει. Άρα μπαίνει, έρχεται.
1: Κατευθείαν.
2: Ουσιαστικά μπαίνει και παίζει κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
2: Νομίζω ότι θα χρειαστεί και χρόνο.
1: Για 3 χρόνια είπαμε, έτσι.
2: Για 3 χρόνια. Μέχρι την εβδομάδα τώρα ακριβώς πότε. Θα αφήσει λίγο και το σπίτι εκεί να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Εντάξει, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα δεν την προλαβαίνει, αλλά νομίζω στο μάτς με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι διαθέσιμη κανονικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστροφή Μάνου Γκαρδία στον Άρη.
0: Μέσα από τα μέσα Ιουλίου είχε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Είναι
0: λίγο.
1: Και επίσημο. Αφού ξέρεις τις μεταγραφές, άμα δεν
0: Και ολοκληρώνεις.
1: Έτσι, άμα δεν το σφραγίσουμε, mm-hmm. δεν λέμε για κανέναν τίποτα.
0: Έχει αγγίξει πολλούς η κουβέντα για το ζαχαρούχο.
1: Για το ζαχαρούχο, έτσι. Ναι.
0: Υποβρύχιο λέει και ζαχαρούχο. Είναι δύο από τα συστατικά για επικό σπιτικό καϊμάκι. Μας έχει καταστρέψει ο Άκης, λέει ο Γιάννης Παπόρτης. Μάλιστα. Δεν υπήρχε σκέτος καφές παλιά. Ήταν της μόδας ο μεολίγη.
1: Μπάστε.
0: Ναι, έτσι μοιάζει. Λίγη.
1: Κάνσας ρε στη μέση του πουθενά.
0: Δεν έχει άδικο τύπος με το πλήσιμο των πιάτων. Η μάνα μου ακόμα και σήμερα τα σφουγγάρια για τα πιάτα τα έχει στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Ναι. Πιθανώς χρησιμοποιεί τα ίδια και στο μπάνιο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Όχι.
1: Τι είπας καλά.
0: Και τι. Εγώ τα. Περίμενε.
1: Έχει μια ιδέα τώρα.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Προσωπικά τουλάχιστον όταν πλέον το σφουγγάρι για τα πιάτα ξεφτύσει, το χρησιμοποιώ στο μπάνιο.
1: Μετά, όχι παράλληλα.
0: Όχι παράλληλα. Τι παράλληλα.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Τι παράλληλα. Τρελάθηκε. Να χρησιμοποιήσει το ίδιο σφουγγάρι για το μπάνιο και τα πιάτα. Αλλά λέω ότι χρησιμοποιεί τα ίδια.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
16: Sport FM Πάτρας.
1: Με το δελτίο.
0: Ευχαριστήκαμε. Λοιπόν, θες να πεις κάτι να φύγω?
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Μην πεις τίποτα τώρα, ξέρω, τσαντίστηκες.

0: 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, βλέπω μια είδηση επί του πιεστηρίου και αφορά τα τρένα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρό Πυργός Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί πλησίων της γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Λόγω του συμβάντων επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με τα λεωφορεία της εταιρείας.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι θα όλο και περισσότερος κόσμος θα παρακολουθεί Dortmund για το ελληνικό δίδυμο, έτσι. Να πούμε ότι ο Καρέτσας είναι πιο πιθανό να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern Μονάχου το Σάββατο 22 του μήνα στο Super Cup. Αλλά το δίδυμο θα το δούμε στο μάτς με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesligas μία εβδομάδα μετά. Γιατί δούμε στο μάτς με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesligas μία εβδομάδα μετά. Γιατί ο

0: Κάποιος λέει τα πανάκια
1: όχι, ρε, φίλοι, ναι.
0: μικροϊνών έχουν διαφορετικά χρώματα για κάθε χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Κόκκινο για τουαλέτες, κίτρινο για ξυσκόνισμα, πράσινο για κουζίνα, τραπέζια, μπλε για γυαλί και καθρέφτες.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμάμαι εγώ αυτά. Εκτός αν κολλήσω ένα μπλε στην τζαμαρία. Θα βάλω το πράσινο στην κουζίνα. Ναι, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Μία που το είπες, μία που το ξέρεις.
1: Τα κίτρινα ήταν για ξεσκόνισμα παλιά, νομίζω. Εγώ θυμάμαι κίτρινα πανάγια που είχε μάνα μου για ξεσκόνισμα πριν εμφανιστεί αυτό το πολύ φτερό, τέλος πάντων, α το πούμε έτσι, μην πω την εταιρεία. Το κόκκινο για την τουαλέτα, εντάξει, λες το κόκκινο κίνδυνο, α πούμε.
0: Έμα! Να το θυμάστε έτσι, να τα δέσετε έτσι τα πράγματα.
1: Το μπλε για λίγη καθρέφτε, οπότε σημαίνει το πράσινο τη κουζίνα. Εντάξει, αλλά. Εγώ πάντα ένα παίρνω και το έχω εκεί πέρα για να καθαρίζω τη λάτσα.
0: Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα το σκόρδο κρεμμύδι.
1: Μα πώς θα κάνουμε μπανόφι χωρίς ζαχαρικό γάλα, λέει ο Μάγκης Αβέρος.
0: Ναι,
1: πολλά γλυκά.
0: Ναι, είναι άλλο να φτιάξει ένα γλυκό και να το.
1: Να το βάλεις μέσα.
0: Αυτό. Και επειδή δεν
1: πρόλαβα. Το κουτάλι.
0: Και επειδή δεν πρόλαβα, λέει, να γράψω, έφυγε το μήνυμα, δώσε συνταγή, βουλωτό καρίστο, δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Κάποιος λέει, Μαρία, δεν ξέρεις πόσο αγάπησα την Νότια Εύβοια. Εσύ και πάρα πολλοί κόσμος φέτος, παιδιά. Εξαιρετικά πολλοί κόσμος. Πάντα είχα μια απορία όταν χάνει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, βάζει κόβει 5 ευρώ από το μισθό.
1: Έχει τρακουμπαρά και βάζετε από ένα. Ναι, τι συμβαίνει, τίποτα, όλα αυτά.
0: Και 25 θα κλείναμε.

0: θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι στο καπάκι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Για κάποιος που λέει ότι λάτρεψε την Νότια Εύβοια, ήρθε στο καπάκι μήνυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε οι άνθρωποι, είναι αγρίκοι. Και τώρα θα βάλουν και 12 ευρώ διόδια στα λέπουρα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Θα βάλουν έτσι ξεκάρφωτα τα 12 ευρώ στα λέπουρα διόδια. Δεν έχει διόδια η Εύβοια.
1: Ναι, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται ότι θέλανε να φτιάξουν ένα τεράστιο δρόμο ο οποίος θα είναι την.
0: Αλλάζω και λέω. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει
1: δίκιο ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 12 ευρώ τα ιόδια.
1: 24. Βάλε.
0: Τα ιόδια πήγαν. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια και την Αστυπάλαια. Αυτά τα δύο.
1: Μην πηγαίνετε.
0: Τώρα μην το χαλάς, προσπαθούμε να βρίσκουμε τον κόσμο να μην έρχεται εδώ πέρα. Έχεις δει, παιδιά, ό,τι χειρότερο. Καλημέρες από Βόρεια Εύβοια, Δημήτρης. Παιδιά, Βόρεια Εύβοια, φανταστική.
1: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Πράσινο.
1: Λίμνη αυτά.
0: Λίμνες, ποτάμια, νεράιδες. Φανταστικό, φανταστικό μέρος.
1: Αγία Άννα, τεράστια παραλία.
0: Κάμπινγκ.
1: Χιλιόμετρα.
0: Τι λες τώρα. Έχει κάτι νησάκι απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
1: Λιχαδονίσια,
0: μπράβο, ναι.

0: Καλημέρα για ακόμα μία φορά. Αργήσαμε να πάμε στις δουλειές μας γιατί τα παιδιά του Ασπροπύργου Λατσιάλη τσαντίζονται. Μην τα λέτε αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο σίγουρο θέλαν... είναι αυτό.
0: Θέλανε να παίξουν λίγο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Να βάλουμε εμπόδια στον άσμο δρελέπουρα.
1: Θα βάλετε εμπόδια.

0: Καλημέρα από Κώστανα Ελαφρίνο. Καλημέρα σας. Εγώ πάντως λέει για μια περίοδο στα νεαρά μου χρόνια θυμάμαι ότι έπινα Carnation ακόμα και για να ξεδιψάσω αντί για νερό.
1: Ναι.
0: Το ντουλάπι πρέπει να είχε μόνιμα 25 κουτιά μέσα. Καλά το πήγες κι εσύ.
1: Όταν έγινε η κρίση του Τσέρνομιλ, θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάει σπίτι με 2 κούτες γαλατά. Τα μένα ήταν ευαπορέ κλασικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα ήταν σοκολατούχα.
0: Αλήθεια.
1: Τύπου, ναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο... πια τελείωσε γρηγορότερα.
0: Γιατί σου λέει ο παπάς πόσο θα ζήσουμε, ας ευχαριστηθούν τα παιδιά τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, γιατί τότε δεν ξέραν τι είχε γίνει και τα λοιπά, οι πληροφορίες λίγες ότι μπορεί να...
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, πληροφορίες,
0: οι πληροφορίες λίγες και μαύρες.
1: Άστο, άστο. Ναι. 3 μέρες μετά το μάθαμε, λέει, στην Ελλάδα ότι έγινε.

0: Κάποιος λέει: οφείλω να ομολογήσω ότι βρήκα τη φόρμουλα για να γυρίσει ξεκούραστος από τις διακοπές. Το μυστικό είναι τις πρώτες τρεις μέρες να μην κάνεις τίποτα, μόνο να κοιμάσαι και να τσιμπολογάς.
1: Ναι.
0: Ναι, αν δεν έχεις παιδιά. Αν δεν έχεις παιδιά. Μπορείς να το κάνεις.

0: Είναι, λέει, ένα από τα δυσκολότερα κουζινικά challenges το να καθαρίσεις τα πανοτσόφλια από το άρτη βραστέν με λάτο αυγό χωρίς να κάνουν τα χέρια, να καούν τα χέρια σου και χωρίς να σου πέσει μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Ναι, πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, το βάζεις λίγο στο κρύο νερό.
0: Α, δεν σφίγγει μετά και δεν δυσκολεύει.
1: Όχι, σιγά, λίγο, δεν σου λέω το...
0: Ναι, λίγο. Ίσα για να μπορείς να το πιάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια, έχω καταλάβει ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε λίγο παραπάνω αντοχή στο ζεστό, δεν ξέρω. Ή εμείς που μαγειρεύουμε περισσότερο.
0: Περίμενε. Μπαίνετε για μπάνιο, καλοκαίρι, μήνα.
1: Ναι, είδες.
0: Κάτσε.
1: Ίσως είναι και αυτό.
0: Τι λίγο. Τι λίγο. Αν μπει ανδρόγυνο μέσα στην μπανιέρα, ας πούμε, να κάνουμε μαζί μπάνιο, ένας καίγεται, ο άλλος το απολαμβάνει.
1: Ίσως είναι και αυτό μια επιβεβαίωση ότι ερχόμαστε την κόλαση. Ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί. Ναι. Οι φίλες λένε.
0: Εμείς ερχόμαστε στον παράδεισο, αλλά λέμε τώρα, τέλος πάντων.

0: θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είδες.
0: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Είπα μετά το Rock and Roll Queen να πάει το Hate Everything About You.
0: Έχει κάνει τρομερή δήλωση κάποια στιγμή ο Αγγλική Τζοέ. Σε κάτι βραβεία τον έχουν βραβεύσει και εγώ. Και λέει, παιδιά, να πούμε και ένα μήνυμα, να δώσουμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στις ουσίες. Σιωπή από κάτω, γιατί ήταν όλοι μεταλλάσσες. Ήταν όλοι αυτό. Τι λέει, τι έγινε, τι έπαθε. Και λέει, αλλά αν δεν υπήρχαν αυτές οι ουσίες, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Χρήστο, πάρε πίσω το καλό χειμώνα, γιατί θα τσακωθούμε.
0: Αχ, μου το είπε χθες ο Βάιος. Με έστειλα στο διάλογο, πολύ. Έλα, μου λέει, γύρισε τόσο νωρίς. Λέω, ναι, ναι, ναι. Καλό χειμώνα, στο διάλογο.

0: Καλημέρα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά τις διακοπές και από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμποσε το παντελόνι. Γιατί μας πιάνει το κατοχικό σύνδρομο στα μπουφέ του πρωινού στα ξενοδοχεία, αναρωτιέται. Γιατί μάλλον μας πιάνει.
1: Εντάξει, όταν το έχεις όλα αυτά έτοιμα.
0: Θέλεις λίγο αυτό.
1: Δεν
0: λίγο,
1: υπάρχει λίγο, καλύτερο λίγο, πράγμα. Λίγο, δεν λίγο, υπάρχει. Πράγμα. Ναι. Αλλά μετά μπορείς να ξαναφάς 5 ώρα το απόγευμα, έτσι.
0: Τι θα κάνεις. Άμα πλακωθείς μετά στο μπάνιο μετά από 3-4 ώρες.
1: Σιγά ρε Γιαννιώτη. Σιγά.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Στο μπάνιο. Σιγά.
0: Πάντα.
1: Σιγά ρε Δρυμονάκο. Ήρεμψε λίγο. Θα πλακωθείς.
0: Πάντα σε πιάνει πείνα.
1: Τι θα κάνεις.
0: Γιατί, άντε. Και δεν έκανες πολύ κρόουλ και ύπτιο.
1: Ανάς και
0: λαμπρούμητα. Βγήκες έξω.
1: Ναι.
0: Έκατσες στην ξαπλώστρα. Ήπιες τον καφέ. Πόση ώρα θα τον τυρανάς, γιατί ζεσταίνεσαι κιόλας και τον θέλεις.
1: Α, τρως για να περάσει ώρα.
0: Τι θα κάνεις.
1: Πιάσε ένα βιβλίο.
0: Πιάνεις ένα βιβλίο. Εξακολουθείς να πεινάς όμως, γιατί κάτι σου λείπει, ρε παιδί μου. Ωραίο το βιβλιαράκι, χάνεσαι μέσα, αλλά τι να είχαμε να τσιμπήσουμε.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Φρουτάκι, αν με ρωτάς, είναι η καλύτερη περίπτωση εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Φέτος το εξέλιξε, όχι απλά φρουτάκια. Ντομάτες, αγκούρια, έκανα.
0: Ό,τι δροσερό.
1: Παξιμάδια. Αυτό μια χαρά. Έτσι την περάσαμε στην παραλία. Αλλά μου άρεσε γιατί είπες.
0: Ετοιμαστούμε έτσι.
1: Πρώτη μέρα μετά τις διακοπές λέει από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμποσε. Από το τσιμπολόγημα με το ζόρι ή με το ζόρι κούμποσε.
0: Με το ζόρι κούμποσε το παντελόνι. Όχι, δεν νομίζω ότι τον βάλανε τσιμπολογάει με το ζόρι.
1: Και στην πανιέρα λέει κάνω μπάνιο και πεινάω μετά.
0: Ορίστε. Ωραία συμπεριφορά προς τον διευθυντή. Μπράβο.
1: Γνωριζόμαστε και 1800 χρόνια.
0: Και 30 χρόνια τώρα, ξέρω εγώ. Ο κομφαρενσάκια, αν έχει παιδιά λίγο μεγαλούτσικα, η λύση είναι να επιστρέψει από τι διακοπέ χωρί αυτά. Είναι καλά η γιαγιά.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Okay. Τι λέτε. Κάπω έτσι πήγαν τα πράγματα φέτος. Φυσικά, φυσικά.
0: Και να πάρει, λέει τώρα, η Μπορούσια τον Ντόρτμουντ προπονητή, τον Γιοβάνοβιτς, και να τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο. Παλιό χαρακτήρι είστε.
1: Γεμίζει την πανιέρα η γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και ο ατμός στα μούτρα είναι σαν το σίζλινγκ μοσχάρι στα ασιατικά εστιατόρια που σε βρίσκει σε μαύρο πιάτο που καπνίζει.

0: Φυσικά, ρε παιδιά, στις διακοπές στα ξενοδοχεία, όλοι θυμούνται ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα. Όταν είσαι σε ένα χώρο όπου σου έχουν ατελείωτους μπουφέδες με έτοιμες ομελέτες, έτοιμα αυγά, έτοιμο στημένο χυμό, σου έχουν ψήσει κρουασάν, σου έχουν βγάλει, θες γάλα, θες δημητριακά, είναι όλα έτοιμα και δεν χρειάζεται εσύ να τα βγάλεις όλα αυτά και μετά να τα πλύνεις. Εννοείται ότι θα κάτσεις και θα φας.
1: Και θα φας, μέχρι να σκάσεις, δίχως τέλος.
0: Φυσικά, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια από το πρωινό στην ξενοδοχεία.

0: βλέπω ότι υποχωρούν τα μελτέμια στο δελτίο καιρού. 2 με 4.
1: Καλά.
0: Άντε λίγο 5 και είναι δυτική.
1: Δεν χρειαζόταν να δεις το δελτίο καιρού. Είμαι εδώ.

0: Κάποιος λέει: δουλεύω σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες και οι Έλληνες είναι γνωστά αρπακτικά στα πρωινά. Καλά, έχουμε δει και τους άλλους τώρα.
1: Ναι, τώρα να δεις κάτι Γάλλους, κάτι αυτά.
0: Αν εξαιρέσεις κάτι βορειοευρωπαίους, mm-hmm. που αυτοί έχουν ξυπνήσει από τις 7 η ώρα, έχουν πάει για τρέξιμο, μετά κάνανε trekking, μετά κάνανε λίγο κολύμπι.
1: Δεν πεινάνε αυτοί μετά.
0: Δεν ξέρω, και σου σκάνε με μια φέτα ψωμί και ένα αυγό από πάνω και λίγο αβοκάντο και δεν ξέρω με τι τρέφονται, με τη σκέψη τους.
1: Δεν
0: έχω ιδέα. Αν εξαιρέσεις αυτούς, οι βορειοευρωπαίοι είναι κάπως πιο φιδωλοί στο πρωινό. Όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά κάτω, Μεσόγειος, Βαλκάνια, δεν είμαστε μόνο μας.
1: Εντάξει, ο Τάσος λέει ότι το πρωινό στο ξενοδοχείο είναι ότι καλύτερο μετά το σεξ του ξενοδοχείου. Οκ, ναι. Αν ξυπνάς και υπάρχει ένας πόνος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλη η φίλη της Τσίβας, η οπαδή της Τσίβας, μετά την αποχώρηση του Γκονζάλες. Την επικείμενη αποχώρηση του Γκονζάλες. Ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει την αποχώρηση, τέλος πάντων. Και οι παίχτες της Ακαδημίας κάνουν κάτι σωστό για λίγο καιρό και ήδη θέλουν να φύγουν. Δεν έχουν πλέον καμία αίσθηση ταυτότητας. Ένας άλλος γράφει: πρέπει να φύγει. Οι παίκτες της Ακαδημίας δεν αισθάνονται πλέον τα χρώματα. Και αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Ότι πέρα από ότι βγαίνουν παίκτες από αυτή την ομάδα, ότι δεν έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκει στο συγκεκριμένο σύλλογο. Ότι θέλουν να κάνουν μία, δύο, τρεις καλές σεζόν και να φύγουν απευθείας, κυρίως για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Που εντάξει, με ρωτάς.
1: Λογικό.
0: Είναι και λίγο λογικό.
1: Λίγο. Ναι. Mm-hmm.

0: Σύμφωνα στο ξενοδοχείο Αλυσίδα στην Αλεξανδρούπολη, το πρωινό εκτείνεται σε 14 μεγάλα τραπέζια και φτάνει έως τοπικά γλυκά κουταλιού και μαγειρεμένα φαγητά.
1: Τέλειο.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο.
1: Μπράβο. Ο Έλληνας πρωινούς μπουφέδες λέει είναι σαν τις Αιγυπτιακές τοιχογραφίες με πιάτα και δισκούς.

0: Βλέπω δηλώσεις του Πομάνσκι στο Sky, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου από το Μίλτο Ντεντόγλου. Και δηλώνει ότι ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Εγώ λέει είμαι ευχαριστημένος γεμάτος, απλώς ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα με το Μίλτο. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος, αλλά το βλέπω στην προσπάθειά του, στην ετοιμότητά του που έχει πριν τους αγώνες. Στοχεύει στο 8,75 και παραπάνω. Μάλιστα.
1: Το έχει πει και ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχει το άλμα. Πρέπει να βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες, στην κατάλληλη ψυχοσύνθεση, γιατί είναι και πολύ αθλητής του μυαλού περισσότερο παρά της αγωνιστικής φόρμας.
0: Επίσης,
1: και για να το λέει, σίγουρα θα το έχει δει και σε προπονήσεις αυτό. Ναι.
0: Επίσης λέει κάτι πολύ σημαντικό, στην ΚΑΠΑ 18 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος στην ΚΑΠΑ 18 και τα παιδιά δηλαδή στα 17 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια γενιά με πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, καλή ψυχολογία και σωστή προετοιμασία, η οποία ήδη αρχίσει να φέρνει σημαντικές διακρίσεις. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο sportfm.gr, μπορείτε να μπείτε να τις διαβάσετε.
1: Ωραία. Να έχουμε και καλές εγκαταστάσεις, να πω εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε τα παιδιά, αλλά να έχουμε και τις εγκαταστάσεις να μπορούν να κάνουν προπόνηση.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει εδώ. Ανεξάρτητα το ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι της πλάκας, πρέπει αν δουλέψει, να δούλεψε πολύ ο Παυλίδης το καλοκαίρι, φαίνονται οι αθλητές που το κάνουν άμα τη επιστροφή σε υποχρεώσεις. Να σε ενημερώσω ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι έκτος στην κατάταξη.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εκτός αν είσαι, δεν ξέρω, γενικός γραμματέας της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ναι, και το λες αυτό. Να πω εντάξει. Okay. Δεν μπορούμε εμείς που έχουμε τη Super League. Και το ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα, να το λέμε εμείς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα αυτό.
0: Που είναι 6 θέσεις πιο πάνω.
1: Εντάξει, καλή η μάνα κουκουβάγια. Και εμείς στηρίζουμε το προϊόν μας όσο μπορούμε.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν το λες και τις πλάκες.
0: Δηλαδή είναι κάτω από το γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Να το πω.
0: Με το αγγλικό πρώτο, το ιταλικό δεύτερο, το ισπανικό τρίτο, το γερμανικό τέταρτο, το γαλλικό πέμπτο και τους Πορτογάλους έκτο. Δηλαδή ούτε η Ολλανδία τους φτάνει, ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πιο πάνω από εμάς στην ένατη θέση. Το πολωνικό επίσης. Το τσέχικο επίσης από πάνω μας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι αυτές οι κατατάξεις που έρχονται με βάση τις ευρωπαϊκές διακρίσεις κτλ.

0: στο site του Big Win ότι η Record έντυσε αρχαίο Έλληνα.
1: Το δες.
0: Το είδα, αλλά δεν είναι η εμφάνιση μεταξύ αρχαίου Έλληνα και του Κέσσαρα. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή.
1: Ναι, είναι
0: έτσι, πολύ καμιά φορά δεν φαίνεται.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέκ.
8: Δεν είναι offside.
9: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: Θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
15: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco!

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
8: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
7: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
8: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
5: Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Sport FM.
5: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη, όπως μετέφερε ο Άλεξ Σαββόπουλος, ο Ισπανός χαφ, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Kansas City, έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίτρινων πρέπει να θεωρείται και ο Ρίτσαρντς. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από bwinΣΠΟΡ FM. Το πρόγραμμα προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός το διήμερο 20 με 21 Αυγούστου, συγκέντρωση για εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις πλην των διεθνών. Στις 30 του μήνα το πρώτο φιλικό με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Παίκτης της Μπαρσελόνα θα πρέπει να θεωρείται ο Ρόδρη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος της μεταγραφής του από την Manchester City. Νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου. Είναι πιο όμορφα από την πρώτη φορά, τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Real Madrid. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, 3η 18 Αυγούστου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χιριζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικησινότητας, στον πήγο Sport FM. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και προηγής μουσικής, ο Τρίς Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, μια ημέρα όπου φυσικά την παράσταση στη Λεβί ΑΕΚ, την οποία το βράδυ αντιμετωπίζει τη Σόφια στο Βασίλη Λεύσκη, στο γήπεδο που παίξει και ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις εντυπώσεις από το γήπεδο μας τις πει σε λίγο ο Κώστας Χιριζόλου. Εντάξει, δεν θυμίζει τίποτα γήπεδο απ' έξω. Η διαφορά είναι ότι με τον Παναθηναϊκό ήταν άδειο, σήμερα ήταν γεμάτο. Κοντά στη Λεύσκη Σόφια, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για να πάρει την πρόκριση για τη League Face του Champions League. Το μάτς είναι στις 10 το βράδυ. Γίνονται και άλλα προκριματικά σήμερα, για τα οποία θα πούμε σε λίγο. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει, υποδέχεται την Πέμπτη την Χράντζετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Μεταγραφές θα περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες full σε όλες τις ομάδες, πιστεύω. Οπότε θα έχουμε επικαιρότητα. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται, Ρετάσο, τι κάνεις? Και κύπελο σήμερα,
0: χαμός. Έχουμε και κύπελο, ρε φίλε.
1: 7 η ώρα Ατρόμητος Πύργος.
0: Ναι.
1: Και 9 η ώρα Λεβαδιακός Αστέρας.
0: Είδα το Ηρακλή Βόλο χθες.
1: Τους πέρασε από πάνω.
0: Ναι, ο Ηρακλής πολλά αμυντικά κενά, ρε φίλε.
1: Και χάλι μαύρο ο Ηρακλής.
0: Ναι. Πολλά αμυντικά κενά.
1: Δεν είναι, εγώ επειδή κοίταζα λίγο τις μεταγραφές, δεν είναι και τόσο καλές οι μεταγραφές που έχει κάνει και. Ναι. Το ματσάρι τον βλέπω δύσκολα από τώρα.
0: Ναι.
1: Από τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως ήταν ο Βόλος και σχετικά εύκολα. Okay. Αυτό είδα. Και σήμερα παίζει ο Ατρόμητος με τον Πύργο και
1: Λεβαδιακός Αστέρας.
0: Ο Σκάι έχει το Λεβαδιακό Αστέρας, νομίζω.
1: Ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι. Είναι ωραίο αυτό το Λεβαδιακός Αστέρας. Θα δούμε ένα ημίχρονο. Ναι. Μετά λίγο ΑΕΚ. Αλλά ήταν ωραίο χθες του Ηρακλή το μάτς, γιατί εντάξει, είχε και πολλούς του Ηρακλή οπαδούς. Ξέρεις, ήταν λίγο από το. Έλειψε ο Ηρακλής.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κώστα να βγει στο. Τον έχουμε τηλεφωνικά από τη Σόφια που το βράδυ σήμερα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη. Πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ. Ξεκινά εσύ, Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε το πρωί ο Τικνής Γιάν, η δεύτερη μεταγραφή. Αυτό το διάστημα του Ολυμπιακού μετά τον Φρόλερ και ο Τικνησιάνο, 27χρονος Αρμένιος Μπακ, στα 5 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες πέρυσι του Ερυθρού Αστέρα σεζόν. Πολύ επιθετικογενής Μπακ, έρχεται για βασικός στον Ολυμπιακό, υπέγραψε για 4 χρόνια. Νομίζω είναι 4-1 κιόλας. Ο 27χρονος Μπακ, πάρα πολύ επιθετικογενής, όπως ξαναείπα, με καλά νούμερα. Και η αλήθεια είναι πως έρχεται για βασικός. Τώρα θα πρέπει να δούμε βέβαια στο αριστερό άκρο της άμυνας αν θα έχουμε και άλλο ντόμινο. Γιατί έχει προτάσει ο Μπρούνο. Αν φύγει και ο Μπρούνο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και εκεί παίχτη. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός εκεί να κινηθεί για Έλληνα. Και κατά την άποψή μου, βασικά θα πρέπει να κινηθεί για Έλληνα. Μπακ,
0: δεν έχει Έλληνες ο Ολυμπιακός.
1: Δεν έχει Έλληνες. Πρέπει να πάρει έναν Έλληνα, σίγουρα θα πρέπει να πάρει. Στο αριστερό άκρο μπορεί να βρει. Εγώ λέω ότι υπάρχει ο Βήχος του Λεβαδιακού. Υπάρχει ο Ζαγαρίτης, υπάρχει και ο Λυκογιάννης που είναι ελεύθερος, που είναι η πιο εύκολη περίπτωση, οκ. Okay. Αλλά έναν από τους τρεις θα μπορούσε να πάρει. Δεν λέω για Τσιμίκα για τέτοια, τα έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ο Τσιμίκας στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, επί της ουσίας κάποιες μικρές λεπτομέρειες απομένουν. Νομίζω το ποσοστό μεταπόληση να διευθετηθεί και να υπάρξει ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Τζίβας για μια πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή, αυτή του Αρμάντο Γκονζάλες, του Μεξικανού 23χρονου σεντερφόρ. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος σεντερφόρ στο πρωτάθλημα με 24 γκολ. Έχουν δύο πρωταθλήματα αυτοί, το Απερτούρα και το Κλαουζούρα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να κινηθεί τόσο γρήγορα και να κλείσει επί της ουσίας τη μεταγραφή, ενώ μιλάμε για μεξικάνικη ομάδα. Να θυμίσω παλιότερα έτσι με μεξικάνικες ομάδες. Πόσα και πόσα. Και για τον Ολυμπιακό ή με τον Πουλίδο, ο Παναθηναϊκός με τον. Πώς λέγονταν, Αντούνα, λεγόταν που. Δεν είναι εύκολο τώρα με τους Μεξικανούς να τα βγάλεις πέρα. Έχει ήδη προσφέρει ο Ολυμπιακός 8,5 εκατομμύρια ευρώ και άλλα δύο σε μπόνους. Πάει με μεταγραφή δηλαδή στα 10,5. Και κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Να δούμε αν θα είναι 10-20%. Εκεί ανάμεσα θα είναι η Τσίβας για τον ποδοσφαιριστή που έχει ετοιμάσει επί της ουσίας τις βαλίτσες του και περιμένει το νεύμα για να έρθει στην Ελλάδα. να ταξιδέψει για Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός κλείνει και τον Κάσερες. Και αυτή είναι μια μεταγραφή που μένουν κάποια διαδικαστικά, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, για να είναι τυπική και αυτή και να έρθει είτε αύριο είτε μεθαύριο ο αρχηγός Εθνικής Βενεζουέλας, 26 χρονών, χαφ, και 8 και 6 παίζει, ταχυδυναμικός, καλός με την μπάλα στα πόδια, κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα στα πόδια, με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Μια μεταγραφή που και αυτή θα κοστίσει, φαίνεται πως πάμε για διψήφιο νούμερο, στα 10 εκατομμύρια ευρώ προσφορά του Ολυμπιακού. Με μπόνους θα πάει εκεί στα 11, κάπου εκεί είναι το συνολικό ποσό. Δίνει για δύο παίχτες επιδοσίες ο Ολυμπιακός κοντά στα 20 εκατομμύρια και μάλιστα για τον Κάσερες, ένα ποδοσφαιριστή που ήταν μία από τις δύο τελικές επιλογές. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 3-4 επιλογές στη λίστα του. Με τον Τετραουή, τον Καντιού, τον Κάσερες και τον Πουέρτα. Κατέληξε ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα και τον Κάσερες. Ο Πουέρτα δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί. Επιμένουν στην Σαντάντερ ότι με λιγότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ δεν θα τον δώσουν. Και για καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να δοθούν 20 εκατομμύρια ευρώ από μια ομάδα. Ο Ολυμπιακός την πάλεψε πάρα πολύ την λόγω μεταγραφή. Μπας και καταφέρει λίγο να πέσουν οι Ισπανοί, αλλά δεν ήταν εύκολο. Προχωράει βέβαια για τον Κάσερες, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση επίσης. Το συμβόλαιό του λύγει το επόμενο καλοκαίρι. Για να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και για ένα παίχτη που σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες επιδοσίας μένει ελεύθερος. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ, κοιτάζει για δεξί μπακ. Στα εξτρέμ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία ονόματα. Ένα αγαπημένο του Μεντιλίμπαρ, αυτό του της Τζιρόνα, του Μπράιαν Χιλ. Είναι το αγαπημένος του παίχτης και τον θέλει πάρα πολύ, γιατί θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει πλάτο στην επίθεση, να ανοίξει διαδρόμους και να γίνεται πιο εύκολο και πιο παραγωγικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Άλλος ένας είναι ο Καντιλέ της Σερβέτ, επίσης μια εξαιρετική περίπτωση που ο σφαιριστής 23 του πάει πολύ στο ένας εναντίον ενός, με 6 γκολ και 10 assist σε μισή σεζόν πέρυσι στην Ελβετία. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση. Υπάρχει και πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει ιδανικό από την Μπαρτσελόνα ένα μεγάλο ταλέντο της, τον Τζέσι Μπασίγιου, να το δούμε. Είναι Βέλγος, είναι 18,5-19 ετών. Τον αγόρασε η Μπαρτσελόνα πριν από λίγο διάστημα με 8,5 εκατομμύρια ευρώ από την Club Breeze. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση που, όπως λέγουν και οι Ισπανοί, θα είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την περίπτωση και την περίσταση. Έχει κάνει πρόταση δανεισμού. Δεν ξέρω αν έχει βάλει μέσα και μια ρήτρα αγοράς ψηλή. Η Μπαρτσελόνα γενικότερα με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της βάζει ρήτρες, αλλά βάζει και ρήτρες επαναγοράς. Να δούμε και την λόγω περίπτωση, αλλά αυτές οι τρεις μοιάζουν αυτή τη στιγμή ότι είναι ψηλότερα στη λίστα από κάθε άλλη, και ειδικά, ξαναλέω, ο Μπράιαν Χιλ και ο Καντιλέ είναι δύο περιπτώσεις που είναι κυκλωμένες από τους ερυθρόλευκους. Δεξί μπακ πιθανότατα θα πάρει ο Ολυμπιακός, και να δούμε τι θα γίνει και με τις αποχωρήσεις, γιατί είναι να φεύγουν πάρα πολλοί παίχτες. 7-8 παίχτες minimum είναι να αποχωρήσουν. Ο Ολυμπιακός παίρνει center forward και έχει 4, για να καταλάβουμε. Οπότε οι τρεις είναι βέβαια προς παραχώρηση και προς αποχώρηση, γιατί όπως θέλετε, δηλαδή ο Γιάρεμτς, ο Κοταρέμι και ο Κλέιτον. Αυτά. Έχουμε break.
0: Break και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα ρε Κέτσε.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Γηπεδάρα, είχα δίκιο.
5: Ετοιμαζόμασταν, υπομονώ Τάσο να βρεθώ στη γηπεδάρα που λες και εσύ.
0: Ρε φίλε, σαν δημαρχείο δεν είναι απ' έξω όταν το βλέπεις?
5: Διάφορα, δημαρχείο, νοσοκομείο.
0: Ναι. Και μπαίνεις μέσα, και βλέπεις κάτι παλιά έπιπλα, κάτι παλιές φωτογραφίες.
5: Αλλά πάντως δεν ξέρω, το Δημαρχείο πάντως και ο Άκης ο Γεωργίου αυτό είπε, κατευθείαν Δημαρχείο.
0: Ναι,
5: οπότε
0: ναι, ναι, ναι.
5: Προφανώς είστε μέσα
0: στα
5: πράγματα.
1: Πριν συνεχίσω και έτσι να πούμε, γιατί όσο και να σφυρίζω το ξεχάσαμε, παίζει και όφη την Πέμπτη.
0: Και όφη, πόβο.
1: Και όφη, ναι.
0: Και παίζουμε τη Τζέσικα Σόφια στην Κρήτη.
1: Ναι, έτσι.
0: Η Ρεβάν στην παίζει όφη εκεί που θα παίξει η ΑΕΚ σήμερα και εκεί που έπαιξε ο Πανεπιστημίου. Αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιούν όλοι.
5: Να πούμε, παιδιά, ότι παίζει με την Τζέσικα τη Γνήσια, έτσι.
0: Ναι.
5: Μπράβο.
0: Πριν τη διάσπαση.
5: Μπράβο, την αυθεντική.
0: Την αίθουσα τύπου την είδα, να ξέρει ότι είναι άλλη αίθουσα τύπου. Εμεί είχαμε μια πολύ μικρή. Άρα πήγαν, την έβαλαν σε κάποια άλλη, δεν ξέρω, κάπου αλλού.
5: Προφανώς ναι, την βάλανε γιατί είχε κάποιος ότι γραφείς το Champions League σε μέγεθος. Τώρα από εκεί και πέρα, Τάσο...
1: Ναι. Εκεί που γίνονται οι γάμοι και έτσι στο Δημαρχείο.
0: Η καρέκλα ήταν...
5: Από το σπίτι της έφερε, τα έφερε ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτό να αγοράστηκε για γήπεδο, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
1: Αίθουσα τελετών, αίθουσα γάμου.
5: Θα είχε παντρέψει την κόρη του, ξέρω εγώ, και σου λέει έχουμε τις καρέκλες του γάμου. Δεν είπα να τις πάμε στην αίθουσα τύπου. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Να πήγανε να πούνε θέλουμε καρέκλες, ας πούμε, να φτιάξουμε μια αίθουσα τύπου για το Champions League. για τα play-off. Ελπίζω μόνο. Και να πήραν αυτό. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται πραγματικά. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως, ωραία πολύ η Σόφια. Ωραία πολύ είναι. Θερμοκρασία, οκ, okay, σαν Αθήνα. Είχε και λίγο δροσούλα το πρωί, λίγο το βράδυ, καλά είναι, μια χαρά είναι.
1: Πριν ξεκινήσω και έτσι να ανέψουμε Γιώργο Μαραθιανό που στον αέρα του Big Wings Sport FM τον έκραζε κανονικότατα. Να ξέρεις Τάσο.
0: Ποιος.
1: Ο Μαραθιανός.
5: Μιλάμε για αυτήν την
1: και έλεγε, πήγε και έτρωγε μεσημεριανό, έλεγε fish and chips, λες και στο Λονδίνο. Και το βράδυ σολομούς και τέτοια.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ που έχεις βάλει πλάτη όλο το χειμώνα.
5: Και το βράδυ έφαγε χάρη σε μένα. Έχει μπλέξει παιδιά παρέα, δεν θέλω να πω με ποιους συναδέλφους. Οι οποίοι δεν ξεκολλάγανε τίποτα. Δεν ήμουν εγώ δηλαδή. Θα την έβγαζε με φυστή και γύμνησε.
0: Πήγατε στο πεζόδρομο, πήγατε.
5: Εκεί κάπου στο πεζόδρομο φάγαμε.
0: Μάλιστα.
5: Σε ένα κοντινό.
0: Ναι. Για πάμε τώρα.
5: Ναι, να πούμε ότι. Πλησιάζουν και οι οπαδοί της ΑΕΚ, δηλαδή γύρω στις 6-6.30 ώρα τους περιμένουν. Έχει δοθεί από τώρα meeting point. Να πούμε ότι ειδικά για την περίσταση, επειδή και πάρα πολλοί είναι 2.000 και επειδή okay, είναι ένα παιχνίδι που έχει έτσι, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, δεν πάνε στην πόλη, πάνε κατευθείαν στο γήπεδο. Δίπλα στο γήπεδο, όπως θα θυμάστε τόσο, είναι ένα τεράστιο πάρκο. Εκεί θα πάνε κατευθείαν, υπάρχει meeting point για τα αυτοκίνητα και για τα πούλμαν, θα έχουν αρκετά πούλμαν.
1: Είναι κοντά στο
5: μόνο η Ρίτσα δηλαδή από Αθήνα έχει έτσι πούλμαν. Αλλά θα είναι πολλά περισσότερα γιατί είναι και από επαρχία και από άλλους συνδέσμους.
1: Και έτσι είναι κοντά στο γήπεδο το σημείο.
5: Αυτό το σημείο είναι ακριβώς πίσω από το πέταλο που θα είναι ο πατήτης ΑΕΚ. Βολεύει πολύ καλά. Η αστυνομία εδώ είναι πολύ οργανωμένη, πιστεύω θα πάνε καλά τα πράγματα γενικά. Γιατί υπάρχει και μεγάλος ξεσηκωμός, εντάξει, και η οπαδή της Τσεσεκά υπάρχει μια αντιπαλότητα τέλος πάντων. Είναι, συγγνώμη, της Λεύσκη, είναι φανατική, είναι δυνατή. Δηλαδή η Λεύσκη είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας, έχει τον πιο πολύ κόσμο. Οπότε θέλει προσοχή, αλλά πιστεύω ότι αν ακολουθήσουν τις οδηγίες, όποιος έρθει εδώ πέρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί και η βουλγαρική αστυνομία είναι έμπιστη τέλος πάντων και αρκετά σκληρή, οπότε καλό θα είναι κάποιος να μην δοκιμάσει την τύχη του. Και να πάνε εκεί όλα καλά. Εντάξει, κατά τα άλλα το παιχνίδι τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αυτά τα δύο παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει σήμερα τα πάντα θα κρυθούν στην Αθήνα, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, Είδαμε η ΑΕΚ βρέθηκε στους ισχυρούς γιατί έγινε ανατροπή από 1-4 για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης και να έχει μια πιο ευνοϊκή κλήρωση από αυτή που θα είχε ως αδύναμη. Άρα σήμερα είναι το πρώτο ημίχρονο, ό,τι και να όποιος και να νικήσει. Όμως σε κάθε περίπτωση αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εδώ και πόσο περισσότερο νίκη, είναι δεδομένο ότι είναι ήδη φαβορί, okay, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Για μένα ελαφρύ φαβορί, δεν είναι μεγάλο φαβορί, γιατί μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, μιλάμε για μια ομάδα που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας μετά από 17 νομίζω χρόνια, μετά από πολλά χρόνια τέλος πάντων, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα Βουλγαρίας από μια πολύ δυνατή ομάδα του Λουντογκόρετς. Θυμόμαστε, είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό σε μια τέτοια έτσι, περίσταση πριν τους ομίλους, τότε δεν ήταν ακόμη league phase. Και παρόλα αυτά κατάφερε η Λεύσκη με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει φέρει εδώ, Ισπανό, να έχει αυτά τα αποτελέσματα και να πάρει το πρωτάθλημα. Την είδαμε να αποκλεί άνετα και την Καϊράτ. Γενικά μέχρι εδώ έφτασε εύκολα. Θα παίξει σήμερα στην γήπεδο της με φοβερό κόσμο. Περιμένουμε μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ δυνατή το βράδυ και θα είναι σίγουρα ένα βαλκανικό, έτσι να πω, ντέρμπι. Πραγματικά το περιμένω και σαν παιχνίδι έτσι με ανυπομονησία. Τώρα για την 11η της ΑΕΚ είναι μια δύο θέσεις που μπορεί να πεις ότι παίζουν και άλλα ενδεχόμενα. Να πω ότι η πεντάδα στην άμυνα είναι μπετόν. Εκτός αν χτύπα ξύλο έγινε κάτι, ξέρω εγώ, δεν το μάθαμε από χθες. Ο Στρακώσα, ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Μετά στο κέντρο, τώρα όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει γεμίσει χαφ πλέον με τις δύο μεταγραφές που έκανε μετά τον Μάγερ και τον Αριάδη, ο οποίος δηλώθηκε στη λίστα, να πούμε, χθες στη θέση του Σαχαμπό, και ο Βιτάλης. Όμως ο ένας δεν προλαβαίνει για αγωνιστικούς λόγους, εννοείται. Ο Αριάδη δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα. Θα ξεκινήσει ο Πονής όταν η ΑΕΚ επιστρέψει στην Αθήνα, δηλαδή από αύριο μεθαύριο. Και ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής γιατί έχει αγωνιστεί ήδη σε προκριματικά. Οπότε εκεί το Καϊρίνο Μαρίν είναι το πιθανέως βέβαιο. Δεξιά πιστεύω θα ξεκινήσει ο Μάγκερ. Θα πάει με 3 χαφ. Και όχι απλά θα πάει με 3 χαφ. Είναι και ότι ακόμη ο Ζούπκοφ δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής για να είναι βασικός. Και μετά είναι αριστερά Κοϊτά, σίγουρα ο Γιώβιτς, και πιστεύω κατά 80% ο Βάργκα. Αφήνω μικρό ενδεχόμενο για το Ζήνη, αλλά πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι ο Ζήνη, ανάλογα με την πορεία του αγώνα, να μπει. Το καλό με το Ζήνη είναι ότι μπορεί να μπει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπαίνει ο Ζήνη όταν η ΑΕΚ χάνει, ας πούμε, ή όταν προηγείται, μπορεί να μπει και στις δύο καταστάσεις, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Και όταν προηγείται η ομάδα και θέλει να κρατήσει το αποτέλεσμα, είναι ο παίκτης που μπορεί να τρέξει στην κόντρα, οπότε θα παίξει πιο κεντρικά. Αλλιώς τον έχει βάλει αρκετές φορές με καλά αποτελέσματα. Δηλαδή θυμόμαστε και την ανατροπή με τον Παναθηναϊκό που έδωσε το μάτς που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη, που έχει μεγάλη συμμετοχή και στα δύο γκολ, πετυχαίνει το πρώτο και στο δεύτερο. Είναι αυτός που παίρνει την πρώτη κεφαλιά και μετά πάει Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Είχε μπει σαν δεξί εξτρέμ, όπως και με τον Όφη. Ο Μπουπάλης σκόραρε, σοφάρισε το παιχνίδι και πήγε στα πέναλτι. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί.
1: Και έτσι είναι και ένα παίκτης που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι ο Ζήνη. Δηλαδή ναι. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή άμα μπει ο Βάργκα αλλαγή. Ενώ ο Ζήνη. Όχι,
5: ο Βάργκα θα μπει αλλαγή όταν πλέον θα έχει φτάσει, ξέρει, να αρχίσει να την γιώμα για να πάρει.
1: Ενώ ο Ζήνη μπορεί να κάνει πολλές
5: δουλειές. Να δημιουργήσει καταστάσεις έτσι.
1: Ο Ζήνη κάνει πολύ.
5: Ενώ ο Ζήνη είναι πολυσύνθετος και πολύπλευρος. αυτό δεν σημαίνει ότι να το βλέπουμε και βασικό, έτσι. Και γενικά εντάξει, αυτή είναι η συζήτηση που θα την κάνουμε μετά τα παιχνίδια. Πρώτα θέλω να πάνε καλά, να καταφέρει άλλη να περάσει. Γιατί πιστεύω θα υπάρχει μεσοεπιθετικά αρκετό rotation. Μεσοεπιθετικά. Αμυντικά όχι τόσο. Αυτά από μένα. Έχουμε δηλώσει αριάγκα αυτά τώρα για τη μεταγραφή, η οποία ανακοινώθηκε χθες και είπαμε ότι μπήκε και στη λίστα. Εντάξει, αυτά έχουμε παίξει αρκετά. Αυτά.
0: Ωραία, πάμε στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι έγινε και σήμερα προπόνηση. Αύριο υπάρχει 3 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού του Νίστρουπ. Και στις 6 το απόγευμα στο Κοροπή προπόνηση. Οπότε θα μάθουμε μετά και την αποστολή. Σήμερα αφιερώθηκε πολύς χρόνος στα τελειώματα των πάσεων, αλλά και στα σταστικά, στις στιμένες φάσεις. με τον Γκάγκουα να έχει εξαιρετικές επιδόσεις από ό,τι έμαθα όσον αφορά τα σουτ και την ευστοχία των σουτ, αλλά φυσικά και το Λιβάι. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο ρευματικό. Παίγει το ματοφυλάκας, δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι με τον Παντρόκελεν. Στο κέντρο του γηπέδου σίγουρα ο Καμαρά. Θα δούμε αν θα είναι δίπλα το Τσέριν ή ο Τσιριβέγια. Ο Λιβάι, ο Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς και ίσως ο Τετέι. Το πιο πιθανό είναι ο Τετέι και ο Ραστόντερ. Δεν πιστεύω ότι ο Ντέσες, που έπαιξε 55 λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό και φάνηκε το παιδί του λείπει, του λείπει ρυθμός και δεν μπορεί να μπει απότομα στα παιχνίδια. Εξάλλου μπήκε μια εβδομάδα πριν. Δεν είναι στρατηγικό σχήμα. Ο Ντέσες πιθανότατα θα έρθει από τον πάγκο, εφόσον χρειαστεί. Το πιο πιθανό σχήμα είναι αυτό που ανέφερα. Να πούμε ότι ο προπονητής έχει μιλήσει για τη Χάντετς Κράλοβε στους παίκτες, σου έχει δείξει, χθες σου έδειξε βίντεο με κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν και κάποια που πρέπει να αξιοποιήσουν, κάποιες αδυναμίες των Τσέχων. Να πούμε ότι έχουν βγει τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάντετς Κράλοβε, ότι έχουν κυκλοφορήσει από τις 2 το μεσημέρι μέσω του site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μπορεί όποιος θέλει να πάρει, δεν θα είναι πολλά τα εισιτήρια γιατί η χωρητικότητα του γηπέδου είναι 900, πάνω από 500 δεν θα είναι. Η πρώτη φάση στη διάθεση των εισιτηρίων αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας και έχουν δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια από την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στις 2, η διάθεση θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου ανέχεται στα 20 ευρώ. Υπάρχει συνάρτηση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο τι ακριβώς χρειάζεται, ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση email. Να πούμε ότι τα διαρκείας έχουν φτάσει 15.000, τα διαρκείας του Παναθηναϊκού, άρα μένουν άλλα, οι άλλοι 3.000 που θα πάρουν θα έχουν προτεραιότητα για το, θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για το βοτανικό του χρόνου. Να πούμε ότι έχουν μείνει λίγα διαρκεία στις θύρες 17α και 17β με τιμή αγοράς μόλις 280 ευρώ. Και να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει την Πέμπτη. Λείπει ο κόσμος, η αλήθεια είναι αυτή. Στον Πανικό θα ήθελα να έχει αρκετό κόσμο, να έχει 25-30.000 κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο κόσμος βοήθησε πολύ την ομάδα και στο μάτς με τη ΣΣΚΑ ο Παναθηναϊκός είχε το δεύτερο καλύτερο αριθμό εισιτηρίων σε σχέση με όλα τα παιχνίδια που έγιναν στο Conference League. Όσον αφορά τις μεταγραφές, Παναθηναϊκός υπάρχουν επαφές, απλά δεν τις μαθαίνουμε. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν οριστικές εξελίξεις μετά τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και για τον παίκτη που θα έρθει στη θέση 8 και για κάποιες αποχωρήσεις και να δούμε αν θα υπάρξει.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα πράκτικα. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
12: 10% καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ζενναδούρου. Παραλαζήτησε την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Στο πολύγυρο Χαλκιδικής, ο Δήμος απομάκρυνε 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Ποχή στο λαιμό.
18: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins for FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins for FM 94,6.
13: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Με Κώστα Κυριτζόλου, Γιώργος Ανακατάς Νικολογιάννης στα μικρόφωνα τη κορυφαία αθλητική συνόδου στον Πήγο Σπορεφέμ. Γιώργος Γιάννης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έλα, Κέτσε. Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά.
2: Κέτσε, θα έχουμε όλη την εκπομπή. Για πόσο θα έχουμε?
0: Πότε θα φύγει?
1: Μέχρι 5.30, γιατί μετά πρέπει να κάνω check-out εδώ πέρα για να μαζέψω.
0: Να σου πω, αύριο θα είσαι εδώ. Θα έρθεις αύριο.
2: Γυρίζετε σήμερα βράδυ?
0: Όχι, γιατί ρωτάω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θα σου μιλήσω μετά, θα μιλήσουμε.
1: Θα είμαι και εγώ,
0: αλλά θέλω κάτι. Εντάξει, θα σου πω μετά. Λοιπόν.
2: Κανα μαγνητάκι θέλει?
0: Όχι, δεν θέλω μαγνητάκι. Δεν θέλω. Αφού εκεί μου την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αυτά μου λίγο αντίπαζα. Ξέρετε, λες, και μου λέει μην γυρίσει τον Αϊμέγκιν χωρίς μαγνητάκι. Του λέω τι είσαι.
0: Κάποιοι τα μαζεύουν μαγνητάκια, να ξέρει. Και εγώ παίρνω.
1: Κάνα μαγνητάκια μαζεύει ο αντίπα.
2: Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν ήθελα να του πω κάτι πιο βαρύ τώρα.
0: Λοιπόν, Γιώργος ξεκινάει μηνύματα.
2: Θέλει να ξεκινήσω και έτσι.
0: Και έτσι ξεκίνα εσύ. Γιατί δεν σε βγάλουμε πρώτο για την καθυστέρηση να βγεις γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει, απλά ρε παιδιά,
0: δεν έχεις.
1: Να μαζέψω.
0: Δεν έχεις.
1: Να μαζέψω λίγο. Τα έχω. Απλά δεν.
0: Ωραία, άσε, ξεκίνησε ο Γιώργος. Ξεκίνα Γιώργο.
2: Λίγο μέχρι να μαζέψω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν παίζει λέει περίπτωση του Νταβιντασβίλη ακόμα, αυτό είναι παίκτης. Επίσης υπάρχει περίπτωση επιστροφής Ποντένσε. Θα πω όχι και στα δύο. Δεν βλέπω ούτε Ποντένσε ούτε Νταβιντασβίλη. Για κάποιο λόγο έχει δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα μια φημολογία ότι ο Ποντένσε έχει πρόταση και από άλλη ελληνική ομάδα. Από άλλη ελληνική, γιατί τον Ολυμπιακό δεν έχει. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, απλά να το πω. Αλλά Νταβιντασβίλη δεν θα το βλέπα, όχι σε πολύ δύσκολα. Και Ποντένσε επίσης δεν το βλέπω. Πάλι ρε Γιώργο Χίλι, πάλι παίξει χωρίς νούμερα με καθοδική πορεία. Βγαίνει 25 χρόνων τώρα καθοδική πορεία, σε 25 ο Μπράιαν Χιλ. Τέλος πάντων, κάποιος πρέπει να του μιλήσει με τη Λίμπαρ για αυτό, να πάρουμε και το άλλο εξτρέμ της Τζιρόνα. Λέει, ελπίζω να κοπεί. Δεν νομίζω ότι είναι παίκτης που είναι χαμηλό επίπεδο πάντως ο Μπράιαν Χιλ. Τώρα τι να συζητάμε, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, επειδή μου έστειλε και ένας φίλος, όχι λέει να μην πάρουμε την Τζιρόνα, λέει το Χιλ, αλλά τον Τσιγκάνκοφ. Παιδιά, δεν νομίζω το Τσιγκάνκοφ ότι έρχεται Ελλάδα. Ο Μπράιαν Χιλ, λόγω και τη σχέση με τη Λίμπαρ, μπορεί φέτος να ερχόταν. Άλλες χρονιές δεν ερχόταν εύκολα. Ή έλεγε ότι θα σας απαντήσω μετά τις 20 Αυγούστου. Και δεν υπήρχε διάθεση τώρα να περιμένει ο Ολυμπιακός 25 Αυγούστου και 30 για τον Εκστρέμ. Αν και ο Ποντένσε πέρυσι 30 ήρθε, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Με τον Αντρέ Λουίζ τι γίνεται, ανησυχώ, λέει μήπως δεν γίνει μεταγραφή και γυρίσει πίσω. Όχι ρε παιδιά, η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ έχει τελειώσει στην Κάνσας, είναι στη Βραζιλία ο Αντρέ Λουίζ στην πατρίδα του, κάνει και τις ατομικές του προπονήσεις, περιμένει να βγει άδεια εργασίας και τα σχετικά έγγραφα, κάτι γραφειοκρατικά ζητήματα είναι, να του βγουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψει για τις ΗΠΑ, να ανακοινωθεί και τα πάντα όλα, έχει τελειώσει η μεταγραφή του, κανένα θέμα, μην αγχώνεστε. Είδαμε και τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, λέει ρε Τσανάκα. Είσαι ικανός, λέει, να κρίνεις αν είναι καλές οι 20 μεταγραφές μιας νεοφώτης ομάδας που παίζει το πρώτο επίσημο μάτς. Επειδή είπα αυτό για τον Ηρακλή, το λες, φίλε. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει πάρει καλούς παίκτες. Έχει πάρει αρκετούς παίκτες που δεν είναι καλοί. Που δεν είναι για το επίπεδο της αλφα-εθνικής. Δηλαδή, όταν παίρνεις παίκτες από γάμα Γαλλίας, γάμα Ιταλίας, δεν είναι εύκολο γάμα Ιταλίας και γάμα Γαλλίας να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είπα. Αλλά θα το δούμε. Εντάξει, προφανώς είναι νωρίς. Αυτό που είδα χθες, αυτό λέγαμε και με τον Τάσο πριν, ο Ηρακλής δεν ήταν καθόλου καλός χθες. Δηλαδή ο Βόλος.
0: Αμυντικά έχει πολλά κενά.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολλά κενά.
2: Και με τριάδα στην άμυνα, έτσι. Κιόλας. Αλλά πολλά προβλήματα. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός έχει εισπράξει, λέει, αρκετά όχι σε απαντήσεις υποψηφίων παιχτών. Γιατί η παιδιά έχει πάει και σε αρκετούς παίχτες πάρα πολύ καλούς. Και υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές που δεν είναι εύκολο να έρθουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ας πούμε, μια περίπτωση ήταν ο Τιτραουή που παίζει το Βέλγιο και ο Ολυμπιακός το προσπάθησε πάρα πολύ για τον λόγο ποδοσφαιριστή και πήγε στη Λανς. Έπαιξε βασικός και κατέκτησε με τη Λανς. Με τη Λανς, έτσι. Πολύ καλή ομάδα η Λανς. Εξαιρετική ομάδα. Είναι η δεύτερη, βγήκε πέρυσι στη Γαλλία. Απέξε από τη Λανς, κατέκτησε ο Super Cup κόντρα στην Παρί. Λοιπόν. Εγώ δεν τον ξέρω, λέει το Χιλ και τον Καντιλέιδα. Χάιλάιτος είναι η μέρα με

0: ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής, κάτι τέτοιο. Απορώ πραγματικά, ρε. Αυτά προς το παρόν. Και τσε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Είσαι εντάξει τώρα.
2: Μαζεύουμε. Όσα έχω, τα έχω μαζέψει.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ένας φίλος λέει ότι η Λεύσκη είναι δηλαδή από την πλευρά του Πήλιου, να τον καλύψετε γιατί θα το σημαδέψουν. Έχουν κάτι Βραζιλιάνους φωτιά.
1: Αυτό το. Πώς το λένε, ρε. Είναι πολύ καλό, έχουν Βραζιλιάνους όντως. Λεύσκη. Το νούμερο 7 νομίζω.
2: Έχει. Βασικά έχει τρεις Βραζιλιάνους. Που πραγματικά είναι πολύ καλοί παίχτες. Και έχει φέρει. Είναι δύο τώρα ο Ρεϊνάλντο Σερτζίνιο. Ο Ρεϊνάλντο είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Ο Everton είναι. Έχει.
0: Everton είναι ο άλλος, ναι. Everton Μπάλα.
2: Ναι.
0: Βλέπω.
2: Mm-hmm. Ναι. Είναι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Μαϊκόν, έχει. Δηλαδή από Βραζιλιάνους είναι πολύ. Γενικά έχει πολλούς ξένους παίχτες η Λεύσκη.
0: Και έτσι είναι
2: και
0: καλό.
2: Γι' αυτό είχαμε δει και με την Λουντογκόρετ, παιδιά κάνουν πολύ καλό σκάουτινγκ. Και φέρνουν και παίχτες και πολλούς από Βραζιλία. Και φτιάχνουν καλή.
0: Έχει και ένα καλό χάφτι που είχε γραφτεί για την Άγια τον Ολυμπιακό. Εκείνος ο Μπουράς, ο Αλγερινός.
2: Ο Αλγερινός.
0: Είναι καλός παίχτης. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Και Γκρούγιτς τώρα, αντίπαλο, που βγήκε και έκανε προβλέψεις. Το είδες,
1: Τάσο. Τι είπε.
2: Το είδα, ναι.
0: Ανακοινώθηκε με το σκορ ότι θα κερδίσει η Λεύσκη 2-0. Ρε τι γίνεται.
2: Εντάξει, τώρα για πλάκα.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
2: Λοιπόν. Και τελειώνει ο φίλος αυτός και λέει ότι αν πάρει εστοχία εκλογικά περνάει. Είναι δύσκολο το ματς σήμερα. Όντως είναι πολύ δύσκολο. Ένας άλλος φίλος λέει ποιοι είναι οι παίχτες που θέλουν προσοχή από την βαρική ομάδα. Απαντήσαμε πριν. Ένας άλλος λέει ακάρα θα ασκήσει σήμερα, το σκορ θα είναι 3-4. Είπαμε φίλε, εντάξει. Άρα οι άμυνες θα είναι για γλωτσές. Εδώ βλέπουμε η προπαγάνδα Μαραθιανούδη λειτουργεί. Λέει ρε και έτσι φύσε τσίπ σοβαρά τώρα. Καλύτερα να παίζεις μαζί σου πατατάκια τσακίρις από Αθήνα. Εντάξει, τα τσίπ δεν είναι πατατάκια ρε φίλε.
1: Σε έχει βγάλει πρόγραμμα κανονικό όμως έτσι.
2: Κανονικό,
1: υπάρχει αυτό.
2: Κανονικό, ο ύπουλος. Τέλος πάντων.
0: Ο
2: ήλιος.
0: Ωραίο.
2: Δεν δήλωσε Χρυστακόπουλο Ψηρόπουλο στη λίστα Β' αφού υπήρχαν θέσεις κενές, έστω για περίπτωση ανάγκης, δήλωσε μόνο τον Παλαμότη. Δεν δήλωσε γιατί δεν είχαν δικαίωμα να μπουν στη λίστα Β' αυτά τα παιδιά, λόγω ενός θέματος τέλος πάντων δεν έχει και πάρα πολύ τώρα να το λέμε. Από τον χρόνο θα υπέρθανε πλήρης η λίστα Β'. Αν άλλαξε, λέει ένας φίλος, κάτι στη λίστα την τελευταία ας πούμε στιγμή, είπα και πριν ότι μπήκε ο Αριάγκα στη θέση του Σαχαμπό, ο οποίος είναι εδώ, προπονήθηκε κιόλας χθες, όπως προπονήθηκε και ο Βιτάλης. Και η παρουσία του εδώ λέει ότι μάλλον τον υπολογίζει για το Σάββατο με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν θα το ξεκινήσει, πάντως τον υπολογίζει. Σήμερα λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Ζήνης δίπλα στο Γιώβιτς και παραπάνω ένταση και πίεση. Νομίζω ότι επειδή είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ο Βασιλεύσκη, θα θεωρεί πιο χρήσιμο τον Βάργα. Και γενικά ο Βάργα είναι ένας παίχτης που δύσκολα θα τον δούμε να μένει εκτός εντεκάδας, τέλος πάντων. Κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ομάδα και προπονητής τον θεωρεί κολόνα. Και για το ένας φίλος που δεν το πέταλτο θα είναι κλειστό το Σάββατο, υπάρχει τιμωρία, ναι. Υπάρχει μια τιμωρία από πέρυσι για το πέταλο να είναι πιστό. Μίλες τον Κόλλες λέει ένας φίλος. Άλλο. Κώστα πρέπει να πούμε πως τόσα χρήματα για μεταγραφές δεν έχει δώσει ποτέ η ομάδα σε ένα καλοκαίρι. Ναι, σίγουρα δεν έχει δώσει και πιστεύω θα δώσει κι άλλα. Θα περιμένουμε λίγο. Θα προσθεθεί και κάτι για αγορές, μιλάμε τώρα, έτσι, παιχτών. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ, mm-hmm. Λοιπόν, ο Άγιαξ λέει που είναι συζητήσεις για την απόκτηση του ΝΑΗ, σε ποια διοργάνωση παίζει φέτος, λέει ο Μάικλ, νομίζω κόμφερες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά από όσο ξέρω, ο ΝΑΗ, παιδιά, αν ήταν να πάρει στον Άγιαξ, πιστεύω θα είχε κλείσει. Πιστεύω κοιτάει η Ισπανία, θέλει Μπαρσελόνα, είδα δημοσίευμα Μπαρσελόνα και Ατλέτικο. Να δούμε.
0: Καλά και στην Άγια πάει σε μια μεγάλη ομάδα που παίζει σε ναι, μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ίσως να το έχει σε δεύτερη.
0: Γιατί πολλοί το λένε ότι εντάξει να πάει στον Άγιαξ, γιατί να πάει στον Άγιαξ, να μην πάει στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.

0: πρέπει να καταλάβουμε τώρα.
1: Την απάτη θα τη δώσει ο ίδιος. Δεν το βλέπω το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να κάνω τώρα. Τέτοιοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα σε τέτοια ηλικία δεν το βλέπουν.
0: Για λίγο έρχονται.
1: Το βλέπουν για ένα χρόνο. Μπράβο. Ας ελπίσουμε τον Παναγενικό μας θα είναι σαφώς βελτιωμένος και θα διαβάζει διορθώσεις στα προηγούμενα λάθη του. Ας μην ξενερώσουμε τον κόσμο, ας μην ξενερώσει τον κόσμο του πάλι. Κοίταξε, φίλε μου, το πρώτο και κύριο είναι να έρθει η πρόκριση. Εάν έρθει η πρόκριση, δεν νομίζω ότι θα ξενερώσει ο κόσμος. Ο κόσμος θα ξενερώσει και θα απογοητευτεί αν υπάρξει κάποιος αποκλεισμός. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Έχω βαρεθεί στο μεταξύ να λύσω κάθε εκπομπή αυτά, αλλά μου έρχονται ίδια μηνύματα. Δεν πάω κάτι άλλο. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Παναγενικός στη Σόφια σε σχέση με τον Παναγενικός στο ΆΚΑ αμυντικά είχε βελτίωση. Καμία σχέση στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο παιχνίδι θα έπρεπε να χάσει με βάση την εικόνα του αγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι η Τσέσικα δεν έκανε φάσεις. Με ξέρεις μία-δύο στιγμές. Αντίθετα είχε ο Παναγενικός φάσεις. Οπότε λογικά τώρα θα είναι ακόμα πιο βελτιωμένος. Δεν είναι θέμα διαβάσματος. Τους κάνει μεγάλη ανάλυση ο προπονητής στους παίκτες. Το πώς παίζει ο αντίπαλος. Είναι θέμα το αν ακούνε τα πόδια αυτή την εποχή που δεν ακούνε γιατί είναι βαριά. Έτσι. Θέμα χημίας. Θέμα προσαρμογής των παικτών. Είναι 7 νέοι παίκτες στην 11η, παιδιά. 7 νέοι παίκτες και νέος προπονητής. Δεν γίνονται μαγικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αν είχες έναν κορμό από πέρσι και είχες ένα-δύο καινούργιους, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι δύσκολο αυτό να το συνδυάσεις και με καλή απόδοση και με προκρίσεις. Έτσι. Καλησπέρα, μόλις έβγαλα λύση συνδυασμιακό διαρκεία στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είμαι αυτόματα μέλος του Ερασιτέχνη. Χρειάζεται να δώσεις ξεκοστάζει το μέλος του Ερασιτέχνη. Έχεις βγάλει, έχεις δώσει συνδρομή στο Ερασιτέχνη από τη στιγμή που έβγαλες διαρκεία. Και αν ισχύει προτεραιότητα για το Βοδονικό, βεβαίως ισχύει προτεραιότητα για το Βοδονικό. Γενικά καταλαβαίνω ότι ο Αρτζούν θέλει αρκετούς παίκτες στο Βοδονικό, οπότε θα μας εξυπηρετήσει αν θέλουμε να ξεπροτωθούμε κάποιους. Θα το δούμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, θα γίνει, φίλο μου. Φίλε, τα τετάσσω, αν δεν βρούμε το οκτάρι που θέλουμε, τότε θα πάμε στη Γενάρη. Αυτή είναι η ερώτηση, θα μου τη στείλει τέλος Αυγούστου, εφόσον δεν έχει αποκτηθεί η οκτάρι. Εγώ πιστεύω ότι θα αποκτηθεί, εδώ θα είμαστε. 13 μέρες έχουμε μείνει. Τώρα είναι τελείως υποθετικό. Γιατί αλήθεια λέει, γιατί σταμάτησαν να έρχονται οι Έλληνες ομογενείς ποδοσφαιριστές από Αυστραλία. Ποιον εννοεί, ρε παιδιά, τι ερώτηση είναι αυτή. Ποιος Έλληνας ομογενείς από Αυστραλία
0: ήταν. Μπαρμπαρούς πρέπει να ήταν ο τελευταίος. Τι ήταν, Ιρλανδός, ήταν Αυστραλός.
1: Πού είναι αυτό. Δεν βγάζουν και μάτια, ξέρω εγώ, μάλλον γι' αυτό δεν έρχονται. Ξέρω εγώ. Τάσο από τη στιγμή που υπολοιπόθηκε πρώτη από Αγγλία, Ισπανία δεν πάει στο Νάιτ, τι αποφάσισε να κάνει. Άραγε, δεν ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του Νάιτ, φίλε μου. Κάποιο να κάνει ιδιαίτερο μάθημα στο Τζάπρα, να γυρνάει γρήγορα πίσω στην άμυνα μετά από επίθεση, γιατί δημιουργούνται πολλά κοινά στην άμυνα. Όλοι το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Αυτό λέγεται προσαρμογή, φίλε Μιχάλη. Άλλο Λεβαδιακός, άλλο Παναθηναϊκός. Δουλεύει πάνω στο αυτό κομμάτι ο Τσάπρας, όπως δούλεψε και ο Βαγιανίδης όταν στην αρχή της καριέρας του, που αμυντικά ήταν τόσο καλός, το βλέπουμε τώρα πώς έχει βελτιωθεί. Αυτό θέλει ρυθμό, χρόνο και προσαρμογή. Έτσι. Λέμε από τη μία να παίρνουμε Έλληνες παίκτες από τις άλλες ομάδες. Έρχονται οι Έλληνες παίκτες από τις άλλες ομάδες και θέλουμε κατευθείαν να παίζουν όπως θέλουμε εμείς. Δεν γίνεται αυτό, γιατί είναι άλλες απαιτήσεις στις μικρομεσαίες ομάδες και άλλες απαιτήσεις στις μεγάλες ομάδες. Το αμυντικό πρόβλημα του Τσάπρα μπορεί στη Λιβαδιά μην φαίνονταν τόσο πολύ. Ξεχώριζε για το επιθετικό κομμάτι. Στον Παναθηναϊκό θα φανεί πιο πολύ. Γιατί είναι πιο υψηλό επίπεδο η αντίπαλη που παίζει στην Ευρώπη. Έτσι. Και γενικά, ας πούμε, είναι άλλη ομάδα. Είναι διαφορετική. Παίζει διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Στο παιχνίδι τη λέει τη ΣΕΣΕΚΑ, τα τζάμια στο Σκέπα, στο Καλατράβα δεν ήταν στη θέση του. Είναι σίγουρο ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν κάτι κατασταθεί. Μιγγέλ, δεν ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ ξέρω ότι έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και το γήπεδο θα είναι στη διάθεση του κόσμου. Τώρα, αν απ' έξω θα έχει ακόμα. Δεν το ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι έχουν μπει. Έτσι ξέρω. Λοιπόν. Τάσο επέθυνο στη μέλλον φάση του Παναθηναϊκού, πώς θα πάει. Έχει βελτιωστεί τίποτα, το βλέπουμε αυτό στο γήπεδο. Στο τελευταίο παιχνίδι κάτι είδαμε, ναι. Υπάρχουν απαιτήσεις όμως, ο Μόλκερ είναι. Στη Μίντιλαν που ήταν ειδικό, η Μίντιλαν ήταν από τις καλύτερες ομάδες της Δανίας στη Μένα. Γι' αυτό τον πήρε και ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είχε αδυναμία στη μέλλον φάση στην Κοπεχάγη. Και επέλεξε να πάρει έναν ειδικό γι' αυτό από μια ομάδα που πήγαινε πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός προβληματίζει στις μέλλοντες φάσεις μέχρι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη Σόφια είδαμε μια βελτίωση, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη. Τελικά ο φίλος μας ο Βιλένα είπε το πολυπόθητο ναι στην Ολλανδική ομάδα που ενδιαφέρεται. Όχι ακόμα. Για την Καμπούρη λέει. αν έχουν ξεκινήσει εργασίες στο γήπεδο μετά το 15 Αύγουστο. Νομίζω δεν σταμάτησαν. Έβλεπα στο YouTube κάποια βίντεο που έδειχναν ότι οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Έχει σηκωθεί το γήπεδο πολύ. Αν υπάρχει θέμα επιστροφή σου να ή δεν το βλέπω. Γιατί η ίδια ερώτηση με χθες. Θα μου πει κάποιος, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούσει κάθε μέρα, αλλά εγώ αναγκάζομαι τώρα να πω το ίδιο που είπα χθες. Ρωτάς γιατί δεν γίνονται μεταβιβάσεις στη θύρα και τη ΠΑΕ και τη ΠΑΕ, ενώ σε άλλες ΠΑΕ γίνονται κανονικά. Είναι μια απόφαση τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το ίδιο και με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν γίνεται. Δεν το ξέρω δηλαδή. Ξέρω ότι μπορεί αυτό να αλλάξει τη νέα σεζόν. Έτσι. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται μεταβιβάσεις. Αλλά δεν είναι στο δικό μου χέρι. Για εμάς που μένουμε στο εξωτερικό, μπορείς να μας πεις μέχρι πότε θα μεταδίδει τα μάτια της ομάδας στο Sky. Στήριξη στην ομάδα και όχι γκρίνια. Γιώργος Βέλγιο. Γιώργο μου, τα μάτια στο Sky θα δείχνει μέχρι να ανοίξει άλλη πλατφόρμα. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Κάπου εκεί το βλέπω. Καλησπέρα. Μια ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει κάποιο φέρλπη νεαρό που μπορεί να ξεπεταχθεί στη φετινή περίοδο, Τάσο? Όλοι βγάζουν παίκτες εκτός από εμάς πλέον. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ξαναπεί, για ένα μεγάλο διάστημα οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού δεν λειτουργούσαν. Από πέρσι γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Η K17 έχει μια χρυσή φουρνιά. Τον Πινιάρη τον είδαμε στα φιλικά το καλοκαίρι, σε μια θέση που δεν είναι δική του θέση. Έπαιζε αριστερό μπακ, αμυντικό χάφι το παιδί. Έχει τρομερά στοιχεία. Ο γείτονας είναι ένα άλλο project, ένας ψηλός τερματοφύλακας στα 16 του, ο οποίος και αυτός μπορεί να βγει. Οπότε νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η δουλειά που γίνεται από πέρσι στις ακαδημίες θα βγει. Τι άποψη έχω για τον Τζόλι στην Arsenal? Τι να έχω, παικτάρα, Βαγγέλη μου. Παικτάρα, απίστευτος παίκτης. Και το τρομερό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάει στην Άσνα, παιδιά, και νομίζω ότι παίζει χρόνια εκεί. Δηλαδή, yeah. Είναι απίστευτο.
0: Παιδιά, είναι και πολύ καλές
2: επιλογές. Αυτό είναι το βασικό που έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή, τι χαρακτήρα έχει, τι θράσος έχει.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδάκι.
0: Κάνε όλοι τους πάντους πολύ καλές επιλογές. Ταιριαστές. Και ο Τζόλι στην Άρσεναλ και τα δύο παιδιά πήγαν στην Ντόρτμουντ.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα και ο Κουλιεράκης στη Ρώμα πήγε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με τον Κασπερίν εκεί θα.
1: Συμφωνώ. Αλλά τον Τζόλι μου κάνει εντύπωση, καταρχάς θα μου πεις τώρα ότι τακτικά δεν το ζητάμε, γυρνάει πίσω, μαρκάρει.
0: Και έπαιξε κατευθείαν, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και δύο ασίστ για πλάκα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο ασίστ για πλάκα. Χωρίς πλάκα, λέμε πως πρέπει να δούμε το κάτι στα χαφ. Από όσο έχουμε δει στο κέντρο, κάτι σίγουρα θα μάρκαμε μεγαλύτερη ένταση. Δεν τα κάνει αυτά ο Νίστρο που αλλάζει. Στους παίκτες θέσεις, βεβαίως ο Κάτης έχει παίξει εκεί στις μικρές εθνικές, αλλά τον υπολογίζει για στόπερ. Εκεί, αν θέλει κάποιον μεγαλύτερη ένταση, έχει το Κοντούρι, τον οποίο δεν χρησιμοποιεί. Έτσι. Λοιπόν, αν πουληθεί ο Τσέιν, πιστεύω ότι μήνυμα 3 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να τα πάρει η ομάδα. Ξέρω ότι πριν 2 χρόνια η ομάδα είχε πρόταση 7 εκατομμύρια και δεν τον έδωσε, αρνήθηκε να τον δώσει. Γιώργο, προλαβαίνει να πει ένα δύο μηνύματα πριν πάμε στο αθλητικό,
0: ναι,
1: δελτίο.
0: Και μετά να στείλει ο κόσμος να έχει κέτσε. Να έχει κέτσε,
1: ναι.
0: Μέχρι τις 5.30.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τώρα που κρατήσατε, λέει, τον κύριο με τη Λίμπερε, Γιώργαρε, θα φάτε πάλι γλέντι από την ΑΕΚ. Εντάξει, φίλε μου. Οκ, okay, θα τα δούμε. Τώρα το πάλι δεν ταιριάζει, αλλά προχωράμε. Αν έρθει ο Γκονζάλες, λέει, ποιος θα είναι βασικός, αυτός ή ο Ελκαμπή. Εντάξει, ο Ελκαμπή ξεκινάει βασικό σεζόν, παιδιά, αλλά ο Γκονζάλες μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μέσα σεζόν. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι πολύ παίκτη του momentum ο Γκονζάλες. Άμα αρχίσει και πάρει μπρος, θα τον δούμε. Είναι τρομερός finisher. Πάρετε το γάλα του Σερβέτ, λέει, παιχταράς αυτός μάλιστα. Extreme με γκολ και assist. Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ ότι είναι πάρα πολύ καλός extreme. Πάρα πολύ καλός extreme. Έχει πάντα, όταν παίρνεις από παίχτες από την Ελβετία, από την Πολωνία, έχεις ένα ρίσκο ότι μπορεί να σου έρθουν εδώ σε μια μεγάλη ομάδα και να μην βιάσουν. Τα έχουμε δει πολλές φορές. Ή να μην αποδίδουν το ίδιο καλά, ή να μην έχουν τα ίδια νούμερα. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι ο Καντιλέ είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη περίπτωση. Με ποια λογική, λέει, πάμε για τον Χίλ με 0 γκολ σε 3 χρόνια. Είναι ένας από τους παίκτες που θέλει διαχρονικά προπονητής, με αυτή τη λογική.
2: Πάντως να πω κάτι, ρε Γιώργο, παρά δεν το θέλω. Δηλαδή πέρυσι θυμάμαι πόσες φορές έδωσα μηνύματα ότι ήθελε το Χίλ με την Λίμπαρ και δεν τον πήραν.
0: Δηλαδή,
2: το θυμάμαι εγώ, δηλαδή πρέπει να είχαν έρθει 50 μηνύματα τέτοια.
0: Ναι.
2: Όποτε δεν είχε θέμα ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, μου, πάντα έτσι πάνε.
2: Σωρίτερα, μπορεί να μην βγει ο παίκτης, αλλά ρε παιδί μου,
0: Και έτσι,
2: μπορεί να μην βγει.
0: Είναι πολλοί παίκτες που ξέρεις, όταν δεν έρχονται είναι καλύτεροι και όταν είναι να έρθουν, ξέρεις.
2: Μετά λες... Αλλά δεν το, τα θυμάσαι αυτά τα μηνύματα.
0: 100%. Ο Χίλ και ο Μίγια.
2: Ο Χίλ και ο Μίγια ήταν τα βασικά, ας πούμε, εργαλεία σε αυτό το πράγμα, τέλος πάντων.
0: Τα μεγάλα ερωτηματικά του με τη Λίμπαρ είναι. Τη ομάδα με τη Λίμπαρ αυτοί οι δύο. Αν περιμένω.
2: Αφού θέλω να έρθει ο Χιλ για να δω, πέρα παιδί μου τελικά. Άξιζε τον κόπο.
0: Εντάξει, και ο Μίγια πάντως ήταν μια περίπτωση ενός παίκτη που πήγε στην Κόμο, έτσι. Τώρα, όχι σε καμία κακή ομάδα. Κόμο απέκτησε Champions League του χρόνου. Λοιπόν...
2: Καλά, ομαδάρα είναι η Κόμο. Όχι.
0: Βέβαια.
2: Ομαδάρα.
0: Αν περιμένω το Σάββατο να παίξουν ο Φρόιλερ και ο Τεκνιζιάν, τους περιμένω αποστολή, θα σου πω να λέει και τους δύο και ίσως να τους δούμε, ναι, ένα πρώτο χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, μας έχει ζαλίσει με τον Ζέλσον τον Μπεχτερά. Λέει: μπορείς να διαβάσεις τα στατιστικά του Ελλάδα και Ευρώπη, ο καθένας θα κρίνει. Πέρυσι η παιδιά ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού Champions League με 3 γκολ σε 9 μάτς. Πρόπερση στο Europa League είχε 2 ασίστ σε 7 μάτς στην Ευρώπη. Συνολικά με το Ολυμπιακό έχει 15 γκολ, 17 ασίστ σε 93 παιχνίδια. Αυτά είναι τα νούμερα του. Αν εσείς θεωρείτε ότι είναι κακός παίκτης ο Ζέλσον, κανένα πρόβλημα. Έχουμε διαφορετική γνώμη. Και από τα δεξιά μπακ, ποιος θα φύγει, όπως μου λέει ένας φίλος, αν είναι έρθει μπακ, αν είναι να φύγει κάποιος, παιδιά, είναι ο Μαφέο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι να φύγει ο Σάλιαγκας.
2: Τόσο πολύ, ρε Γιώργο.
0: Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε. Για μένα, ίσως και να μπορούσε να γίνει υπομονή, να πρέπει να υπάρξει υπομονή. Απ' την άλλη, αν στην ομάδα θεωρούν ότι δεν θα βοηθήσει, ας τον δώσουν ιδανικό. Δηλαδή. Είναι και ένας παίκτης που υπέγραψε για 3 χρόνια, υπέγραψε με 2,7, ενώ όχι το συμβολαιό του, τα λεφτά που δόθηκαν στην ομάδα του. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακός παίκτης.
2: Περίεργο πάντως να βγαίνει τόσο γρήγορα συμπέρασμα για παίκτη.
0: Και είναι και πιο βαρύς από ό,τι περιμέναμε, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή μπορεί το παιδί να είναι βαρύς από την προετοιμασία. Έτσι. Τι να πω, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχει ξαναγίνει αυτό μια φορά με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει παίκτη αρχή καλοκαιριού και να φεύγει στο τέλος του καλοκαιριού. Με το Ζικερνάγκελ, το Βέλγο.
1: Ναι, είχε γίνει.
0: Βέλγο,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ο οποίος μετά πήγε στο Βέλγιο
0: και στο Βέλγιο και έκανε πολύ, ναι, καλή, ναι, πολύ καλή σεζόν.
1: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: FM Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τραγγίλα, Ακύλα.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
11: Είναι κρίσιμα τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Ειδικά το πρώτο είναι do or die. Πρέπει να παρουσιαστούμε συμπαγής. Τόνισε στο web radio της ΕΟΚ ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λιβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 7 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον Πας Πύργο με μετάδοση από το monobala.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από τον Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Παίχτης της Μπαρσελόνα είναι ο Ρόδρυ που πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε μέχρι το 2030. Είναι ένα όνειρο, τόνισε ο MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου, ενώ απομένει η τυπική ανακοίνωση των Blaugrana στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος της μεταγραφής του από την Manchester City. Νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου. Είναι πιο όμορφα από την πρώτη φορά τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Real Madrid. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα των play-off του Champions League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παίζουν Φενέρμπαχτσε Λιόν και Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 3 και 4 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 5 λεπτά μετά τις 5 δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεριζόλου, Γιώργος Ανακριτάς, Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότρας, στον Πήγος Φορυφέμ, Γιώργος Γιάννης στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι έχει πάρει μια πολύ καλή πρωτοβουλία ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, που για μένα κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει ο λαός, αλλά είναι μια κίνηση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά από απόφαση της διοίκησης, θα διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 σε κάθε ζωή ποδοσφαιριστή που κατέξει σε ποτάθλημα Ελλάδας με το τριφύλι ή συμμετείχε στις ιστορικές ευρωπαϊκές φορείς ομάδας ως τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και το τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Είναι ιδανική στιγμή για να τιμηθούν όσοι έγραψαν μεγάλες σελίδες στο ιστορία του συλλόγου αυτή η τελευταία αγωνιστική περίοδος πριν μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του σπίτι. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο σε ξένους που είναι εδώ στη χώρα μας, αλλά και σε ξένους που έχουν δοξάσει το σύλλογο και κατοικούν στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνω, με απόφαση της διοίκησης του Παναθηναϊκού, κάθε παίκτης, παλέμαχος που έχει πάρει πρωτάθλημα ή συμμετείχει στις πορείες του Παναθηναϊκού στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες, από αυτή τη σεζόν θα έχει τη δική του θέση στην κερκίδα, σαν μια μικρή αναγνώριση του συλλόγου προς τη μεγάλη προσφορά αυτών των ανθρώπων, που η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καλό βήμα αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το παράπονο που είχαν πάντα οι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού και είχαν απόλυτο δίκιο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν τους φερόταν όπως έπρεπε, έφευγαν και καλά-καλά δεν γινόντουσαν και παιχνίδια προς τιμή τους. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και μια πολύ καλή αρχή για να αγκαλιάσει και πάλι τους παίκτες του λόγου Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε. Κύριε, ποιος έχει σειρά?
1: Ο Κέτσε θα αναλάβει τώρα.
0: Κέτσε, αναλαμβάνει. Παρακαλώ, κύριε.
2: Μπράβο, πολύ, πολύ ωραία πρωτοβουλία και θα μπορούσε να πεις ότι και είναι και πολλοί που έχουν.
0: Ναι,
2: το έχουν πετύχει. Το έχει πετύχει αυτό. Το έχουν πετύχει.
0: Ναι, ναι. Μα γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί δεν θα είναι λίγοι παίκτες, οι πρώην παίκτες. Mm-hmm. Θα είναι αρκετοί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά θα είναι μια κερκίδα. Πάμε.
2: Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει, θέλει να ρωτήσει τι γίνεται με τον Αλεξίου, γιατί είναι εκτός λίστας και αν πιστεύει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρεις αμυντικούς μετά την έλευση του Αριάγκα. Είναι εκτός λίστας γιατί έχει 4 στόπερ στη λίστα ήδη. Και έτσι από τη θέση, ας πούμε, των Ελλήνων παιχτών που πεζόταν, ο Αλεξίου θα μπορούσε να μπει μόνο ως ξένος. Δηλαδή ούτε στη θέση του Καλοσκάνη θα μπορούσε να μπει. Γιατί έχει φύγει πολύ μικρός και για την ΟΕΦΑ θα θεωρείται ξένος.
1: Ναι, δεν έχει συμπληρώσει αυτή την τριετία στο ελληνικό ποδόσφαιρο που πρέπει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Προφανώς μπήκε ο Σαχαμπό που είναι ήταν στην ίδια μοίρα πάνω κάτω λόγω της θέσης που έπαιζε. Και δεν είναι χάφη δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε ο Αλεξίου, γιατί λέω και πάλι ότι έχει 4 στόπερ στη λίστα της. Έχω δει φέτος 2 φορές τη Λέσκη με ένας φίλος στην Βουλγαρία, είναι δυνατή, σοβαρή και γυμνασμένη ομάδα. Ο Μπουρίγκης δεν αφηρηγόταν, το έχουμε καταλάβει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και από αυτά που λέμε εμείς τουλάχιστον και όσους έχω ακούσει συναδέλφους κτλ. Και από το κυριότερο από αυτά που είπε χθες ο Νίκολιτς και όποιος προσδοκίζει έκμηνησε για το μάτς. Οπότε δεν τίθεται θέμα υποτίμησης δηλώσεις σε καμία περίπτωση, φίλε μου. Και να θες βέβαια να την υποτιμήσει. Το γήπεδο, ο κόσμος και η ατμόσφαιρα που θα υπάρξει θα αφαιρέσει κάθε τέτοια σκέψη. Αν την έχει κάποιος, που πιστεύω δεν την έχει. Ένας άλλος φίλος λέει, μακάρι να ξεκινήσει ο Ζήνη και να μπορούσε να έπαιζε ο Βιτάλης. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι μόνο η ταχύτητα και η ένταση στο ποδόσφαιρο. Είναι και άλλα πράγματα. Και η ΑΕΚ βασισμένη σε άλλη συνταγή πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα βοηθήσει και αυτή η υπεύθυνση. Η ΑΕΚ έχει προσθέσει ένταση φέτος στο παιχνίδι και με τον παίκτη που πήρε πρόσφατα και με τον Βιτάλης. Αλλά οκ. Okay. Επιβεβαιωμένος φίλος λέει, Τάσο εδώ πέρα ένας φίλος, λένε ότι ο Μαρχανός εργάζεται πολύ σκληρά στην πυραρία της Όπιας. Ο Άρης συγκεκριμένα.
0: Εγώ το πιστεύω τον Άρη. Ναι. Τι άλλο θα κάνει. Το θέμα είναι μην βγει πολλές Να βρίσκει τους παίκτες το βράδυ, ε. Να τους πετυχαίνει, μην είναι...
2: Εντάξει, και ο αντίπας συγχωρείται, ρε παιδί μου, που είχε μπει τον γκολ στο 90 Καστερίς και είχε πει μπαίνουν τρεις, βγαίνουν τρεις.
0: Ναι, όχι, καλό. Έχει υπόψη ο Ηρακλής, γι' αυτό έχει πει άποψη, ε. Έχει πει άποψη.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ότι δεν τους ξέρει κανένας, λέει.
2: Μα είχε πάλι γκολ που έπαιρνε πρώτος Ολυμπιακός, τώρα και Καστερίς. Και αν έφτασε
1: να νομίζω αυτό, παιδιά, είναι με την Αϊτχόβεν, πρέπει να είναι, που βάζει τον γκολ ο Χασάν.
2: Ναι, ναι. Οπότε ο Μαρακιανός, ας πούμε, αν το είχε κάνει με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, ξέρω εγώ, στη Φιλαδέλφια, μετά τον γκολ του Βίντα, θα το είχε. Αλλά μην το κάνει σήμερα από την αρχή του αγώνα. Λοιπόν, ένα σημαντικό μήνυμα, φίλε, θα το κάνω γιατί έχω και προσωπικό ενδιαφέρον. Λέει ένας φίλος να μιλήσει κάποιος με την ΠΑΕ, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη μεταβίβαση θηρίων, δεν έχει ανοίξει δυνατότητα μέσω GOV και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να έρθουμε από την Κρήτη. Μόλις τελειώσει η κουμπή, φίλε, σε υπόσχομαι θα πάρω τηλέφωνο και θα δω τι έχει γίνει.
1: Έχει κανονικά η ΑΕΚ πάντως μεταβίβαση.
2: Ναι, ναι, εννοείται. Κανονικά από πέρσι, κανονικά. Η Λεύσκη φέρνει συνέχεια άντρε, λέει, πρέπει να την κλειδώσουμε στα χαφ. Ναι, πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι χαμηλού ρυθμού και η ΑΕΚ δεν θα πάρει μεγάλα ρίσκα γιατί είναι μια ομάδα που τρέχει γρήγορα στο transition η Λεύσκη. Ο Βάργκας δεν είναι καλά, πρέπει να αρχίσει ο Ζήνη. Δεν συμφωνώ ότι δεν είναι καλά ο Βάργκας. Όσοι πάνε ο δικός μου αμάξι μόνοι τους, λέει ένας φίλος εδώ, να μην φοράμε διακριτικά γιατί γίνονται μπλόκα από παντού στη Λεύσκη. Γενικά χρειάζεται προσοχή, παιδιά. Εντάξει, είναι σε κεντρικό σημείο το γήπεδο, θα έχει πολλή αστυνομία, αλλά πραγματικά όσοι είναι με αυτοκίνητο, καλύτερα αν έχουν τίποτα κασκόλ, μην τα κρεμάνε τα παράθυρα, οκ, μην προκαλούμε. Έτσι εδώ υπάρχουν οι ελληνικές πινακίδες βέβαια, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει έτσι προσοχή, παρότι λέω και πάλι ότι τα μέτρα είναι αυστηρά. Άκουσα τη λίγο 5 βασικοί από τη Λεύσκη σήμερα. Άκουσες τίποτα, είναι ευκαιρία για ΑΕΚ. Δεν λείπουν 5 βασικοί, λείπουν 5 παίχτες. Εκ των οποίων ο ένας θα μπορούσε να είναι βασικός και άλλος ένας είχε αρκετές συμμετοχές. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Οι πολύ καλοί της παίχτες, οι επιθετικοί αυτοί που συζητάγαμε πριν, παίζουν. Το μπακ είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε, θα εκτοξευτεί η ομάδα, την έχουμε. Εντάξει, άκρη θα ήταν πάρα αριστερό μπακ, αλλά δεν πιστεύω θα έχει το ψευτή φίλο μου από το αριστερό μπακ. Χρειάζεται άλλο να παίχτη εκεί πέρα σίγουρα, να είναι καλύτερο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου από ότι είναι ο Πίλιος, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει το ψευτή από τον μπακ η ΑΕΚ. Τι έσοδο θα πάρει η ΑΕΚ αν μπει σε ομίλου Champions League. Αν μπει σε όμιλο, αλλάζει μεταγραφικό σχεδιασμό οικονομικά τις μέρες που θα απομένουν. Τα έσοδα από ό,τι διάβαζα που είχε γράψει ο Ανδρέας Δημάτος ένα θέμα θα είναι με 0 πόντους χωρίς να υπολογίσουμε δηλαδή πόντους που είναι 700.000 ο πόντος δηλαδή με ισοπαλό πέντες 700.000 με νίκη 2%, θα είναι 22 εκατομμύρια. Επίσης αν προκριθεί η Τσέλιε σήμερα το ποσό αυτό θα ανέβει γιατί τελειώνουμε τον τρόπο που μοιράζει τα χρήματα η UEFA, αυτό ευνοεί την ΑΕΚ. Γενικά την ΑΕΚ την ευνοεί αν καταφέρει και περάσει, για να έχει κάποια έσοδα, λίγο παραπάνω έσοδα, μέχρι και 2 εκατομμύρια, να αποκλειστούν κάποιες ομάδες από αυτές που είναι ανίσχυρες, αδύναμες, που, δηλαδή από αυτές που ήταν υποψήφιες να κληρωθούν μαζί της στα play-off. Αν κάποια από αυτές προκληθεί, όποια προκληθεί από αυτές...
1: Τον χάσαμε, έτσι.
0: Θα
1: τον έχουμε σε πολύ λίγο.
0: Επανέλθει.
1: Έχουμε break, Γιώργο.
0: Break.
1: Ας εκμεταλλευτούμε τον break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, έλα και σε.
2: Ναι, μέχρι που είχα ακουστεί, γιατί κόπηκε ξαφνικά, έλεγα για τα έσοδα.
1: Για τα έσοδα,
0: στα έσοδα κόπηκε. Στα έσοδα κόπηκε.
2: Ναι, ναι. Ακούστηκε όμως που είπα ότι μέχρι 22 εκατομμύρια κτλ.
1: Τα χρήματα νομίζω δεν
0: άκουσα. Όχι, δεν ακούστηκαν τα χρήματα. Για ξαναπέστω.
2: Ναι, ναι. Είναι τα εγγυημένα ακόμη και με. Και χωρίς πόντο, ας πούμε, είναι 22 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί και πέρα είναι. Αν αποκλειστούν κάποιες ομάδες. Μάλλον να το πω και απλά. Αν προκριθούν κάποιες ομάδες που ήταν αδύναμες στην κλήρωση των play-off, δηλαδή οι υποψήφιες αντιπάλοι της ΑΕΤ. Όσοι παραπάνω προκριθούν, τόσο περισσότερο μπορεί να ανέβει το ποσό και να φτάσει μέχρι τα 24,5 ακόμη και 25 εκατομμύρια εγγυημένα πριν ξεκινήσει η ΑΕΚ να παίζει.
1: Και έτσι πέρυσι η Καϊρά του τερμάτισε τελευταία στη League Phase με 0 βαθμούς, mm-hmm. είχε κάπου εκεί 22-23 εκατομμύρια ευρώ έσοδα.
2: Ναι, γι' αυτό είπαμε 0 βαθμούς. Ότι θα πάει εκεί. Και ανάλογα μετά η νίκη είναι 200 και η ισοπαλία 700.000 ευρώ. Τώρα θα αλλάξει κάποιο μεταγραφικό προγραμματισμό. Ο σχεδιασμός σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα γίνονται οι δύο τελευταίες κινήσεις, είναι κινήσεις που προέκυψαν ως ανάγκες μετά την προετοιμασία της ομάδας. Δηλαδή και ο Αριάγκα και τώρα το αριστερό μπακ που θα αποκτηθεί στη θέση του Πεντράης. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι άλλη μια μεταγραφή μπορεί και δύο μπορεί να γίνει και όντως να είναι και επηρεασμένη από το μεγάλο ποσό που θα έχει η ΑΕΚ, αλλά δεν ξέρω τώρα που μπορεί να έρθει ένα παίκτης. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει αν εμείς που είμαστε τιμωρημένοι με διαρκείας έχουμε δικαίωμα να μεταβάσουμε σε άλλη θύρα εισιτήριο ή απαγορεύεται. Όχι φίλε, δεν είσαι προσωπικά τιμωρημένος. Απλά είναι κλειστές οι πόρτες αυτές εκεί. Δεν μπορείς να μπει με το εισιτήριο σε αυτές τις θύρες. Αλλού μπορείς να πας, εννοείται. Τώρα, αν όμως έχεις διαρκείας, νομίζω δεν μπορεί να σου γίνει μεταβίβαση άλλου. Αν έχεις διαρκείας, το ονομάζω, νομίζω δεν μπορεί να σου γίνει μεταβίβαση άλλου διαρκείας. Μεταβίβαση έχουμε μόνο στα διαρκείας, όχι στο απλό στήριο. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Δεν μεταβάζω τα απλά στήρια, μόνο το διαρκείας. Η πρώτη μεταγραφή που ήρθε κρίνηταν έτοιμο να παίξει, δεν σε προβληματίζει, λέω για Ζούκοφ. Εντάξει, ναι, με προβληματίζει. Αλλά οκ. Είναι και παίκτες που αργούν να προσαρμοστούν. Ο παίκτης είναι γνωστός, είναι γνωστής αξίας. Δεν ας πούμε και σαν τον Πεντράης που έβγαινε πρώτη φορά από τη χώρα του κτλ. Είναι γνωσμένος αξίας ο παίκτης. Από εκεί και πέρα και γνωσμένος αξίας παίκτης μπορεί να μην σου βγει. Και σίγουρα γνωσμένος αξίας παίκτης μπορεί να μην είναι στα μάτια του προπονητή έτοιμος για βασικό στο πρώτο μάτς της σεζόν, ας πούμε, όπως είναι αυτό. Ένας άλλος φίλος λέει δεν συμφωνούμε σε τίποτα, δεν ξέρω γιατί λες, για ποιο πράγμα. Αν δεν είναι για τον Βάρκα και αυτά, ναι, πιθανόν δεν συμφωνούμε. Εδώ γράφεις για μια ανανέωση ενός παίκτη που όμως δεν φαίνεται τι είναι. Οπότε, ενός του Λούκα μάλλον, του Λούκα Γιώβιτς. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Από ότι είχε γραφτεί και από την άλλη είχε επιβεβαιωθεί ο Ευδηρέκος, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Άλλο. Ο Νίκολας είπε ότι είχαμε το τέταρτο σε αξία ρόστερ και πήραμε το πρωτάθλημα, τι ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, είναι φίλο. Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άλλιες, όποιος είχε το μεγαλύτερο ρόστερ θα παίρνει το ακριβότερο ρόστερ, θα παίρνει το πρωτάθλημα πριν αρχίσει, ας πούμε. Πάντα, αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, πάντα. Δεξί μπακ λέει ένας φίλος θα σκάσει ο Ρώτα. Και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι έχει τον Γεωργίεφ και θα προσπαθήσει να βγάλει και τον νέο το Χρυστακόπουλο. Βλέπω Λυκογιάννη λέει ένας άλλος φίλος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Για τον Λυκογιάννη υπήρχε ενδιαφέρον να σπέψει τον ήθελε ο Ριμπάλτο τον ήθελε. Το Γενάρη του 25 τώρα όμως μιλάμε. Μετά όμως δεν υπήρξε κάτι. Να δούμε εδώ πέρα. Παιδιά δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: συνεχίζεις. Και κλείνεις. Αφού δεν λες κάτι άλλο.
2: Θα σας ακούω. Μπορεί μέχρι να...
1: Παρέα, 10 λεπτάκια.
2: Ναι, για την παρέα.
1: Λοιπόν...
2: Μπορεί να χρειαστεί κάποια παρέμβαση μετά.
0: Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν... Ένας φίλος τελευταίο μήνυμα που έστειλε είναι Παναθηναϊκός. Λέει με τις μεταγραφές που κάνετε σας βλέπω να το παίρνετε τα Χριστούγεννα Και εμείς θα πάμε για το 17ο χρόνο ολί χωρίς πρωτάθλημα. Κάτσε, αδερφέ, να τους δούμε όλοι στο γήπεδο και του Παναθηναϊκού, τις μεταγραφές και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Καλές μεταγραφές κάνει ο Ολυμπιακός, πολύ καλές κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον τα χαρτιά είναι πολύ καλές, αλλά όλοι κρίνουν στα γήπεδα. Παρότι έχει περάσει τα ψηλά, εγώ επιμένω πάντως ότι ο Φρόιλερ είναι μια περίπτωση που είναι μια μεταγραφή και από τις καλύτερες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, κατά την άποψή μου. Και θεωρώ ότι θα είναι, να το πω λίγο έτσι, να φέρω ένα παράδειγμα, ο Καμπιάσο του 26. Είναι παιδιά καταπληκτικός παίκτης ο Φρόιλερ και θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Για όσους έχουν ενστάσεις. Από το Ηράκλειο ο φίλος λέει: με δεδομένη τη δυσκολία επίτευξης γκολ σε κλειστές άμυνες, λογικά δεν πρέπει να δαπανηθούν τα περισσότερα χρήματα για έναν εξτρέμ που θα πλαισιώνει τον Αλκαμπή. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι. Κοιτάξτε, πάντα στο θέμα της επίτευξης γκολ και οι δυσκολίες σε κλειστές άμυνες είναι και τρόπος παιχνιδιού, δεν είναι πάντα παίχτες. Δηλαδή, θα πρέπει λίγο να βρει ο Ολυμπιακός και διαφορετικό τρόπο να διασπάσει τις κλειστές άμυνες και ο προπονητής του. Γιατί καλός ή κακός, όταν ας πούμε, θα παίξει με πολλά γεμίσματα, πολλές δεύτερες μπάλες. Μια ομάδα που είναι οχυρωμένη στο μισό γήπεδο ή στο πρώτο τρίο του γήπεδου, τη βολεύει πολύ αυτό το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να δουλέψει κάποιους αυτοματισμούς, κάποιους συνδυασμούς, ένα λίγο διαφορετικό πλάνο παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο ο εξτρέμ. Εννοείται πως αν πάρεις εξτρέμ που θα είναι πολύ καλός ένας εναντίον ενός, καλός δημιουργός, καλός σκόρερ, θα σε βοηθήσει πολύ και στις κλειστές άμυνες. 100%. Απλά, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως παίζει ο Ολυμπιακός, που πιστεύω θα δούμε αρκετές διαφοροποιήσεις και με τον Φρόιλερ και με τον Κάσερ στα χαφ, ότι θα δούμε διαφορετικό παιχνίδι, αλλά τώρα, ας πούμε, τα εξτρέμ πολλές φορές ή θα πάρουν την μπάλα σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο, ή όταν θα πετεθεί ο Ολυμπιακός και θα πάμε μια δεύτερη μπάλα, κάτι τέτοιο, δεν θα βολέψει το εξτρέμ ένα τρίτο παιχνίδι. Λοιπόν, για τον Κάστρε, σαν μεταξύ που λέω, τώρα από το ρεπορτάζ του Λουζ επιβεβαιώνεται ότι ουσιαστικά είναι κλεισμένη, τελειωμένη η μεταγραφή του 26χρονου του αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, του Κρίστιαν Κάσερες. Και τον περιμένουμε, τη μέρα έχουμε σήμερα Τρίτη, μέχρι το αργότερο την Πέμπτη, νομίζω θα είναι εδώ. Δεν θα μου φανεί και απίθανο αύριο, εντός ημέρας, να είναι στην Ελλάδα. Στη Γαλλία βέβαια λένε ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο μπορεί και πριν το Σαββατοκύριακο, αλλά νομίζω ότι και πιο σύντομα ακόμα, πριν το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι εδώ ο Κάσερες να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω, είναι μια μεταγραφή που θα είναι χωρίς μπόνους, θα είναι διψήφιο το νούμερο. Πάμε δηλαδή στα 10 εκατομμύρια χωρίς μπόνους, όπως φαίνεται. Για να παίξει το συμβόλαιό του έχει ισχύει για άλλον ένα χρόνο, για αυτή τη σεζόν δηλαδή ακόμα. Λοιπόν.
7: Φαίνεται λίγο άγριος Γιώργο αυτός.
1: Είναι.
7: Εμφανισιακά έχει μια γριάδα.
1: Αν και να ξέρεις και έτσι από τους δύο χαφ που ακούστηκε, ο πιο σκληρός είναι ο Πουέρτα ο άλλος. Ο Πουέρτα πέρυσι στην Ισπανία, στη Β' Ισπανία, είχε 16 κάρτες, 17. Είναι πιο σκληρός. Και
7: δυνατή επίδοση.
1: Ναι. Και
7: Κολομβιανός. Για να μην αδικήσουμε το παιδί, να πούμε ότι έχει πολλά μάτσι Β' Ισπανίας.
1: Ισχύει αυτό που λες. Αλλά το θέμα είναι ότι και προχθές που παίζε στην πρεμιέρα της La Liga, έκανε ένα μαρκάρισμα κλασικό λατινοαμερικάνικο. Και πήρε κάρτα.
7: Αυτός είναι που ήταν πιο ακριβώς.
1: Αυτός έχει ρήτρα 20 εκατομμύρια. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός
7: να. Και ζήταγε τη ρήτρα η ομάδα.
1: Ναι, και επιμένουμε στη ρήτρα. Οι Ισπανοί γράφουν ότι μπορεί να είναι και 18. Τέλος πάντων, μικρή διαφορά βέβαια έχει. Λοιπόν. Και ένας φίλος θέλει μια πρόβλεψη. Λέει: θα έχουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη, λέει. 2 στο Europa, 2 στο Conference. Άρα λες ότι κάποιος θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Okay. Και ότι στο πρωτάθλημα λέει: θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα πέσει λέει ο Ηρακλής και ο Αστέρας ή ο Πανετολικός. Τον Αστέρα δεν το βλέπω, βέβαια. Θα έχει καλή ομάδα φέτος. Καλύτερα από πέρυσι. Τώρα για τα άλλα θα τα δούμε. Εγώ λέω: μακάρι να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Αυτά. Τάσο, προλαβαίνεις για 2-3 λεπτά.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός γιατί πήρε αναβολή με την Κηφισιά? Για να έχει χρόνο με τους τσέχους και τα δεύτερα να βάλεις και να δική του ομάδα είναι. Ξεχάσα τις μεταγραφές, τεχνικός διευθυντής και παντελής. Δεν έχεις δίκιο, φίλε μου. Δική του ομάδα είναι η Κηφισιά, όπως ήταν ο δικός του Λιβαδιακός πέρσι. Και έφερε ένα μέσα στο ΆΚΑ πρόπερσι. Τα σημεία επιστημονικής φαντασίας που έχεις στο μυαλό σου είναι πολύ ωραία να τα γράφεις. Ή αν έχεις κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, να πας στον εισαγγελέα να τα πεις. Αν έχεις κάποια στοιχεία. Έτσι. Λοιπόν. Τα γεγονότα άλλα δείχνουν όμως. Τα γεγονότα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο όλοι οι αντίπαλοι σκίζονται για να πάρουν αποτέλεσμα. Όλοι. Όπως πρέπει να συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Τάσο Νίστρο που χρειάζεται χρόνο, αλλά πρέπει να, να λέμε και τα τεράστια λάθη του ίδιου ενδεκάδα, όπως ο Τουμπά. Ο Τουμπά δεν έπαιζε. Τώρα που είναι Ολλανδοί έτοιμοι, δεν παίζει ο Τουμπά. Ο ανέτοιμος Πελής, ο Ζαουρί δεξιά. Πρόσεξε να δεις. Μου έχει γράψει δύο πράγματα. Ή ο ένας θα παίξει ή ο άλλος. Αφού ο Παντελής είναι δραματίας, ή ο Πελίστρο ανέτοιμος θα παίξει, ή ο Ζαουρί δεξιά δεν υπάρχει άλλος. Μέχρι που ήρθε ο Λιβάη. Και το δίδυμο Καμαρά Σιρβέγιο. Οπότε νομίζω ότι λίγο τα έχεις μπερδέψει στο μυαλό σου. Το δίδυμο Καμαρά Σιρβέγιο πολλοί έχουν στάσεις. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξω Κοντούρης. Για την παρουσία του Πελίστη και του Ζαουρί όμως ήταν σε παιχνίδια που δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Ο Παντελίδης χτύπησε. Του Πελίστη και του Ζαουρί δεξιά εννοώ. Και ο Τουμπά είναι πλέον μια τρίτη-τέταρτη λύση. Δεν είναι κάτι άλλο. Καλησπέρα, Τάσο. Μπερδεύονται φίλοι με Τσάπρα και Κυριακόπουλο. Εντολή έχουν ανεβαίνουν τα χαφ πριν να τους καλύψουν. Δεν έγινε αυτό όμως στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν ανέβαιναν τόσο πολύ στη Σόφια. Έτσι. Και γενικά υπήρχε καλή κάλυψη στη Σόφια στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αν ξέρουμε και τι μας που βρίσκεται ο Αλεξανδρόπουλος, είδα ότι πήγε σε μια ομάδα της Τουρκίας.
1: Έφυγε από τη Σπόρτη, ναι, ιδανικός μια... πάλι ή ελεύθερος.
0: Δεν ξέρω. Άντε, έχει εξαφανιστεί η ιδέα, με 24 ετών είναι, διάστηκε να φύγει και χάθηκε. Λέει ο Γιώργος, η αλήθεια είναι ότι το παιδί αυτό δεν έχει την εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει. Αλλά από ό,τι είδα έχει πάει σε μια ομάδα της Τουρκίας.
1: Εγώ νομίζω ήταν και θέμα λίγο νοοτροπίας.
0: Αυτό, 100%.
1: Γιατί στοιχεία είχε.
0: 100% είναι θέμα νοοτροπίας. Γιατί το έλεγαν όλοι οι προπονητές του ότι έχει ένα θέμα.
1: Ακόμα Sporting είναι, δεν έχει πάει στην Τουρκία. Μήπως είναι να πάει εκεί.
0: Το διάβασα πριν λίγες μέρες ότι.
1: Γιατί βλέπω στο transfer ένα Sporting τον έχει. Κανονικά.
0: Το διάβασα ότι σε μια ομάδα.
1: Στην Κενσλέρ, ναι. Ήταν να πάει, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει.
0: Α, μπορεί να χάλασε τελευταία στιγμή.
7: Χάλασε, Τάσο.
0: Χάλασε. Άρα δεν πήγε ακόμα στο Sporting. Κοίτα.
7: Το είχα διαβάσει τη μέρα που χάλασε.
0: Με τον Αλεξανδρόπουλο το θέμα είναι απλό. Όλοι οι προπονητές του έλεγαν ότι έχει ένα θέμα. Ενώ είναι πολύ καλός με την μπάλα, ξέρεις, αυτά τα μέτρα που κάνει με την μπάλα. Στην απόφασή του που πρέπει να τη δώσει. Είναι κάτι που δεν το βελτίωσε ποτέ. Και επειδή δεν το βελτίωσε, γι' αυτό και δεν παίζει.
1: Ναι. Είχε προσόντα πάντως. Έχει. Όχι, είχε. Ναι. Δηλαδή ακόμα είναι μικρός, δεν είναι.
7: Όχι, όταν το βλέπεις. Είναι ωραίος, παιδί μου, παίχτης.
0: Ναι.
7: Ήταν... Έχει αυτή την ένταση, αυτή τη δύναμη, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι δεν είχε και καλές επιστροφές, Τάσο. Γενικά δεν ήταν επιθαρχημένος παίχτης.
0: Ναι. Είχε κοίτα, τακτικά ήταν το θέμα.
1: Είναι φοβερό πάντως ότι στη Sporting τον ξέρανε από 17 χρόνια πριν καν παίξει τον Παναθηναϊκό στο αντρικό επίπεδο, έτσι δηλαδή. Για να δούμε τι scouting κάνουν τώρα.
0: Λοιπόν,
7: και αυτοί όμως την πατήσανε, παιδιά. Ναι. Οπότε να έχουμε στο μυαλό μας ότι ακόμη και η Sporting, ξέρω εγώ, όλες οι ομάδες, το λέω γιατί η Sporting είναι από τους καλύτερους σε αυτό το κομμάτι, την πατάς με μεταγραφές. Αυτοί την πατήσανε με τον Αλεξανδρόπουλο, ας πούμε.
1: Και έτσι σε χαιρετάμε.
7: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έγινε και έτσι, τα λέμε.
7: Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
0: Έγινε. Άντε, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά και έτσι.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στη Θήβα Βιωτίας και στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα του νεόνυμφου ζευγαριού από τη Βρετανία που είχαν μισθώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σύφνο. Ο 31 ετών άνδρας εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στην Blackstone, μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Ο Έλληνας χειριστής του ελικοπτέρου ήταν απόστρατος της αεροπορίας στρατού. Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity. Ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευσή του χθες από το στενό του Ορμούς. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όργας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή. Πρόκειται για 82χρονη, το δίπλωμα της οποίας είχε λήξει από το Μάιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Την Πέμπτη αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Brand, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε τα 6 λεπτά μετά τις 5. Ρεπόρτερ Συνοδόκο και η Τζόγλου αποχώρησε. Γιώργο Ανάγκα αποχώρησε λίγο. Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία αυτοκινητοδότη. Τον πήγω σε Sport FM. Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και επιλογή τη μουσική. Κορδένα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε το τελευταίο 25 λεπτό. Αλλά Γιώργο έχει κάτι να μα πει.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Αντρέ Λουίζ επειδή ρωτούσε ο κόσμο και ανησυχούσε.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε από την Kansas, από την Kansas City. Ελά. Ανησυχούσε ο κόσμος. Ένας πριν έστειλε, λέει, ελπίζω να έγινε, λέει, μην γυρίσει πίσω. Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ θα πω πριν πω λίγο για τις λεπτομέρειες ότι θεωρώ ότι δεν είναι κακός εξτρέμ και ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε πολύ, δεν το εμπιστεύτηκε πολύ ο προπονητής, παρότι και στον ίδιο του άρεσε σαν παίχτης όταν τον έλεγε στήριο Άβε, αλλά δεν έπιασε εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός το βούλησε λοιπόν. Το συνολικό πακέτο είναι 20 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια είναι 19,9. Είναι 16,4 εκατομμύρια ευρώ κάς που λέμε, κασέρι, όχι ότι ήρθαν όλα, καταλαβαίνετε, με δόσεις δίνονται αυτά, okay. Το καθαρό ποσό τέλος πάντων είναι 16,4 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 3,5 εκατομμύρια σε μπόνους και κρατάει ο Ολυμπιακός ποσοστό μεταπόλησης, αν δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος, ποσοστό μεταπόλησης 20%. Οπότε είναι επίσημη και αυτή η πώληση, επίσημη και αυτή η παραχώρηση από τον Ολυμπιακό, που έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο έτσι, στις παραχωρήσεις.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Τασό, το μάτς της ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Από την Novibet. Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και μάτς στη Link Face, ε?
0: Φυσικά. Φενέρμπαχτσε, Λιόν, ε. Εχθές ήταν ευκολάκι το Μπενφίκα, ε.
1: Τίποτα, ναι.
0: Και γκολ Παυλίδη, 3 έβαλε.
1: Έχουν
0: και διπλό και όπερ 2,5.
1: Γίνεται χαμούστα η Πορτογαλία με τους Έλληνες. Βάζω όλη την ώρα γκολ. Γίνεται...
0: τώρα κοίτα, έχουν ξεκινήσει και δύο πολύ καλά. Και ο Φώτης και ο ναι. Βαγγέλης.
1: Μακάρι να είναι καλά και δύο. Πολύ για όταν έρθει τα μάτια της Εθνικής.
0: Ναι, λοιπόν. Φενέρμπαχτσε Λιόν. Εγώ λέω γκολ, φιλέ.
1: Εγώ θα πω άσο.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λέω, αποχώρησε και ο Γιώργος. Οπότε έχουμε 20 λεπτά να τα πούμε. Κυρίως με τους φίλους του Παναθηναϊκού για την ομάδα. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, Τάσο, δεν πάω να καταλάβω την αιμονή όλων στον Καμάρα. Προσωπική άποψη, δεν έχει παρουσιάσει τίποτα. Είναι αργός, χαλαρός και ράθυμος διεκδικής και κρατάει την μπάλα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γιώργος, Γιώργο μου, στο λέω επειδή το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια αυτό, μην κρίνεις τους οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή Αύγουστο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ποδοσφαιριστές κρίνονται στη διάρκεια της σεζόν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ποδοσφαιριστή που το έζησα επί εποχής Κυράστα, λέγεται Γκαλέτο, ο οποίος όταν είχε έρθει ήταν περίπου όπως ο Καμαρά στο αμυντικό κομμάτι και στην πορεία όμως όταν προσαρμόστηκε και όταν πραγματικά και η ομάδα άρχισε να παίζει, γιατί και η ομάδα του Κυράστα, επειδή πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, οι νεότεροι δεν τα ξέρετε. Μέχρι τον Οκτώβριο ήταν μεταξύ φθοράς και φθασίας. Υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά. Υπήρχε ένα οριακό παιχνίδι αυτό με την Γκράτσερ, όπου έβαλε ένα πέναλτι ο Φλίψεν τότε και προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θα είχε αποκλειστεί από την Γκράτσερ από το δεύτερο γύρο και μετά έκανε αυτή την παιχνιδάρα με την Λα Κορούνια. Ο Παναθηναϊκός ψαχνόταν στους πρώτους μήνες, γιατί έτσι είναι όταν έχει ένα νέο προπονητή που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να παίξει πίσω την μπάλα. Το πιο εύκολο σήμα να παίξει πίσω την μπάλα για να παίξει με αντεπιθέσεις. Οπότε και ο Γκαλέτο βρήκε και αυτό στο ρόλο του, βρήκε τα πατήματά του και ήταν από τους καλύτερους παίκτες εκείνη την εποχή. Ο Καμαρά για κάποιους συγκεκριμένους λόγους έχει επιλεγεί από τον Κοτσόλου και τον Ίστρουπ. Δεν είναι τρελή, ούτε παλαβή. Έτσι. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Με την μπάλα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό μπορούμε να το δούμε όλοι. Όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, έχει να κάνει με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας και όχι μόνο με τον Καμαρά. Αλλά και ο Καμαρά ακόμα δεν είναι αυτό που δείχνει τώρα, γιατί παίζει στο 30%. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αυτή είναι η ουσία όλη. Φτάσουν αν με διαρκείας ανανεώνει αυτόματα ως μέλος του Ερασιτέχνη. Γιατί πάει διαχώρηση μέχρι τέλη Μαΐου σε δύο ομάδες στην Πλωτηριότητα για Ποτανικό. Δεν είπα ποτέ ότι με διαρκείας ανανεώνει αυτόματα ως μέλος του Ερασιτέχνη. Είπα σε ένα φίλο που μου έστειλε ότι έχει ανανεώσει. Με διαρκείας ανανεώνει αυτόματα ως μέλος του Ερασιτέχνη. Είπα σε ένα φίλο που μου έστειλε ότι έχει ανανεώσει

Πόνα, οι περισσότεροι έφευγαν άσχημα. Αν μη τι άλλο, αυτή η κίνηση δείχνει ένα σεβασμό προς την ιστορία του Παναθηναϊκού, προς τους ανθρώπους που έχουν σηκώσει πρωταθλήματα, κούπες, έχουν κάνει αυτές τις ευρωπαϊκές πορείες. Και είναι ένα πρώτο βήμα για μένα, γιατί πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη στο παρελθόν, με τα οποία ο Παναθηναϊκός να αναγνωρίσει τουλάχιστον τους παίκτες που έχουν προσφέρει τόσο πολλά στην ομάδα. Αν φύγει, λέει ο Γιώργος, από το Μαϊάμι, ο Τουμπά, αυτός που θα έρθει για τρίτος και ο Κάτσης θα πάει τέταρτος, θα μην είναι τρίτος ο Κάτσης που τον γουστάρω πολύ. Όχι, ο Κάτσης, Γιώργο μου, είναι project για την ομάδα. Θα είναι στους βασικούς φέτος. Οπότε, αν φύγει ο Τουμπά, θα έρθει ένας στόπερ για τέταρτη λύση. Λοιπόν. Τάσο, καλησπέρα. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει κάνει με πολλά εκατομμύρια μεταγραφές στο κέντρο. Εμείς λίγα πράγματα. Γύρω στα 26-27 εκατομμύρια έχει τόσο ο Παναθηναϊκός. Αν τα θεωρείς λίγα, οκ. Okay. Και συμπληρώνεις και λες, μη μου πεις Κάγκουα, γελάω. Θα σου κοπούν τα γέλια τον Οκτώβριο, μόλις τον δεις να παίζει Σεπτέμβριο. Ο οποίος ο Κάγκουα είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Θα τον δούμε όταν θα μπει στο παιχνίδι. Έχει το σούτ, έχει τον γκολ. Οπότε, επειδή γελάς τώρα, μάλλον κατά το Σεπτέμβριο δεν γελάς, θα σου κοπούν τα γέλια. Λοιπόν, σημείο εσωλή, Πένια Κάτης Φαντρόκελεν, Κρίστιανσεν Τσάπρας, Κοντούρης, Καμαρά, Γιάνγκος, Σαντίνο, Λιβάη, Τετέι, 4-2-3-1. Δεν βγαίνει έτσι, δηλαδή θα παίξει. Α, ο Κάτσης με το Φαντρόκελεν. Και ο Ντεφράι. Εντάξει, οκ. Okay. Λέει ένας φίλος για μια πιθανή δεκάδα. Κύριε Νικολογιάννη, Άκη, Ολυμπιακός ενισχύονται με πολύ καλούς παίκτες. Τα χάφω και ο Κοτσόλης και ο Δανός, τι βλέπουν, Σάκης Γουέμπλη. Σάκη μου, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε προκριματικά Conference League, δεν είχε κάνει προκριματικά Champions League, δεν είχε κάνει μεταγραφές, είχε αποκλειστεί από το Champions League και μετά έκανε μεταγραφές, σήμερα θα μου στείλες μήνυμα, τώρα θα τους κάνω τους παίκτες. Λοιπόν, αντί να πεις ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός έχει καλύψει το 90% των κενών που έχει με παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν στην 11 και τους βλέπεις κάνουν διαφορά, De Frey, Φαντρόκυλεν, ο Πένια που έδωσε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό με Τζεσεκά, ο Καμαρά για κάποιους ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί, θα το δεχθώ, οκ. Okay. Στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη ήταν και αυτός καλός, μετά δεν έκανε καλά παιχνίδια. Έτσι. Ο Λιβάη ήρθε και έκανε αμέσως, έβαλε τον γκολ που έβαλε. Λοιπόν, συζητάμε για ένα χαφ που δεν έχει έρθει. Ο Γιάνγκος τι είναι? Σαν νέος παίκτης είναι ο Γιάνγκος και βλέπουμε ότι έχει βάλει δύο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το συνεχόμενο το καθημερινό αυτό που πιάνει κάποιος από εσάς. Αν έχουμε αριστερό εξτρέμ, αν θα πάρουμε αριστερό εξτρέμ που έχει τον γκολ, όχι. Ο Αντίνο είναι εκεί. Και ο Ζαωρή. Ο οποίος Ζαωρή πέσε, έβαλε 7-8 γκολ. Αν φύγει ο Ζαωρή, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει κάτι. Και αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Γιατί δεν σου κατάλαβε γιατί την κρινιά ζωνισμένη που η ομάδα δεν ενισχύθηκε στα χάπια. Γιατί ο Νίστρο που είναι προπονητά, αν τυχόν είναι στραβή και μένουμε εκτός Ευρώπης, θα τα ακούει χωρίς να φταίει. Όχι. Αν μείνει εκτός Ευρώπης ο Παναθηναϊκός, δεν θα φταίει ότι δεν έχει πάρει χαφ. Θα φταίει ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε κάποιοι από εσάς. Εσείς νομίζετε ότι αν είχε κάνει 25 μεταγραφές το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, έτσι, θα πέναγε μπάι όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι έτσι. Όσο περισσότερους παίκτες βάζεις το καλοκαίρι σε μια ομάδα, τόσο πιο δύσκολο κάνεις το έργο της πρόκρισης. Το δείχνει ιστορία αυτό, δεν το λέω εγώ μόνος μου. Έτσι. Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση πέρσι με τις προκρίσεις με ένα βασικό κορμό που είχε από την προηγούμενη σεζόν και έβαλε σιγά σιγά τους παίκτες. Λοιπόν, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή είναι ότι δεν έχει γίνει ομάδα, όχι ότι του λείπουν παίκτες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι δεν έχει σύνολο. Και αυτό θέλει χρόνο. Δεν φτιάχνεται ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Έχουμε διάλειμμα, κύριε Χάρη? Δεν έχουμε διάλειμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι με τις μεταβιβάσεις στο διαρκείας. Ειλικρινά. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να γίνουν μεταβιβάσεις στο διαρκείας. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει μια σεζόν. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Μιλάω με κάτι οπαδούς Ίντερ και μου λένε ότι αγαπάμε De Frey, αλλά πλέον τα για λίγα λεπτά στην ομάδα λόγω αντοχών. Κάτι Φαντρόκυλον βασική, De Frey είναι πνευματικός φοβερό. Εγώ βλέπω τον De Frey να έχει μια τεράστια προσωπικότητα και να έχει βάλει σφραγίδα από τα πρώτα παιχνίδια. Ακόμα και αυτό να συμβαίνει στην Ιταλία, είναι άλλες εντάσεις του ιταλικού πρωταθλήματος και άλλες εντάσεις του ελληνικού. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, αντικειμενικά λέει στο κέντρο κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά τώρα με πολλές φάσεις.

0: πολλές φάσεις ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, διότι δεν είναι καλός στην αμυντική του λειτουργία. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σόφια που βελτιώθηκε όλη η λειτουργία της ομάδας, ήταν καλύτερος αμυντικά και ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, Κοντούρης και Ταμπόρδα έχουν θαυτεί προς το παρόν. Και ποιος να βγει για να παίξει ο Ταμπόρδα, να βγει ο Γιάνκουσης που βάζει γκολ. Ποιος να βγει για να παίξει. Γιατί από την μία λέμε, εδώ τα δύο δεν συγκρίνονται. Από την μία λέμε, μας λείπει η ένταση και η ταχύτητα στα χαφ. Και από την άλλη λέμε, έχει θαυτεί ο Ταμπόρδα. Πώς γίνεται αυτό. Ο Ταμπόρδα ταχύτητα δεν έχει. Έτσι. Αλλά ο Ταμπόρδα είναι για συγκεκριμένη θέση. Ο Ταμπόρδα είναι να παίζει τη θέση του Γιάνκουσης. Ένας από τους δύο. Ή ο ένας θα παίζει ο άλλος. Λοιπόν, για το Κοντούρη συμφωνώ ότι θα έπρεπε να παίξει πιο πολύ. Δεν έχω βγάλει κανένα παίκταρα εσύ που μιλες το φιλέ. Εγώ λέω ότι εδώ είμαστε να τους κρίνουμε τους παίκτες στη διάρκεια της σεζόν. Λέω όμως ότι είναι παίκτες με καλό βιογραφικό. Έχει φέρει παίκτη από την Μπαρσελόνα, έχει φέρει παίκτη από την Ίντερ ο Παναθηναϊκός. Έπαιζαν σε καλές ομάδες. Εκτός αν θεωρείς ότι η Ίντερ και η Μπαρσελόνα καφενεία και χωριά. Οπότε εκεί κάνουμε άλλη κουβέντα. Έτσι. Να την κάνουμε άλλη την κουβέντα εκεί. Λοιπόν. Ο Τάσο προποντή, Άντρελεκτ αλλά και ο Νίκολιτς έχουν φτιάξει ομάδα από το διάστημα 2-4 μήνες. Εμείς έχουμε ήδη συμπληρώσει 4,5 μήνες με Νίστρουπ και ακόμα περιμένουμε ακόμα. Ποιοι είναι 4 μήνες, φίλε μου? Ο Νίστρουπ ανέλαβε την ομάδα, ξεκίνησε την προετοιμασία 22 Ιουνίου. Δεν έχουν συμπληρωθεί ούτε καν 2 μήνες. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Ο Κέτς έφυγε τώρα. Μπορεί να τον ρωτήσει αύριο. Το τι γινόταν πέρσι τέτοια εποχή με τον Νίκολιτς και την ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενο. Διότι και η ΑΕΚ, επειδή τα είδα τα παιχνίδια, πέρασε την παράταση στον Άρη Λεμεσού. Κινδύνευσε να αποκλειστεί. Δεχόταν φάσεις και γκολ. Και λέγανε όλα τι γίνεται. Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για τον προπονητή που ήταν πολύ νωρίς τότε και το λέγαμε και με τον Κέτσε. Οπότε αυτά που λες δεν ισχύουν. Πρώτον, δεν είχε φτιάξει ομάδα ο Νίκολιτς στους 2 μήνες. Και δεύτερον, δεν είναι 4,5 μήνες ο Νίστρουπ. Ενώ εκτός αν θεωρήσω ότι είναι ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό από τον Απρίλιο και τον Μάιο, δεν το ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι. Φέτος έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα στο 8 το ξέρουμε και το καιρό τώρα, αλλά πιστεύω θα γίνει πολύ καλή μεταγραφή. Θα τελειώσει ο Αύγουστος, θα δούμε τι μεταγραφή θα γίνει και μετά θα κρίνουμε. Αν είναι καλή, όχι, Γιώργο μου. Αλλά εδώ θέλουμε να γίνονται όλες τις μεταγραφές μέχρι τις 15 Αυγούστου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πουθενά, σε καμία ομάδα. Τάσο, εκτιμάσω το ατέριο στο δίδυμο του κέντρου Καμαρά και Τσεριβέ για το δούμε για την Πέμπτη. Δεν το ξέρω. Μπορεί να παίξει και ο Τσέριν εκεί. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Τάσο, καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι και είμαι πεπισμένος ότι πάνω από τα μισά μηνύματα στο σταθμό της προκογατόρικα και πληρωμένα τρόλ. Φίλε μου, τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικά όμως. Δηλαδή, στέλνουν 50 μηνύματα για Παναθηναϊκό. Αν δεν διαβάσω έστω και αυτά που κάποιοι θεωρείτε που μπορεί να είναι τρολ, διαβάσω κανένα μήνυμα. Τι να πω. Πότε βλέπεις να στρώνει μας ομάδα? Η ΑΕΚ σπήρε αρκετούς μήνες. Έτσι, Οκτώβριο άρχισε να παίζει μπάλα η ΑΕΚ. Θυμάμαι ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πέρσι που είχε χάσει 2-0 που ήταν πολύ κακή και υπήρχε πολύ μεγάλη επιζήτηση. Από αυτό το μάτς και μετά έστωσε. Οπότε θα το δούμε. Αν θα έχουν περάσει 4,5 μήνες μέχρι τότε με τον Ίστρουπ. Ρε Μιχάλη, πλάκα μου κάνεις. Ο άλλος μου γράψε ότι είναι τώρα ο Ίστρουπ 4,5 μήνες. Τι είναι αυτά που λέτε να πούμε. Τι άλλο. Λοιπόν, για τον Ακτύπη, παιδιά, ακολουθεί. Δεν θα κάνει και άλλη εκπομπή. Το παιδί. Με ρωτάτε για τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού αν έχουν πάει σε άλλες ομάδες, εάν θα έχουν διαρκείας. Φυσικά και θα έχουν διαρκείας. Έτσι. Οι περισσότεροι από αυτούς, φαντάζομαι. Έτσι. Όσοι έχουν πάρει πρωτάθλημα, το ξαναλέω, όσοι έχουν πάρει πρωτάθλημα και έχουν κάνει ευρωπαϊκές πορείες με την ομάδα. Τώρα είναι δική τους επιλογή να το δεχτούν ή όχι. Εγώ έτσι, αυτό πιστεύω θα γίνει. Τάσο, η ομάδα ψάχνει παίκτη στο 8-2-3 χρόνια. Τι ζητάμε τώρα για μεταγραφές? Ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε σε προτεραιότητα. Δηλαδή προτεραιότητα, φίλε μου, δεν είναι ο τερματοφύλακας έτσι στον Παναθηναϊκό? Προτεραιότητα ήταν τα στόπερ στον Παναθηναϊκό? Προτεραιότητα δεν ήταν να πάρεις ένα εξτρέμ που μπορεί να παίζει και φόρ και που μπορεί να σου βάλει γκολ όπως ο Λιβάη Γκαρσία? Όλα προτεραιότητες είναι. Το θέμα είναι, παιδιά, ξέρετε κάτι, απ' έξω είναι ωραία να τα λέμε. Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις να κάνεις 10 μεταγραφές, δεν μπορείς να τις κάνεις και είναι η περισσότερη προτεραιότητα, δεν μπορείς να τις κάνεις και τις 10 μεταγραφές μέχρι τις 15 Αυγούστου. Τι να κάνουμε τώρα. Το οκτάρι πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Γένσεν, δεν έρχεται ο Γένσεν. Δεν μπορεί να τον πιέσει να έρθει. Θέλει τέτοιου είδους παίκτη να φέρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, στο τέλος Αυγούστου, θα δούμε το τι θα γίνει. Αν θα είναι κλειστά το μάτς με τους Τσέχους. Κοίταξε, φίλε μου, την είδα την χρά της Κράλοβα, κάθισα και είδα ένα ολόκληρο ημίχρονο με την Μπεσίκτας στο μάτς που έγινε στη Τσεχία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερές φυσικές δυνάμεις, τρέχουν πάρα πολύ και πρεσάρουν και προσπαθούν να κλέψουν μπάλες. Ο Μιούρεν, το νούμερο 10, ο παίζει δεξί εξτρέμ, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι τακτικά πειθαρχημένος, δηλαδή έχει βγει μια φάση κόντρα στην Μπεσίκτας που έχει σώσει ο παίκτης Μπεσίκτας την μπάλα πάνω στη γραμμή από το Μιούρεν που έκλειψε την μπάλα από την άμυνά του. Και βγήκαν τρεις με τρεις και έγινε η φάση. Έχει όμως και κάποια κενά αμυντικά. Το νούμερο 7, το οποίο παίζει δεξί στόπερ και δεξί μπακ, πολλές φορές προωθείται και αφήνει να κενό πίσω, όπως και βλέπω μια δυναμία εκεί στο κεντρικό στόπερ. Δεν ξέρω αν θα είναι κλειστά τα παιχνίδια. Δεν την βλέπω την Χράντετς να είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω διπλή ζώνη άμυνας και θα περιμένει. Μπορεί, ρε παιδί μου, στη διάρκεια του αγώνα την κατοχή να την έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ζητάω. Και με την Μπεσίκτας κάποια στιγμή η Μπεσίκτας είχε 65% κατοχή. Αλλά δεν το επιδιώκει αυτό η Χράντετς. Η Χράντετς θέλει να παίξει. Θέλει να βγει. Γι' αυτό και υπάρχουν και κενά στην άμυνά της. Τώρα, αν θα είναι κλειστό το μάτς, δεν μπορώ να το ξέρω. Τα τελευταία δύο παιχνίδια που έπαιξαν την Μπεσίκτας 0-1-0 ήρθαν, αλλά ήταν και τα δύο για over με βάση ευκαιρίες των δύο παιχνιδιών. Τάσο, όταν θες παίξεις το Γιέσεν και το Τζιρβέ, γιατί δεν παίξεις παίξεις τον Καμαρά. Μα ο Καμαρά δεν ήθελε αντί του Γιέσεν, ο Καμαρά ήρθε για άλλη δουλειά. Άλλη θέση 6, άλλη θέση 8. Έτσι. Λοιπόν. Έχει δημιουργηθεί επίσημη Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού πλησίων του Βοτανικού. Όχι. Όχι. Ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφεια λέει: φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλές καλές μεταγραφές. Μην ακούμε βλακίες. Αν ο προπονητής είναι καλός, θα πάτε πολύ καλά. Εγώ λέω, φίλε μου, να περιμένουμε, Δημήτρη, τις μεταγραφές να τις κρίνουμε στη διάρκεια της σεζόν. Λέμε ότι είναι τουλάχιστον παίκτες που έχουν ένα καλό βιογραφικό και παίκτες που δείχνουν κάποια πράγματα, κάποιοι από αυτούς. Αλλά σίγουρα όλοι οι παίκτες θέλουν προσαρμογή και κυρίως το πιο βασικό είναι ότι οι ομάδες που έχουν πολλούς νέους παίκτες χρειάζονται χρόνο. Οι ομάδες δεν φτιάχνονται μέσα σε ένα μήνα ούτε σε δύο μήνες. Έτσι. Λοιπόν. Λέτε οι τιμές των εισιτηρίων. Εντάξει, okay. Υπάρχουν και 20 ευρώ εισιτήρια και 30 ευρώ εισιτήρια και 40 ευρώ εισιτήρια. Το καταλαβαίνω αυτό. Κάποιοι δεν έχετε τη δυνατότητα. Όμως οι τιμές των εισιτηρίων, από τη στιγμή που οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας ήταν υψηλές, για σεβασμό σε αυτούς που έχουν πάρει διαρκείας, καταλαβαίνετε ότι και τα ξεχωριστά εισιτηρία δεν θα είναι τόσο χαμηλές τιμές. Αλλιώς άλλος γιατί να το πάρει διαρκείας. Αν το έρχεται διαρκείας πιο ακριβό από το να παίρνει σε κάθε παιχνίδι ένα εισιτήριο. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι οι φετινές τιμές έχουν να κάνουν και κυρίως και με το είμαστε την τελευταία χρονιά πριν το Βοτανικό. Επίσης να πω για το μάτς με την Χράτης Κράλοβ ότι είχε πάει άνθρωπος του Παναθηναϊκού, είδε το τελευταίο παιχνίδι. Έχει γίνει μία ανάλυση από τους αναλυτές μπρος στον προπονητή. Ο προπονητής φυσικά γνωρίζει γιατί έχει δει και αυτό στην ομάδα. Έχει πει κάποια πράγματα στους παίκτες, θα πει και άλλα. Με στόχο ο Παναθηναϊκός να είναι όσο το καλύτερο μπορεί έτοιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Λοιπόν, Άγγελο Σεγάλο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές. Καλός προπονητής, 28 και 1 στο 6 ακόμα, δεν πάμε πουθενά. Στο 6 να σου θυμίσω ότι είναι ο Κοντούρης. Έτσι. Ο Κοντούρης πέρσι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα το βγάλαμε, δεν κάνει. Και δεν έχει και Έλληνες, έτσι. Μετά, άμα φύγει κάποιος Έλληνας, θα λέμε δεν έχουμε Έλληνες. Τους έχουμε τους Έλληνες, λέει δεν πάμε πουθενά. Δεν γίνονται και τα δύο παιδιά. Λοιπόν, αυτά ήταν για δύο ώρες μαζί στις ρεπόρτερς, με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διεθνότητας, στον Big Mouse FM. Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του Ιγκουγκ.
1: Κάτσε λίγο, ένα λεπτό, ρε Τάσο, ένα λεπτό.
0: Τι έγινε, ρε.
1: Όχι για τίποτα άλλο. Για το φίλο μας, τον αδερφό μας, τον Δαμιανό.
0: Τι σου λέει.
1: Που στέλνει μηνύματα και στους δύο και λέει γιατί.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
2: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβείς.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
14: Δεν είναι offside,
13: το σούτ.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610 991 204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
9: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Πάτρας 96,3.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-06. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά τη. Το πρώτο βήμα πρόκριση στη League Face του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ που κοντράται με τη Λεύσκη στη Σόφια χωρίς προβλήματα. Η Ένωση σένταση στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και ραδιοφωνικά από τον Πήγον Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της τύχημαν Super League απέναντι στον Ηρακλή το Σάββατο. Σπουδαία κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου διαθέτει εισιτήριο διαρκές σε κάθε παίκτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχει σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα πρωί τελικά. Υπάρχουν πρόσωπα που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν ενός συλλόγου αλλά στην ταυτότητα, στην ψυχή και τη μνήμη του, τονίζεται στην ενημέρωση. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για το μάτς με τη Χράλτες Κράλβε την Πέμπτη. Τελειώνει του Κάσερε στον Ολυμπιακό καθώς από την Γαλλία επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ περί άφηξης στην Ελλάδα για υπογραφές ενώ ερθόλυφη και να μένουν και τον Αρμάντο Γκονσάλες για την απόκριση του 18χρονου Μπέλγου Εξτρέμ Τζέσι Μπισιβού. Με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα κινούνται οι πυρεώτες. Ανακοινώθηκε από την Kansas City η απόκτηση του Άντερ Λουίς. Για 6 μεταγραφές έχοντας ήδη ξεχωρίσει μια περίπτωση παίκτη για τις θέσεις 8 και 10 αναμένεται να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Επανήλθε στο προσκήνιο από τη Ρώση το όνομα του 25χρονου στόπερ της Μπάλτικα Κασαμά. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ για εσάς. Έρχομαι εδώ για να παλέψω για αυτό το μήνυμα του Σενεγαλέζου Φόρου σε ρίφεν διαγή στο ΠΑΟΚ TV. Ανεβάζει ρυθμό ο Τάχα Άλλη, ατομικό ντεσπότοφ, συνέχισε το πρόγραμμα του ΜΕΙΤΕ. Την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Κλείδωσε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, αφού όπως μετέφερε ο Αλέξης Αβόπουλος, ο Ισπανός Χαφ έχει ήδη συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Παίκτης των κίνδυνων πρέπει να θεωρείται και ο Μαρίτσατς. Αισιόδοξος για την πρόκληση της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο παγκόσμιο κύπελλο παραμένει ο Γιώργος Λιμνιάτης. Είναι κρίσιμα τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία, ειδικά το πρώτο είναι do or die. Πρέπει να παρουσιαστούμε συμπαγή, τόνισε στο web radio της ΕΟΚ ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλης Φανούλη. Με δύο αναμετρήσεις σε Περιστέρι και Λεβαδιά συνεχίζεται σήμερα η δράση στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ημίχρονο ατρόμητος Πας Πύργος 2-0 με μετάδοση από το monoballa.gr και στις 9 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ με κάλυψη από το Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο Ρούδι, πέρασε από ιατρικά υπέγραψη μέχρι το 2030 και ανακοινώθηκε. Είναι ένα όνειρο των MVP του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλλου ενώ απομένει ενώ έγινε πριν από λίγο η τυπική ανακοίνωση από τους Blaugrana, 75 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής από τη City. Νιώθω πως επέστρεψα σπίτι μου, είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά τα λόγια του Ζωσέ Μουρίνιο κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη Real. Άλλα δύο παιχνίδια περιλαμβάνουν το απόψινο πρόγραμμα το playoff του Champions League με κοινή ώρα άναρξη στις 10. Παίζουν Φενέρμπαχτσε Λιόν και Dinamo Zagreb Viking μετά τους από Κοσμοτέ Sport 3 και 4 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά. Στο sportfm.gr μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αλεξάνδρος Τσιρικώτης.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Ελιάσον θα πάει στο ένας με έναν με τον αντίπαλό του από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Είναι δυνατή όμως. Η μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά με πολύ δύναμη. Καταφέρνει όμως ο Πενράιζ να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Για απέναντί του τον Ντέβλιν. Στον άξονα τον Ριάκ με τον Κοϊτά. Κοϊτά αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Με ένα εντελώς απρόσμενο σουτ από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό εδώ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. 3-3 τώρα. Ο Ελίασον έχει και το στήριγμα του Ρότα στον άξονα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα τη φέρει στο αριστερό. Πασάρι για τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά το πλασέ. 2-0 για την Ένωση. 2-0 από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πετυχαίνει δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό. Μια φαρμακερή αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ρότα εδώ να κάνει την πάσα στο κατάλληλο σημείο για τον Κοϊτά. Ένα ωραίο γλυκό πλασεδάκι στην αριστερή γωνία του Μίτοφ και μέσα σε αποθέωση ο Αφρικανός γράφει το 2-0 για την Ένωση. Κλέβει ο Μάνταλος και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει την επιλογή του Πινέδα. Ο Πινέδα δεξιά για τον Ελίασον. Είναι μόνος του η μπάλα. 3-0. Είναι στα δίχτυα από το πόδι του Σουηδού παρά την προσπάθεια του Ντέβλιν να αποκρούσει πάνω στη γραμμή. Η ΑΕΚ θα στήσει πάρτι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 στο 27ο λεπτό. Το χώρο του κέντρου η παλιά για τον Λάζετς θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα και το στήριγμα του Πιερό. Η μπάλα στο Πιερό μέσα στην περιοχή, το σούτ του Πιερό, η μπάλα στο δοκάρι και έρχεται να τις πρόξει στα δίχτυα ο Πέτρος Μάνταλος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σούτ. Ο Μαρίν είναι τελικά, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό γυριστό πάνω στη γραμμή σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 για την Ένωση στο 55ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Λιούμπισης μέσα στην περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς ψάχνει ένα σουτ, προσπαθεί να πασάρει για τον Γιώβιτς. Εκείνος θα κάνει το σουτ και θα κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ που επιζητούσε και εκείνος στα τελευταία μάτς. Με χαρακτηριστική ευκολία ευνοήθηκε από αυτή την πάσα την κοντινή του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Απέφυγε τον Μίτοφο, ο οποίος έπεσε στα πόδια του, και με ένα εύκολο πλασέ από κοντά ψηλά στην εστία της Αμπερντίν θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 5-0. 6-0 για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν μια ακόμα φοβερή ενέργεια που έκανε ο Κουτέσα, ο οποίος έφυγε σαν άλογο στην πλάτη της άμυνας της Αμπερντίν. Έπειτα από την παλιά που του έκανε ο Λιούμπισιτς, έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ με το τακούνι, έφερε την μπάλα μπροστά του και φτάνοντας απέναντι από τον Μίτοφ, τον εκτέλεσε με ένα πολύ όμορφο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Άψογο γκολ από τον Κουτέσα, ο οποίος διευρύνει ακόμα περισσότερο την νίκη της Ένωσης. 6-0 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αμπερντίν.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Beamer Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής.

Σε μια μέρα φυσικά που έχει μπόλικη αγωνιστική δράση αλλά ξεχωρίζει, όπως και να το κάνουμε, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Champions League. Η Ένωση ξεκινάει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και θέλει να εξασφαλίσει, να κάνει το πρώτο βήμα βασικά για να εξασφαλίσει μια θέση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στο Βασίλη Λεύσκη, με σέντρα φυσικά στις 10 το βράδυ, μετάδοση τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 2 και από τον BWin Sport FM 94,6 με τον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία για να μας μεταφέρει αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που δίνει η ΑΕΚ σήμερα.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Σόφια, να μας μεταφέρει το κλίμα από το στάδιο Βασιλεύκη περίπου 2 ώρες, 1 ώρα και 50 λεπτά πριν τη σέντρα στο κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wins for FM εδώ από τη Σόφια, από το στάδιο Βασιλεύκη, όπως είπες και εσύ, το οποίο δεν έχει ούτε θα έχει πολύ περισσότερο σε λίγη ώρα από τώρα την εικόνα που το είδαμε να έχει πριν λίγες μέρες όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε εδώ την ΤΣΣΚΑ. Ήδη εδώ, παρόλο που μεσολαβούν σχεδόν 2 ώρες παρά 10 λεπτά μέχρι την έναρξη του αγώνα, έχει αρχίσει ήδη να προσέρχεται κόσμος και αναμένεται μια πάρα πολύ καυτή ατμόσφαιρα, η οποία θα είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να ανταπεξέλθει η ΑΕΚ απόψε για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος από νωρίς βρισκόταν έξω από το γήπεδο. Μπορούσες, Αλέξη, να καταλάβεις από τις φάτσες τους ότι δεν θα είναι καθόλου φιλική σήμερα με την ΑΕΚ.
0: Έχει γίνει και sold out, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουν εξαντληθεί τα 38.000 εισιτήρια τα οποία εκδόθηκαν για τις ανάγκες των φίλων των γηπεδούχων. Και το λέω γιατί ούτως ή άλλως η Λεύσκη είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βουλγαρία. Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η Λουντογκόρετς να ήταν αυτή που κατέκτησε τους περισσότερους τίτλους και να έκανε και καλές σημαντικές παρουσίες στην Ευρώπη, αλλά η Λεύσκη πέρυσι υπό τις οδηγίες του Ισπανού Χούλιο Βελάσκεθ κατάφερε να επανακάμψει και να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Απόψε θέλει και εκείνη από την πλευρά της να το εξαργυρώσει με το εισιτήριο για την League Phase του Conference, του Champions League, το οποίο φυσικά ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Μόλις έκαναν την παρουσία τους και οι πρώτοι από τους περίπου 2.000 φίλους της ΑΕΚ που αναμένεται σήμερα να βρεθούν στις εξέδρες, ταξίδεψαν μέσα στη μέρα και έφτασαν στην Σόφια. Υπήρχαν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να μην έχουν, να μην έρθουν σε παραμικρή επαφή με τους οπαδούς της Λεύσκη, είτε στο κέντρο της πόλης είτε όσο πλησίαζαν το γήπεδο, χωρίς προβλήματα έχουν αρχίσει να φτάνουν τώρα και μάλιστα, όπως είπα και πριν, κάνουν την εμφάνισή τους στην εξέδρα, η οποία θα τους φιλοξενήσει και είναι πίσω από το ένα τέρμα του σταδίου, από το αριστερό όπως θα βλέπετε εσείς από την τηλεοπτική σας μετάδοση. Προς το παρόν όλα είναι ήσυχα, δεν υπάρχει κάποιο παρατράγουδο, υπάρχει, ξαναλέω, στην ατμόσφαιρα αυτή ή όχι φιλική διάθεση.
0: Άκουσα και κάποιες αποδοκιμασίες, φαντάζομαι ήταν την ώρα που μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ.
1: Ναι, σωστά, σωστά, όντως αυτό είναι. Όταν μπήκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ αποδοκιμάσεις από τους ελάχιστους φίλους της Λεύσκη, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο γήπεδο. Και τώρα περιμένουμε, Αλέξη, από στιγμή σε στιγμή να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις ενδεκάδες και κυρίως αυτή της ΑΕΚ. Τι θα αποφασίσει δηλαδή ο Μάρκο Νίκολιτς σήμερα, αν θα πάει με την καθιερωμένη συνταγή αυτή που χρησιμοποίησε σχεδόν σε ολόκληρη την περσινή σεζόν με 4-4-2 και στα περισσότερα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή αν θα δούμε κάποια διαφοροποίηση, δεδομένου ότι η ΑΕΚ σήμερα, για την ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν γίνεται να μην δεχτεί γκολ και να φύγει αλόβητη, έστω στη χειρότερη περίπτωση με μια ισοπαλία. Θα δούμε λοιπόν αν αυτό θα οδηγήσει τον Σέρβο στο να πάει με μια πιο επιφυλακτική, πιο αμυντικογενεία, το πούμε, προσέγγιση. Βέβαια, τα πάντα θα εξαρτηθούν όχι μόνο από το πώς θα τοποθετηθούν οι παίκτες στο γήπεδο, αλλά και από το ποιοι θα ξεκινήσουν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε κατά κύριο λόγο ποιες θα είναι οι επιλογές στα χαφ, γιατί το δίδυμο του Κάιρινεν με τον Μαρίν στο Παγκρίτιο πριν λίγες μέρες στον τελικό του Super Cup με τον Όφι, η αλήθεια είναι ότι έδειξε κάπως προβληματικό από την έννοια, υπό την έννοια των τρεξιμάτων και της έντασης. Θα δούμε λοιπόν αν θα προσπαθήσει αυτό κάπως να το καμουφλάρει σήμερα ο Νίκολιτς, είτε προσθέτοντας έναν τρίτο χαφ στο κέντρο, είτε ξεκινώντας έναν χαφ στα άκρα, ο οποίος θα δίνει βοήθειες στους δύο κεντρικούς. Και βέβαια περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αν υπάρχει περίπτωση να δούμε να ξεκινάει σήμερα βασικός ο Ζήνη, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή εικόνα και στον τελικό του Super Cup με τον Όφι, αλλά και γενικώς δείχνει σε μια κατάσταση τέτοια που είναι πολυτέλεια για την ΑΕΚ να τον αφήνει στον πάγκο. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, Αλέξη, εδώ από το Βασιλεύκη, περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της τοπικής ομάδας με την ΑΕΚ.
0: Έγινε, Γιώργο, θα είμαστε σε επικοινωνία, ούτως ή άλλως σε λίγο θα βγουν και οι ενδεκάδες σε περίπου μισή ώρα, οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, όπως είπα πριν, έχουμε σημαντική αγωνιστική δράση σήμερα. Πέρα όμως από το μάτς της ΑΕΚ, έχουμε και παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Παιχνίδια που θα κρίνουν την παρουσία των ομάδων που ανταγωνίζονται στη League Phase της διοργάνωσης. Ένα από αυτά, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι του Ατρομήτου με τον Πας Πύργο, στο οποίο η ομάδα του Περιστερίου προηγείται 2-0. Και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μανώλης Μουσουράκης. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Πράγματι, στο 2-0 είναι, 57ο λεπτό, ο Ατρόμητος κρατάει την υπόθεση πρόκληση στα χέρια του. Θυμίζω στο 16 ο Νούνιες, ύστερα από ωραία σέντρα του Πνευμονίδη, το 1-0. Ύστερα από 9 λεπτά ο Τσούμπερ σε μια στατική φάση. Να δούμε λίγο τον Τσούμπερ, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή, ψώνει πάρα πολύ ωραία στον Τσαντίλα. Θα κατεβάσει, είναι όμως εκτεθειμένος, σηκώθηκε το σημαίακι. Ο Τσούμπερ λοιπόν στο 25, ύστερα από μια εκτέλεση φάουλ του Πνευμονίδη και μια πάσα του Τσιγκάρα, ήταν εκείνος ο οποίος με πολύ ωραίο πλασέ διαμόρφωσε αυτό το 2-0. Με δύο αλλαγές ξεκίνησε ο Πύργος στο δεύτερο ημίχρονο, με τον πολύ πυρό Ραμούσπε να περνάει αντί του Ευαγγέλου στα στόπερ και τον, και τον Καλούσια, τον Κουλούσια συγγνώμη, να περνάει αντί του Δασκαλόπλο. Ο Κουλούσιας, ο οποίος έχει αλλάξει και θέση, έχει πάει δεξιά. Χωρίς αλλαγή η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, η οποία διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα. Έχει και δύο καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Αμφότερες με τον Τσούμπερ στο 48 λεπτό με βεβαιές εκτέλεσης φάουλ και πριν από ένα λεπτό με ωραίο διαγώνιο τελείωμα από την από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Ο Γιάννη Κογκλού είχε το στόπ. Ενδιάμεσα ο Πύργος στην δεύτερη του ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 53. Ύστερα από μια πολύ ωραία σέντρα του Σαραμαντά, ο Δούμτσος για πολύ λίγο δεν κατάφερε να κάνει την προβολή. Προκαινής εστίας, αν έκανε την προβολή, θα μπορούσε να έχει μειώσει ο Πύργος. Το 58 λεπτό, Ατρόμητος Πύργος στο 2-0.
0: Ωραία, Μανώλη, θα είμαστε σε επικοινωνία αν προκύψει κάτι άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ατρόμητος Πας Πύργος 2-0 στο 58 λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε ομάδα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase του Κυπέλλου, όπου βρίσκονται ήδη 8 ομάδες, οι 5 Ευρωπαίοι της Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Και οι τρεις ομάδες που πέρασαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο εχθές, δηλαδή η ΑΕΛ Νόβιμπετ, το Βόλος Έλαμπετ και ο Άρης. Έχουμε και άλλο μάτς σήμερα επίσης να πούμε, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 40 λεπτά στις 9. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στη Λιβαδιά με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ενώ να προσθέσω ότι όσοι θέλετε να δείτε το υπόλοιπο του μάτς του Ατρομήτου μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο monobala.gr σε live streaming. Αφού τα είπαμε για το κύπελλο και για τα της ΑΕΚ που φυσικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα ξανά έχουμε σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό και θα έχουμε και αναλυτικό pre-game. Για την ώρα νομίζω να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον ρεπορτάζ των υπολείπων ομάδων, ξεκινώντας από αυτό του Παναθηναϊκού, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Νίκο Παγκάκη. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Γεια σας, Φελτάδε. Τι κάνετε, καλά?
0: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Μπαίνουμε, όπως έχεις καταλάβει, πλέον στον αστερισμό της Κράζες Κράλοβε. Εδώ και από την Κυριακή, ουσιαστικά, συνέβη αυτό. Όταν επέστρεψε η ομάδα το απόγευμα στις προπονήσεις και συνεχίζονται οι προπονήσεις, γιατί υπάρχει και φόντο το παιχνίδι της Πέμπτης. Υπάρχει και ρεβάνς για την οποία παρεπιπτόντως ενημερώθηκαν και οι φίλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ότι από την 3η 18 Αυγούστου
0: με την Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο ή να κάτσεις ακίνητος, γιατί χάνεσαι λίγο το σήμα.
2: Ξέρεις, είμαι σε ένα σημείο που είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα είσαι καλύτερα.
2: Είμαι καλύτερα, αλλά έχετε και φεύγει τώρα. Ελπίζω να το κρατήσω. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους της ότι στις 2 άρχισε η διάθεση των εισιτήριων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χράντζετ Κράλοβε, γιατί είναι 7 τοπική ώρα αυτό το παιχνίδι. Στο πλαίσιο θα μιλάμε για τη ρεβάνς τώρα, έτσι. Ήδη όμως υπάρχει και έντονη κινητικότητα, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, φίλε, για το κομμάτι που αφορά το κρίσιμο κομμάτι την Πέμπτη που καλείται κιόλας ο κόσμος να σχηματίσει το 12ο παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για δύο τελικούς ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνουν πάρα πολλά σε προοπτική, σε οικονομικότερη άνεση και φυσικά σε κίνδυνο για τους παίκτες και για όλο τον οργανισμό. Και δεν περισσεύει κανείς αυτή τη μάχη, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να μπορέσει να περάσει, να δημιουργήσει ένα σκορ πρόκρισης βασικά, πάνω απ' όλα νομίζω, και να μπορέσει να πάει στην επόμενη φάση. Σήμερα δούλεψε στις προπονήσεις χωρίς να έχει κάτι συγκλονιστικό, πάντα δουλεύει σε τελειώματα και στην άμυνα ο Νίστρουπ. Υπενθυμίζω ότι έχουμε την επιστροφή του Τσάπρα, ότι ο Κάγκουα δεν μπορεί να αγωνιστεί, ότι υπάρχουν περισσότερες λύσεις και ότι ο ΤΕΤΕΙ είναι σε καλύτερη κατάσταση, αν μη τι άλλο. Οπότε όλο το κομμάτι έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αύριο θα κάνει ο Παναθηναϊκός την προπόνηση 6 το απόγευμα, 3 θα μιλήσει ο Νίστρουπ, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Να μην λησμονήσει νομίζω κανείς ότι η ομάδα έχει περάσει δύο πρώτους κόπελους, αλλά έχουν μείνει άλλοι δύο. Και ουσιαστικά μπορεί να είναι στην καρδιά του προπονητή τώρα με ένα προπονητή δύο μηνών και με καινούριους παίκτες. Ωστόσο αυτό το σύστημα που έχει αναγάγει τώρα ο Παναθηναϊκός και ακολουθεί τον οδηγεί σε δύο τελικούς πολύ σημαντικούς νομίζω για τον οργανισμό, ειδικά για το πρώτο παιχνίδι του ΆΚΑ που έχει τον κόσμο, και ειδικά η σημασία αυτού του παιχνιδιού είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι μια σκληρή ομάδα η Τσέχικη, θα χρειαστεί να μπουν βάσεις πρόκρισης από την Αθήνα. Αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα καθαρό σκορ θα είναι ευχής έργων νομίζω. Ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα δεν είχε ξεκαθαρίσει 100% ό,τι θα κάνει. Προσωπική εκτίμηση είναι θα πάει πάλι με Τσέρεν Καμαρά, σίγουρα Βαν Ντρόγκελεν και τον Ντεφράι. Από εκεί και πέρα μάλλον θα γυρίσει σε τετράδα, οπότε θα επιστρέψει ο Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, που είναι φυσιολογικός δεξιός οπισθοφύλακας και όχι κατά ανάγκη. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις για την άμυνα και θα δούμε τι έχει οραματιστεί για την επίθεση ο Νίσουμ και τι βλέπει στους παίκτες του από αύριο κυρίως. Να έχει άλλη μια προπόνηση, να έχουν μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή μου κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Στο περίπου τώρα μπορεί να διατηρήσει και το ίδιο σχήμα, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα, έχουμε πάντα και εμείς καθαρότερη εικόνα.
0: Με δεδομένο ότι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου η Χράντετς είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνει καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα προκριματικά του ζευγάρια?
2: Σίγουρα να προσέξει τις επιστροφές του, γιατί είναι πολύ καλή στο μεσοθετικό κομμάτι, είδα και εγώ. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και δεν δέχεται εύκολα γκολ, όσο και αν λέμε ότι είναι καλή ομάδα μεσοθετικά. Δυσκολοκατάβλητη με οριακή νίκη από την Μπεσίκτας στα δύο μάτς. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δουλεύει σωστά το κομμάτι του επιθετικού για να μην γίνει Μπεσίκτας και πάνε στην κόψη του ξηραφείου τα παιχνίδια. Και θα πρέπει φυσικά εξυπακούεται να κάνει αυτό που κάνει Μπεσίκτας, να μην δεχτεί γκολ. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Παναθηναϊκός ότι βάζει γκολ φέτος πιο εύκολα και με την τετράδα μπροστά και γενικότερα, αλλά αντιμετώπισε και προβλήματα. Και αν θες τα δύο κραχτά του σημεία φέτος είναι ότι και έχει δεχτεί πιο εύκολα γκολ από ό,τι περίμενε, αλλά και ότι σκοράρει και ανελειπώς σε όλα τα μάτς. Πρέπει να βρει μια ισορροπία στη χημεία ανάμεσα στα δύο στοιχεία, ο Παναθηναϊκός πάνω στην άμυνα και την επίθεσή του, για να περάσει την Χράντετς, γιατί καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα που δεν δέχεται γκολ, προφανώς πρέπει να κάνει πιο δύσκολο το έργο να σκοράρει. Απ' την άλλη, όταν εσύ δέχεσαι εύκολα γκολ, δεν μπορείς να πας εύκολα στην επόμενη φάση. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, πρέπει να γίνουν και τα δύο αφού αντιμετωπίζει ένα καλύτερο αντίπαλο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ. Αν καταλαβαίνω καλά, δουλεύει ξεχωριστά το τακτικό κομμάτι τελειώματα και τελείως ξεχωριστά το κομμάτι των γραμμών να είναι κοντά και στις επιστροφές και στις στατικές φάσεις, γιατί έχει καλές στατικές φάσεις οι Χράντες. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται, πώς να το πω τώρα, μια ποικίλη εργασία πάνω στη μελέτη του αντιπάλου και κοιτάζει ο Παναθηναϊκός να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη στιγμή πάνω στον αντίπαλο. Φυσικά όμως πάραμε κύριο γνώμονα να κάνει το παιχνίδι του με high press build-up και να έχουν και σε ατομικό επίπεδο καλύτερη απόδοση πέτος του Παναθηναϊκού, φίλε.
0: Ωραία. Με τα γραφικά φαντάζομαι δεν έχουμε εξελίξεις.
2: Κοίτα, με τα γραφικά θα κρατήσουμε το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά τα δίνει όλα αυτή τη στιγμή, γιατί έχει μπουκώσει το σύστημα. Δηλαδή εννοώ ότι πρέπει η ομάδα να διώξει και κάποιους παίκτες. Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια να πηγαίνει μονοπάτα αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι ελέγχει να βρει ένα box-to-box παίκτη που θα κάνει διαφορά, πολύ δυνατό box-to-box. Θα περιμένει σε βάθος χρόνου. Μήπως έχουν κάποιες προτάσεις για τους παίκτες που δεν υπολογίζουν ίσως αυτή τη στιγμή. Σισοκό, Βιλένα, μιλάμε την Καμπούλ και τα λοιπά. Παίκτες δηλαδή που πρέπει ο Παναθηναϊκός να δώσει για να γίνει πιο ελαφρύ το ρόστερ και η διαχείριση από τον Ίστρουπ. Δεν μπορεί να δουλέψει μόνο σε αυτούς τους παίκτες. Είναι λογικό αυτό που λέω. Ούτε μπορεί μόνο να πληρώνει να παίρνει ο Παναθηναϊκός μεταγραφές. Πρέπει να δώσει και κάποιους παίκτες από το ήδη υπάρχον μπάτζετ. Υπάρχει ένα fair play, φανάστε να θυμίζω. Το οποίο δεν έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτό τη στιγμή δεν πρέπει να κρατάς τις αφάρκες στα πανιά. Οπότε είναι σε mod να φύγουν πρώτα απ' όλα παίχτες. Δεν έχει βρει το πολυπόθητο 6-8 που ψάχνει που θα κάνει τη διαφορά. Και φυσικά δεν μπορώ να σου αποκλείσω ότι μπορεί να φύγει προτάσεις για παίχτες του Παναθηναϊκού που μπορεί να κυλήσουν τον ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Κοιτάξτε, γράφει για τη Χάλ και τον Τζέριν, το έχω πει και εγώ από καιρό πριν, δεν ήταν ο κύριος στόχος ο Τζέριν, ούτε νομίζω ότι τώρα έχει προκληθεί κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι που μπορεί να έρθουν, όταν έχεις κάποιους παίκτες στο ρόστερ, πρέπει να περιμένεις μια μεταγραφική περίοδο ότι μπορεί να έρθουν και καλές προτάσεις για την ομάδα σου, έτσι. Όχι μόνο να πάρεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στα γραφεία της Παναθηναϊκός, πάντως το διευκρινίζω. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει ξεκάθαρα με τον Αρμές προβληματικά με την ομάδα που έχει τώρα. Και τι να πω, εάν και εφόσον μπει ο Μίλους και πάρει και αυτό τον αέρα και εφόσον θα έχει δέσει η ομάδα και ο Νίστον θα έχει σχηματίσει και μια πλήρη εικόνα, μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο για την επόμενη μέρα που φαντάζει πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή, ενώ ότι πρέπει να στην πρόταση, θα μελετηθεί και κάποιο παίχτη κτλ. Άρα πρώτα είμαστε σε φάση αποσυμφόρησης του ρόστερ και κατόπιν έρευνας για το 6-8. Επίσης να πούμε ότι σήμερα οι Αργερινοί έγραψαν για τον Ντουμπά ένα άρθρο ότι τώρα που έχει έρθει ο Ντεφράι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη θέση του στο να αγωνίζεται βασικό στο Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί με Βαντρόγκλιν και Ντεφράι που βέβαια είναι σε άλλη θέση, είναι πιο γεμάτο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα έμενα στο Ντεφράι, θα έμενα στο Βαντρόγκλιν κυρίως. Και είχαν μια ανησυχία για το πώς αυτό θα μετουσιωθεί για την εθνική της ομάδα. Έτσι, αν δεν παίζει πάρα πολύ, υπήρχε ένα τέτοιο δημοσίευμα. Ωστόσο, ο Ντουμπά είναι μέρος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή και επαναλαμβάνω και το ξαναλέω ότι έτσι θα πάει η ομάδα στα προβληματικά και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι νωρίτερα να δώσει να πάρει παίκτη. Τέλος να σου πω ότι με πρωτοβουλία του κυρίου Γιάννη Λαφουζού.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
2: Ναι, κάνει κάτι το οποίο το ακούω χρόνια, πραγματικά το ακούω χρόνια, από τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είτε σε προσωπικές συζητήσεις είτε γενικότερα νεωρείται, και νομίζω ότι εκεί έγινε η ώρα. Και πραγματικά γίνει μια πολύ σημαντική κίνηση αναγνώρισης, θα θες, πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα με το τριφύλι. Και ο Παναθηναϊκός θα διαθέσει από ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο την προσοχή σε κάθε ποδοσφαιριστή που κατέκτησε εν ζωή πάντα το πρωτάθλημα Ελλάδα με το τριφύλι ή έπαιξε στην Ευρώπη και έγραψε χρυσές σελίδες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Και βρισκόμαστε και στην τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν μπει η ομάδα στο Βοτανικό. Νομίζω ότι εκεί γίνονται και διάφορες συζητήσεις, δεν ξέρω για τα ονόματα θα πάρουν ενδεχομένως οι θύρες, θα γίνει κάτι άλλο, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να ξεχνά τους ανθρώπους του και αυτό κάνει και κάνει μια κίνηση μάτια μένα στο επικοινωνιακό και στο ουσιαστικό κομμάτι η διοίκηση του Παναθηναϊκού, ότι άνθρωποι που έχουν στιγμές δόξας με το τριφύλι στο στήθος παίρνουν μια αναγνώριση αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία χρονιά λοιπόν και παίρνουν ένα διαρκείας για την τελευταία χρονιά σημερινής εποχής που εξασφαλίζει βέβαια και δικαίωμα προτεραιότητας στο νέο σπίτι του συλλόγου. Είναι μια συμβολική κίνηση. Θέλει να δώσει το...
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Sport FM Patras

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: Σε παρακαλώ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς και στις 10 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το τέλος του αγώνα στη Βουλγαρία ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Λεύσκη Σόφια ΑΕΚ απόψε στις 10. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο BWinSport FM 94,6 και πάμε να κάνουμε άλλη μια γρήγορη σύνδεση με τον Μανώλη Μουσουράκη, καθώς έχει βάλει και τρίτο γκολ ο Ατρόμητος στο παιχνίδι με τον Μπάς Πυρίγο. Γεια σου και πάλι, Μανώλη.
1: Σωστά, Αλέξανδρε, στο 73ο λεπτό ο Ατρόμητος προηγείται πλέον 3-0 του Πύργου, εδώ και περίπου 5 λεπτά. Ο Τσιλούλης είναι ο σκόρερ του 3-0, ύστερα από μια πολύ ωραία ενέργεια του Στίβεν Τσούμπερ. Μια πλαγιοκόπηση, μια σέντρα, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή σέντρα, γι' αυτό και έκανε και μια υπερέκταση του κορμιού του ο Σωτήρης Τσιλούλης για να προλάβει, καθώς ερχόταν προς τα πίσω του, να προλάβει την μπάλα και με ένα γυριστό να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για αυτό το 3-0. Να πούμε ότι ο Τσιλούλης πέρασε τον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή αναγκαστική επί της ουσίας. Ο Νούνιες, ύστερα από ένα σούτ στους 62, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον πίσω μοιραίο. Περισσότερο νομίζω για προληπτικούς λόγους. Βγήκε εκτός θέση του Τσιλούλης και ύστερα από 5 λεπτά κατάφερε να βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ατρόμητο με τον νεαρό κότς, ο οποίος εντυπωσίασε στην περίοδο της προετοιμασίας και υπέγραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο να αντικαθιστά τον Τσαντίλα, και ο Λίρατζης να περνάει του Μουντέ και να πραγματοποιεί έτσι και εκείνο το επίσημο ντεμπούτο του μετά και ανώλευχα. Στο 74ο λεπτό πλέον, Ατρόμητος Πύργος στο 3-0.
0: Ωραία, Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. 3-0 ο Ατρόμητος στον Πας Πύργος. Ουσιαστικά έχουν κλειδώσει οι περιστεριώτες και αυτοί με τη σειρά του στην ένα εισιτήριο στη League Phase του Κυπέλλου. Θα γίνουν, όπως όλα δείχνουν, η ένατη ομάδα που κλειδώνει μια θέση εκεί. Και ξαναλέω ότι σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα έχουμε και την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Αστέρας Άκτορ στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σε περιβάλλον ρεπορτάζ και πάμε σε Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε μαζί μας τον Αλέξη Σαββόπουλο για τατουάρι. Ο Άρης, ο οποίος έχει μεταγραφικό ρεπορτάζ μπόλικο. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Γεια σου, καλησπέρα. Έχουμε αρκετό, γιατί όσο δεύουμε προς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου και κινούν οι επίσημες υποχρεώσεις για τον Άρη, βέβαια ξεκίνησαν ήδη από χθες με τον αγώνα κυπέλλου που ήταν στην αναγέννηση κάθε πρόκριση στην League Phase, πρέπει να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν. Ήδη ο Άρης ανακοίνωσε πριν από λίγο την επίσημα και τον Ρικάρδο Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, για τα επόμενα 4 χρόνια, στα 27 του, από τη Φαρένση να μεταγραφεί ο διεθνής Πορτογάλος τερματοφύλακας, που ήταν και στην τετράδα των τερματοφυλάκων της Πορτογαλίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Θεωρητικά προορίζεται για βασική επιλογή ο Βέλιο. Η μεγάλη φυσικά είδηση της ημέρας έχει να κάνει ασφαλώς με την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία στη Θεσσαλονίκη τον Άρη, τη λύση του συμβολαίου του, την οποία ανακοίνωσε η Sporting Kansas City, και εξηγώντας μάλιστα και τους λόγους που συνέβη αυτό. Και φυσικά πλέον τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα αφιχθεί, έχει συμφωνήσει με τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Μάνου Γκαρθία. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης μεσοεπιθετικά για τον Άρη, με ένα ποδοσφαιριστή που το ξέρουμε και θεωρούν όλοι στον Άρη ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Περιμένουμε τα επίσημα και για τον Ομάρ Ρίτσες, δηλαδή πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει συμφωνία με την Νότιγχαμ για τον αριστερό μπακ, τον 28χρονο Άγγλο. Να δούμε πότε θα έρθει και αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και παραμένει ως σημαντική εκκρεμότητα, βέβαια, το θέμα του κεντρικού αμυντικού. Αυτό είναι που καίει τον Άρη, αυτό είναι που προβληματίζει λίγο, γιατί παρότι έχουμε φτάσει 18 Αυγούστου και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχει κάνει σε διάφορα μέτωπα ο Άρης γενικότερα, δεν έχει καταφέρει να κλείσει ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό. Η υπόθεση του Μακούν της Λεύσκη έχει δυσκολέψει πάρα πολύ από χθες. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Άρης νομίζω ότι ήδη κοιτάει προς άλλες κατευθύνσεις, καθώς για την απόκτηση του Μακούν έχουν εμπλακεί και άλλες ομάδες από την Τουρκία, όπως η Τραμπζονσπορ. Επομένως εκεί δυσκολεύει λίγο το πράγμα. Θεωρούν στον Άρη ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχουν καταφέρει να κλείσουν τουλάχιστον και αυτό το μέτωπο με την απόκτηση τουλάχιστον ενός κεντρικού αμυντικού για να πλαισιώσει τον Φαμπιάνο.
0: Βλέποντας το ρόστερ, βέβαια, νομίζω χρειάζεται και παραπάνω από ένας.
1: Σίγουρα, ας πάρει έναν, γιατί δεν υπάρχει κανένας πλην του Φαμπιάνο. Αναγκάζεται ο Γένσεν να παίξει κεντρικός αμυντικός. Ενδεχομένως να χρειαστεί και ο Χόγκλα, που το έχει κάνει στην Ισπανία, να παίξει κεντρικός αμυντικός αν παραστεί ανάγκη, αλλά αυτά είναι λύσεις, είναι ημίμετρα, δεν είναι μόνιμες λύσεις. Ο Άρης θα πρέπει να βρει τουλάχιστον έναν κεντρικό αμυντικό, και εδώ τώρα τίθεται και ένα ζήτημα. Σε τι επίπεδο ετοιμότητα θα είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή? Χρειάζεται παίκτη ο οποίος να είναι ενεργός. Τώρα, αν είναι να πάρει έναν ελεύθερο από τον περασμένο Μάιο που είναι χωρίς ομάδα, αυτό θα χρειαστεί κανένα μήνα μέσω νερό, μήπω και παραπάνω, μέχρι να φτάσει στους υπόλοιπους. Ο Άρης θα προσπαθήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον εκεί μαθαίνω ότι στοχεύει, να πάρει παίκτη ο οποίος είναι σε κάποια ομάδα και είτε δεν υπολογίζεται, είτε μπορεί να παραχωρηθεί δανεικός. Κάποια τέτοια περίπτωση νομίζω ο Άρης, όπως ήταν ο Σάτκα, όπως είναι ο Μακούν, τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που εξετάζει ο Άρης, θα δούμε τώρα που θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Με δεδομένο ότι ξεκίνησε χθες ο Άρης τις επίσημες υποχρεώσεις του, εντάξει, σίγουρα με έναν αντίπαλο που δεν μπορεί να αποτελέσει και μέτρο σύγκρισης, την αναγέννηση Καρδίτσας, τι κρατάς από το συγκεκριμένο παιχνίδι, το πρώτο του Άρη επίσημο?
1: Τα χαμηλότερο εμπόδιο, μια ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, έχει μόλις 2 εβδομάδες ξεκίνησε προετοιμασία, ακόμη παίκτες βάζει. Για τον Άρη το σημαντικό ήταν να αποφύγει περιπέτειες στην χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, να αποφύγει τραυματισμούς που ευτυχώς δεν είχε, να κάνει τη δουλειά όσο πιο εύκολα γινότανε. Το έκανε με ένα καλό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, να περάσει στη League Phase και τώρα πια να στρέψει το ενδιαφέρον της στο πρωτάθλημα. Νομίζω η εμφάνιση του Μιχάλη Βοριαζίδη ήταν αυτή που εμένα τουλάχιστον κρατάω, γιατί θα τον χρειαστεί στα μάτια κυπέλλου. Είναι ο ένας από τους νεαρούς που υποχρεωτικά πρέπει να παίζουν. Κοιτάξτε, ότι ο Γκαρέ ήταν ο κινητήριος μοχλός του Άρη, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Θα είναι παίκτης ο οποίος θα στηριχθεί φέτος Άρης, όπως και το Ράτζιτς. Αυτοί οι δύο μοιάζουν να είναι η ακρογωνία, η λύση στο σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Και τώρα ακολουθεί η Καλαμάτα, έτσι, πρωτάθλημα.
1: Σάββατο πρεμιέρα, ναι. Σάββατο πρεμιέρα για τον Άρη, εκτός έδρας, στο γήπεδο του Αστέρα. Σιγά σιγά από αύριο θα δούμε τι σκέφτεται το προπονητής. Τώρα καλά, με στόπερ δεν θα έχει εξέλιξη. Έχουμε για να αποκτηθεί με αυτό.
0: Δεν προλαβαίνει, ναι.
1: Άρη, δεν προλαβαίνει. Να δούμε, υπάρχουν θεματάκια, ενώ Κουαμέ, τόσο κατεβέρα με κάποια θεματάκια. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς προλάβει, θα το ξέρουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Ωραία, Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Πολύ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε απευθείας ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη, καθώς είχαμε και άλλο γκολ στο μάτς του Ατρομήτου με τον Πας Πύργος.
2: Και αυτό, Αλέξανδρε, ήταν για τον Πύργο. Μειώνει το σκορ στο 81 πλέον. Ατρομήτου Πύργος 3-1. Από το 76 έχουν βρει το δρόμο προς τα δίχτυα οι Πυριώτες με τον Δούμψιο. Μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία από τους φιλοξενούμενους. Ένα κλέψιμο λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Εναλλαγές της μπάλας, η οποία έφτασε από τον Μούσια Γκονζάλες τον Δούμψιο. Και πολύ ωραίο τελείωμα ανοίξε τον Λευτέρη Χουντεσιώτη. Ο Πύργος, ο οποίος γενικά στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει επιθετικές διαθέσεις, παραμένει πιο απειλητικός ο Ατρόμητος. Ωστόσο, σε σχέση με το πρώτο, έχει δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις. Και αν μη τι άλλο, δείχνει μια καλή εικόνα ενώπιση και της σέντρας της Super League 2, που θυμίζω είναι στις 6 Σεπτέμβρη. Έχει καιρό ακόμα ο Πύργος να προετοιμαστεί. Ο Ατρόμητος το Σάββατο κάνει πρεμιέρα για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό στις 9.30. Το 3-1 λοιπόν, στο 22ο λεπτό, ο Ατρόμητος προηγείται του Πύργου.
0: Ωραία, Μανώλη, είμαστε σε επικοινωνία αν προκύψει κάτι άλλο. 3-1 μείωσε ο Πας Πύργος. Εντάξει, τα λεπτά που απομένουν δεν είναι και πολλά, δύσκολα θα αλλάξει εκεί το τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει πραγματικά να αυτοκτονήσει ο Ατρόμητος για να καταφέρει να μην προκριθεί, ενώ είχε προηγηθεί με 3-0 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 3-1 λοιπόν, και ο Ατρόμητος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η ένατη ομάδα που θα πάει στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε περιβάλλον ρεπορτάζ και πάμε στην ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στα προκριματικά, καθώς γνωρίζει ότι θα παίξει στη League Phase του Europa League, αλλά έχω την αίσθηση ότι και χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το ρεπορτάζ είναι περισσότερο από ότι όλων των υπολείπων ομάδων μαζί, ένεκα και των πολλών μεταγραφικών. Μιλάμε φυσικά για τον Ολυμπιακό, οπότε πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Χαίρετε, τι γίνεται.
0: Μια χαρά. 100 μεταγραφές, έτσι.
3: Εντάξει, λογικό. λογικό. Τις χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τις χρειάζεται ακόμα. Οπότε νομίζω ότι έχει ακόμα 2-3 κινήσεις να τις κάνει, λογικά, όπως φαίνεται. 2-3 κινήσεις, λέω, βάζοντας μέσα έτσι και τους δύο ποδοσφαιριστές που είναι να πάρει. Τον Γκονζάλες και τον Κάθερες. Βάζω αυτούς, βάζω και... Να δούμε πώς ακόμα. 2-3 ακόμα. Γιατί ο Ολυμπιακός μου θα πάει και για εξτρέμ, θα πάει και για... και η πιθανότητα για δεξιμπακ. Μπορεί να πάει και για δεύτερο αριστερό μπακ αν πληθεί ο Μπρούνο. Τραβήν στον άνθρωπο να τα αποχωρήσει. Μπορεί να έχουμε και άλλες μεταγραφές. Οπότε να πούμε ότι για τους δύο, για τον Κάσερες και για τον Γκονζάλες, είναι δύο πάρα πολύ προχωρημένες περιπτώσεις από πλευράς του Ολυμπιακού. Είναι δύο περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν, νομίζω, να το πω και έτσι, λίγο ακραία πράγματα για να χαλάσουν. Γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα

0: σχήματος, με τον Στρακόσα να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, το Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Πίλιο στο αριστερό, τους Μουκουντή και Ρέλβας να σχηματίζουν το δίδυμο στα στόπερ, Κάιρινεν και Μαρίν. Οι δύο χαφ για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ ξεκινάει σήμερα το πρώτο του παιχνίδι, το πρώτο του επίσημο παιχνίδι ως βασικός, θεωρητικά από το δεξί άκρο, αλλά με καθήκοντα να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα, είτε για να δίνει ανασταλτικές βοήθειες, αλλά πολύ περισσότερο για να δημιουργεί στο επιθετικό σκέλος. Ο Κοϊτά στο απέναντι άκρο και, όπως είπα και νωρίτερα, δίδυμο στην επίθεση σήμερα θα είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Από την απέναντι πλευρά, ο Χούλιο Βελάσκες, ο προπονητής της Λεύσκη, επίσης παρατάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη ενδεκάδα για την ομάδα του. Σε σχηματισμό λοιπόν 4-3-3, οι Βούλγαροι θα παραταχθούν ως εξής, με τον Βούτσοφ κάτω από την εστία, τον Αλταΐρ Νέβες στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Μαϊκόν στο αριστερό, Σεραφίμοφ και Δημητρόφ, ο τελευταίος είναι και ο αρχηγός των γηπεδούχων στο κέντρο της άμυνας. Τριάδα στα χαφ, αποτελούμενη από τους Τζίνιο, Μούμπαρικ και Σεντέλες, και τριάδα στην επίθεση με τον Όκο Φλέξ στο δεξιάκρο, τον Ρεϊνάλντο, έναν από τους καλύτερους παίκτες της Λεύσκη, στο αριστερό, και προωθημένο τον Έβερτον Μπάλα. Αναπληρωματική για τους γηπεδούχους η Βλαντιμίροφ, Λούκοφ, Έβερτον Σάντος, Μακούν, Περέα, Μίτκοφ, Τριτίν, Σούλο, Κούσο, Στογιάνοφ και Ράιτσεφ, ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμότης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα και Βάργα. Αυτές είναι λοιπόν οι πρώτες επιλογές των δύο τεχνικών για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά εδώ στο Βασίλευσκι, το οποίο πρέπει να σας πω ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται ακόμα και πιο καυτό. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι εξέδρες έχουν ήδη γεμίσει, οι εξέδρες που αφορούν τους Βούλγαρους. Το πέταλο των φίλων της ΑΕΚ κατά το ίμιση είναι γεμάτο, δεν έχει φτάσει ακόμα στο στάδιο ο μεγάλος όγκος των εκδρομέων της Ένωσης από την Αθήνα. Ενώ πριν από λίγο υπήρξε και κάποια... Υπήρξαν και κάποια βεγγαλικά τα οποία έσκασαν έξω από το πέταλο που είναι η οργανωμένη οπαδή της Λεύσκη, ακριβώς απέναντι δηλαδή από αυτούς της ΑΕΚ. Ένα μικρό κύμα καπνού σκέπασε το γήπεδο. Υπήρξε αρχικά η εντύπωση ότι πρόκειται για δακρυγόνα, κάτι που θα σήμαινε ότι πιθανότατα ήταν προϊόν επεισοδίων έξω από το γήπεδο, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν καπνογόνα, ήταν βεγγαλικά, οπότε δεν νομίζω υπάρχει κάποια εστία έντασης εκτός γηπέδου ή κάτι άξιο αναφοράς. Αυτά από το Βασίλευσκι της Σόφιας, περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα της Λεύσκη με την ΑΕΚ για τα play-offs του Champions League.
1: Ωραία Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, και επιστρέφουμε στον Γιώργο Τσανάκα για τα του Ολυμπιακού. Γεια σου και πάλι Γιώργο, για τον εξτρέμ νομίζω μου έλεγες.
2: Στα γρήγορα, ναι. Ο Καντιλέ είναι ο ένας, τη Σερβέτ, όπως έλεγα. Ο άλλος είναι ο Μπράιαν Χιλ, που είναι πάντα ένας παίκτης που ο προπονητής τον θέλει, το καταλαβαίνουμε. Βγήκε για την Ισπανία ένα δημοσίευμα για έναν παίκτη της Μπαρσελόνα, που ζήτησε δανεικό Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο. Το ρεπορτάζ που έχω αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με την περίπτωση του.
1: Λες για τον BCU.
2: Ακριβώς. Ναι. Το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι δεν απασχολεί τον Ολυμπιακό. Υπήρξε κάποια στιγμή στη λίστα του Ολυμπιακού παλιότερα, τώρα δεν υπάρχει κάτι, από όσο γνωρίζω εγώ προσωπικά. Για αριστερό μπακ, αν φύγει τον Μπρούνο, γιατί υπάρχουν προτάσεις, θα δούμε εκεί ο Ολυμπιακός γιατί παίκτη θα κινηθεί. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει για κάποιον Έλληνα, τύπου Λίκο Γιάννη, γιατί χρειάζεται Έλληνας Ολυμπιακός. Και ένα δεξί μπακ, όλα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να πάρει.
1: Για τον Μπρούνο υπάρχει πρόταση που ανέφερες ότι μπορεί και να αποχωρήσει.
2: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν και κάποιες έτσι κρούσεις. Αν ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός οικονομικά, τότε ναι. Τότε ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον να παραχωρηθεί και ο Μπρούνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι Γυριανός, ήταν και θέση ξένο, έτσι, στο ρόστερ. Αλλά αν έρθει κάτι που θα κάνει στον Ολυμπιακό, τότε ναι, θα ακούσει προτάσεις και μπορεί και να τον παραχωρήσει τέλος.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και τα του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Φυσικά να το πω για να το γνωρίζετε ούτως ή άλλως, ότι όλα τα ρεπορτάζ για όσους δεν τα προλάβετε θα μπορείτε να τα βρείτε και στο sportpavlafm.gr. Πολύ γρήγορα θα ανέβουν στο site. Just clashing bathrooms while the class clown coming to trash the classroom. I'm the last goon of the golden era spitters. Contemporaries. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, πέρα από το μάτς του Ατρομήτου, έχουμε

0: κι άλλο κύπελο σήμερα. Έχουμε το μάτς του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτορ. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουκουβίνα να μας πει τις ενδεκάδες της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η οποία ξεκινάει σε 8 λεπτά και θα υπάρχει μετάδοση φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και στους φίλους ακροτές του Sport FM. Κύπελλο Ελλάδος, Superbet, δεύτερος προκριματικός γύρος εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, στο Λάμπρος Κατσόνης. Περίπου 600 με 700 οπαδοί του Λεβαδιακού είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ομάδων της Super League. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο για τους φιλοξενούμενους να έχει κατεβάσει τους Παπαδόπουλο, Κότσερα, Λάσκαρη, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλη, Γκονζάλεθ, Μπαρτόλο, Παπακανέλο, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Ο Ηλίας Καραλάμπους, που φέτος κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο του Λεβαδιακού, Άνακερ, Πάντεα, Βίχος, Νίκας, Ούρση, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Λιάγκας, Ημελίδης, Τσιβελεκίδης και Χρήστος Παπαδόπουλος. Η εντεκάδα των βιωτών με διαιτητή τον Κώστα Τσέτσιλα από τα Γρεβενά, με βοηθούς τον Βασίλειο Μουσιάδη επίσης από τα Γρεβενά, τον Γιώργο Φραγκιαδάκη από το Λασίθι και τέταρτο διαιτητή τον Μπουρουζίκα τον Θωμά από τον σύνδεσμο Λάρισας. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον.
0: Ωραία, Ηλία, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε φυσικά σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει στο συγκεκριμένο παιχνίδι που, ξαναλέω, κάνει σέντρα σε περίπου 5 λεπτά. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά.

0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι το μάτς του Ατρομήτου ολοκληρώθηκε. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1. Οι Περιστεριώτες είναι πλέον οριστικά στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ένατη ομάδα που βρίσκεται εκεί. Και εμείς συνεχίζουμε σε περιβάλλον ρεπορτάζ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε μια έτσι περίεργη συνθήκη, καθώς έχει μπροστά του τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπραν που είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά ταυτόχρονα βιώνει και τον απόϊχο της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σωστά το λες. Δεν είναι μια κίνηση και μια μεταγραφή, μια παραχώρηση που θα ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη, εννοείται. Θα συζητιέται, θα σχολιάζεται και θα επηρεάζει τον ΠΑΟΚ για καιρό, για πάρα πολλούς λόγους. Θα το ξαναπώ, όπως την πρώτη μέρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κανείς που δεν το περίμενε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το περιμένεις, να έχει τέτοιο αντίκτυπο η συγκεκριμένη απόφαση. Σήμερα ο Έλληνας Άσος βρέθηκε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει τους φίλους συμπαίχτες, όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν κάποιοι από αυτούς ότι τον γνωρίζουμε από 10 χρονών παιδί. Γιατί πράγματι ο Ντέλιας είναι όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ. Ένας ακόμη λόγος να τον αγαπούν τόσο πολύ. Αποχαιρέτησε και με χαμόγελα και με συγκίνηση, σίγουρα ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμα του Τάισον για τον Κωνσταντέλια.
1: Βεβαίως, είναι τρομερό μια τέτοια μορφή των ευρωπαϊκών γηπέδων, με τέτοια καριέρα, τόσες επιτυχίες, με τέτοιες εμπειρίες, να λέει ότι δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε να παίξω συμπαίχτη σου. Δηλαδή,
0: ναι, είναι συγκλονιστικό να το λέει ο Τάισον.
1: Να ακούσεις από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και είπε βεβαίως, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι ο Ντέλιας αφήνει την οικογένειά του, τον ΠΑΟΚ, το σπίτι του, και λέει ότι θα είμαι μαζί σου ό,τι και να συμβεί. Να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου, ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, και αυτή είναι μια ωραία, πρέπει να σε γνωρίσει μάγε, και αυτή είναι μια ωραία ατάκα. Θα μας λείψεις, θα σε στηρίζω όμως, θα θυμάμαι πάντα τις υπέροχες στιγμές. Σ' αγαπώ, αγόρι μου, πέτα ψηλά, ο κόσμος είναι δικός σου. Βέβαια, τώρα αυτό σκέφτομαι ότι διαβάζουμε το μήνυμα του Τάισον, διαβάσαμε κι άλλες έτσι δηλώσεις, το μήνυμα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ακόμα δεν έχει αποχαιρετήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι μια εκκρεμότητα κι αυτή, ας το πούμε, ας το σημειώσουμε, και προφανώς θα το κάνει, νομίζω ότι ίσως περιμένει κάποιες μέρες. Θυμίζω ότι ο Ντέλιας θα μείνει εδώ. Έχει πάρει άδεια από τη γερμανική ομάδα για να διευθετήσει κάποια δικά του σοβαρά ζητήματα. Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ έχει όμως μεγάλη αξία. Ένας ΠΑΟΚ που το λέω συνέχεια, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σε όλη τη μεταγραφή. Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά, ο καθένας βάζει σε προτεραιότητα άλλα ζητήματα όσον αφορά τη μεταγραφή. Εγώ βάζω την ομάδα του ΠΑΟΚ πάνω από όλα, μια ομάδα που δεν προετοιμάστηκε, μια ομάδα που δεν ενημερώθηκε, μια ομάδα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να κάνει προεργασία σημαντική για να αντικαταστήσει τον σημαντικότερο της ποδοσφαιριστή. Αυτά για μένα είναι τα πιο σοβαρά ζητήματα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στο οποίο πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι θα αλλάξει και ο διαιτητής. Στο πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο Ζίμπερτ, ο Γερμανός, ένας από τους διαιτητές που έχουν παίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν Πορτογάλος. Ναι, ήταν Πορτογάλος. Στο δεύτερο είναι Άγγλος, ο Τζον Μπρουκς, και του Πορτογάλου έρχεται ο Γερμανός, ο Ζίμπερτ. Λοιπόν, πώς θα αντικαταστήσει το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας? Από ό,τι φανερώνεται μέχρι τώρα, και ενώ ο Λύση δεν ανοίγει τα χαπιά του, δεν δείχνει να παίρνει απόφαση να αλλάξει σχηματισμό ώστε να πάει σε δύο οχτάρια. Ήταν ένα ενδεχόμενο. Πιο πιθανό σήμερα που μιλάμε είναι να παραμείνει με 10. Να παραμείνει με 4-2-3-1 στο σχηματισμό. Πιο πιθανό. Ας δούμε και την αυριανή ημέρα, που θα μιλήσει και στις 12 το μεσημέρι ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ. Μπας και βγάλουμε ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα για τις επιλογές του. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε τον Ενδιαγέ να ξεκινάει, τον νέο Σενεγαλέζο φορ της ομάδας. Αύριο οριστικοποιείται το μέγεθος της ποινής του Ζίφκοβιτς. Πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω από μια αγωνιστική. Έτσι όπως πήγε διαδικαστικά το θέμα και με τον ΠΑΟΚ να απολογείται, είναι σημάδι ότι θα έχει και παραπάνω αγωνιστικές ποινής και όχι την μία την αυτονόητη από την κόκκινη. Άρα δεδομένο πρόβλημα και εκεί. Και μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τα μάτια της χρονιάς, πρώτα εδώ μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.
7: Εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πόσο εύκολο ή δύσκολο το θεωρείς να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια εν μέσω αυτής της πολύ μεγάλης δυσφορίας που υπάρχει μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.
6: Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εννοείται δεν είναι απλά τα πράγματα. Στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που αντιλαμβάνονται απολύτως το τι συμβαίνει. Βλέπουν ακόμα και στα social του ΠΑΟΚ την όποια ανάρτηση, τι συνοδεύεται από κάτω. Όλοι αντιλαμβάνονται, όλοι έχουν πάρει το κλίμα. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι, αλίμονο αν δεν το περίμεναν αυτό στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τέτοιο τρόπο τόσο κρυφά, αλίμονο αν δεν το περίμεναν, και αγωνιστικά και όσον αφορά το κλίμα, σαφώς ο ΠΑΟΚ δυσκολεύει το έργο του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ, να μην κατέβει να παίξει? Θα κατέβει, θα αγωνιστεί. Ποδόσφαιρο είναι, δεν παίζει με τη Λίβερπουλ, παίζει με μια ομάδα που έχει 20 επίσημα παιχνίδια. Και να δούμε το άλλο ζήτημα, τη πνευματική προετοιμασία, γιατί πάρα πολλά θα κρυθούν και πνευματικά. Με τους Βέλγους της Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ υστέρησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και το παραδέχτηκε ο προπονητής, ότι μας παρέδωσαν μαθήματα στη διαχείριση και στο πόσο ανταγωνιστική ήταν, στη διαχείριση κάθε φάσης, ακόμα και των αμφισβητούμενων, που βέβαια πήγαν όλα υπέρ των Βέλγων. Θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά και σε αυτό το κομμάτι από τον προπονητή και τους συνεργάτες, αλλά και όλο το team, και από τον Μάτος και από τον Βιερίνια και από όλους. Είναι μια δύσκολη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι για τα δύσκολα είναι, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουν.
7: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή έχει έρθει και στα σχόλια, υπάρχει θέμα κουλούρι?
6: Ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι ψάχνει έναν ακόμη φορ. Είναι βέβαιο ότι συζητήθηκε του Ευθύμη Κουλούρη το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν επανήλθε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις. Το ότι συζητήθηκε στο προηγούμενο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έψαχνε για δύο φορ είναι δεδομένο. Τώρα υπάρχει ποδοσφαιριστής, είναι σε μια πιο προχωρημένη διαπραγμάτευση από άλλες θέσεις. Θα δούμε όταν θα κλείσει τι ακριβώς έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ποια επιλογή.
7: Έγινε, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
6: Καλά, να σε καλά.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα υπόλοιπα ρεπορτάζ πέρα από αυτό της ΑΕΚ φυσικά, η οποία έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε λιγότερο από μία ώρα, οπότε νομίζω σιγά σιγά ήρθε η ώρα να μπούμε στο pre-game, σε pre-game ρυθμούς εν όψη της αναμέτρησης της Ένωσης με τη Λεύσκη Σόφιας, ξεκινώντας από τον Γιώργο Τσακίρη που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας πει για αυτό το πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι που έρχεται, τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς και όλα αυτά που αφορούν την Ένωση. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε Αλεξανδρέ. Ναι, χωρίς ουσιαστικά κάποια έκπληξη που θα μας προκαλούσε κουβέντα η ενδεκάδα των κυτενόμαυρων για την αναμέτρηση με τους Βούλγαρους, να πω ότι τώρα σιγά σιγά φτάνει και ο κύριος όγκος των οπαδών του ΣΑΕΚ για να μπει στο γήπεδο. Επί ψηλοεντάσεις που υπήρξαν πριν ήταν μεταξύ των οπαδών του Λεύσκη και της αστυνομίας. Έχουν βρεθεί ήδη γύρω στο τάφος με κύριους φίλους ΣΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Τώρα φτάνουν και το μεγάλο κομμάτι των οργανωμένων που βρισκόταν στα σύνορα και στα πουλμαν. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, να πούμε ότι ο Ζήνη ξεκινάει αντί του Βάρκα, το μοναδικό δίλημα μαζί με τον Σουπκόφ Μπάγκερ που απαντήθηκε με το Ζήνη να παίρνει θέση του Βάρκα. Στα υπόλοιπα νομίζω οι επιλογές είναι αναμενόμενες σε ό,τι αφορά το κομμάτι που λέγαμε δηλαδή πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και αναμενόμενα και δικαιολογημένα, γιατί βάζει παίκτες οι οποίοι εκτός των υπολείπων έχουν και περισσότερο παίκτη μεταξύ τους, όπως είναι το 80-90% της ενδεκάδας, να το πω έτσι, δηλαδή η άμυνα αποτελείται από τους συγκεκριμένους τρεις, θα μπορούσαν και άλλοι της πεντάδας, με τον Σαρακώσια Ρώτα, Πίο, όπως είπαμε, Ρέλβας και Μουκουτί, με τον Μαγκάρινε και τον Μαρίν που παίξανε και στο μάτσο τον Όφη, στα χαφ, δεξιά ο Μπάγκερ, αριστερά ο Κουετά, ο Μάγερ ξεκινάει, θα ξεκινήσει και με τον Όφη, αν δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία του κανονισμού, όπως ξέρεις, για το Super Cup. Και ο Γιώβιτς Φεντουζίνη, νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι normal ενδεκάδα, μια ενδεκάδα που θέλει να διαχειριστεί και το τέμπο του αγώνα. Γι' αυτό έχει μέσα και τους κατάλληλους παίκτες να το κάνει αυτό, και ο Κάιμιν και ο Μάγερ και ο Μάριν είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν την μπάλα, να επιχειρήσουν την κυκλοφορήσουν. Θα δούμε το αποτελέσμα και να κρίνουμε και τις επιλογές όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλέξανδρε. Σημασία έχει ότι είναι πολύ έτοιμη και σε ονοματικό επίπεδο και σε φυσική κατάσταση και αγωνιστικό. Αυτό έχει σημασία για τους κοινόμαυρους και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα στο χορτάρι.
2: Γεια σου φίλε.
0: Με δεδομένο ότι ο Ζήνη έχει λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά ως αλλαγή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θεωρείς ότι σήμερα τον επιλέγει βασικό ο Μάρκο Νικόλης?
1: Θέλει έναν παίχτη που είναι λίγο πιο πιεστικό στο πρωτοτύπο του αντιπάλου. Ένα παίχτη ο οποίος θα μπορεί να βγει στα άκρα, γιατί ο Μάγερ είναι ένα παίχτη ο οποίος δεν έμενε ξεκινάει από δεξιά, αλλά παίζει πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τον άξονα εννοώ. Σαν δεξί μέσο επιθετικός μπαίνει πολύ, πατάει πάρα πολύ μέσα στον άξονα του αγωνιστικού χώρου. Οπότε είναι εύκολο έτσι να έρχεται ο Ζήνη δεξιά, είτε για να καλύψει είτε να εκμεταλλευτεί τον χώρο όπως αντιλαμβάνεσαι, και γι' αυτό νομίζω ότι επιλέγει το Ζήνη. Υπάρχει λογική σε αυτό. Αλλά υπάρχει και η λογική του πίεση που σου είπα πριν, δηλαδή να έχει ένα παίκτη που θα πιέσει πολύ πιο ουσιαστικά στο πρώτο δίδυμο αντιπάλου, όταν από ό,τι το έκανε ο Βάργκας, ειδικά σε επίπεδο έντασης, ξέρεις, ταχύτητας και δύναμης.
0: Έχοντας και, και τις πληροφορίες πλέον για την ενδεκάδα της αντίπαλης ομάδας, τι θεωρείς ότι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ απέναντι στη Λέσκη?
1: Το ρυθμό μόνο, το ρυθμό. Η ΑΕΚ, αυτό που είναι το μεγάλο ερωτηματικό σήμερα, είναι αν θα καταφέρει να διαχειριστεί το ρυθμό του παιχνιδιού του αντιπάλου, που έχει 10 επίσημα παιχνίδια, που έχει ανταγωνιστικά μάτς, έχει καταφέρει να έχει βρει ένα ρυθμό, μια καλύτερη χημεία από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει ένα επίσημο μάτς, όπως είναι η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Αυτό είναι το διαβατές πάντα των ελληνικών ομάδων σε αυτές τις περιπτώσεις και τα παίζεις με τέτοιες ομάδες, θα πει δεν έχεις τον ρυθμό, δεν έχεις τα, δηλαδή να έχεις 6-7-8 επίσημα μάτς, ώστε να έχεις βρει και τη φόρμα που λέμε. Αυτό που ήταν δηλαδή χθες και ο Μάρκο Νίκολς, είχε απόλυτο δίκιο σε όλο τεχνικός. Στην ΑΕΚ το ζητούμενο είναι η φόρμα, γι' αυτό και σήμερα τον ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα και όχι ακριβώς η εικόνα αν θα είναι super wow η ΑΕΚ, ας πούμε. Αυτό θα έρθει μέσα στο παιχνίδι και όταν θα δουν τη χημία όλοι παίξουν μεταξύ τους. Τώρα αυτό που απαιτείται είναι να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα τέτοιο που όχι θα την έχει απλά ζωντανή, αλλά θα την έχει και πρώτο φαβορή για την ρεβάνση με τον Βούλγαρο στην Αδελφία. Που θα της δώσει δηλαδή, θα βάλει τις βάσεις πρόκρισης για να κλειδώσει στο δεύτερο ημίχρονο που λέμε, έτσι, γιατί είναι δύο ημίχρονα από τα παιχνίδια, στο δεύτερο ημίχρονο στην Φιλαδέλφεια την πρόκληση στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση, προκειμένου και φέτος η Ελλάδα να έχει ομάδα στο Champions League.
0: Ωραία, Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Φυσικά, πάρα πολύ κρίσιμο το ματς ΑΕΚ, η οποία μπορεί να έχει κλειδωμένη την ευρωπαϊκή της παρουσία, αλλά σίγουρα το πρεστίζ μιας παρουσίας στο Champions League είναι εντελώς άλλο, και με δεδομένο ότι ήρθε και μια μάλλον απροσδόκητη ήττα από τον Όφη στο τελικό του Superbet Super Cup, σίγουρα η ΑΕΚ θέλει να ρεφάρει με μια μεγάλη πρόκριση και μια μεγάλη επιστροφή στη League Phase του Champions League.

0: Λοιπόν, πριν από μερικά λεπτά έγινε η σέντρα στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Άκτρο στη Λεβαδιά. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουβίνο να μας πει τι έχει συμβεί στα πρώτα αυτά λεπτά της αναμέτρησης.
1: Είμαστε εδώ στο 12ο λεπτό, εδώ στο Λάμπος Κατσόνης. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από φάσεις. Σε ένα παιχνίδι που και δύο ομάδες προσπαθούν να πλησιάσουν την αντίπαλη περιοχή. Οι γηπεδούχοι φαίνονται να είναι λίγο πιο κινητικοί όσον αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Με μακρινές μπαλιές προσπαθούν να βρουν τον Εμμανουλίδη και τον Ούρζη. Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας με καλά κλεισμένους χώρους στην εστία του Νίκου Παπαδόπουλου προσπαθεί και αυτός να κρατήσει μακριά τους επιθετικούς του Λεβαδιακού και με ξαφνικές αντιπιθέσεις, και αυτός κυρίως με μακρινές μπαλιές, να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο για τον Λούκας Άνακερ. Στο 13ο λεπτό, εδώ στη Λεβαδιά, πάντα το 0-0, με τους γηπεδούχους να είναι τώρα στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Αλεξάνδρου Πάντεα, τον Ρουμάνο, η μεταγραφή φετινή για το να καλύψει το κενό του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, που πήγε στον Παναθηναϊκό, με τον Τσιβελεκίδη, βαθιά παλιά προς τον Νίκα, αυτός να κάνει μια προσπάθεια πάνω στον παίκτη του Αστέρα, και το κόρνερ ή το πλάγιο θα δούμε για τους γηπεδούχους, πλάγιο σχεδόν στο σημειάκι του κόρνερ από αριστερά, που ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σιμελίδης.
0: Ωραία, Ηλία, θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα Σάκτορ. Υπενθυμίζουμε, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν μπορούν στην τηλεόραση του Sky. Η ομάδα που θα κερδίσει πηγαίνει στη League Phase του Κυπέλλου, και επίσης να θυμίσω ότι τα συγκεκριμένα μάτς δεν έχουν παράταση, οπότε άμα έρθουν ισόπαλα πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε περιβάλλον ΑΕΚ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Κώστα Κιθατζόγλου να μας δώσει και αυτό το σχόλιο του για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Λέσκη, για την ατμόσφαιρα γενικά, για αυτό το πολύ μεγάλο μάτς της Ένωσης. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Πόσο είναι το μάτς Κυπέλλου?
0: Το μάτς του Κυπέλλου είναι 0-0, Λεβαδιακός Αστέρας. Νίκησε ο Ατρόμητος 3-1 τον Πύργο πριν λίγο.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Αυτά.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις τώρα μπήκε η ΑΕΚ στο αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση. Από δοκιμασίες βέβαια έχουν φτιάξει μια φανταστική ατμόσφαιρα οι οπαδοί της Λέσκη, είναι όλο το κήπεδο μπλε. Ελάχιστοι είναι χωρίς φανέλα της ομάδας, πραγματικά ελάχιστοι. Κάτι που το είχα δει και στην πόλη πριν έρθω, έτσι πήγα μια βόλτα πριν ξεκινήσουμε για το κήπεδο. Είναι και για αυτούς μια μεγάλη βραδιά. Μεγαλύτερη από ό,τι για μας, γιατί έχουν να παίξουν πολλά χρόνια να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή σε play-off ή Champions League για είσοδο σε ομίλους παλαιότερα ή τώρα σε League Phase. Υπάρχει φοβερός φανατισμός, όλο το κήπεδο φωνάζει, αλλά μέχρι τώρα είναι τα πράγματα ήρεμα, και θα πω, επειδή υπήρχε μια φημολογία πριν για επεισόδια και τα λοιπά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Ναι, ήταν το τόνισε και ο Γιώργος αυτό, ότι δεν έγινε κάτι.
2: Ναι. Έγινε μια πορεία οπαδών το Λεύκη, και όταν έφτασαν στο κήπεδο άναψαν καπνογόνα απ' έξω. Κάποιοι τα πέρασαν τα κρυγόνα, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε έτσι μια εσφαλμένη εντύπωση που δεν ισχύει. Το λέω γιατί είναι 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ εδώ και μην ανησυχούν οι οικογένειες και τα λοιπά, φίλοι και τα λοιπά. Οι οπαδοί της ΑΕΚ τώρα έχουν πει, είναι μέσα γύρω στους 700. Ο κύριος Σόκος είναι ακόμη έξω από το κήπεδο. Ελπίζω μέχρι τη σέντρα να έχουν πει. Τώρα, η εντεκάδα ουσιαστικά είχε δύο ερωτηματικά που είχαμε πει και το πρωί. Ήταν ο Μάγερ με τον Ζουπ, το φύτα φαβορεί ο Μάγερ, παίζει ο Μάγερ. Και ήταν ο Βάρκας με τον Ζήνη. Περισσότερο πιθανότητα και ο Βάρκας, παίζει ο Ζήνη τελικά. Κάνει αυτή την επιλογή ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που περιμέναμε. Τώρα εσύ δεν ακούγονται πολύ καλά, γιατί παίρνει λεύση στο κήπεδο και καταλαβαίνεις ότι γίνεται.
0: Όχι, ακούγεσαι μια χαρά πάντως.
2: Είναι ένα κήπεδο περίπου, θα το έλεγα, σαν το Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Σκεπασμένα είναι μόνο τα επίσημα, το γύρω-γύρω είναι χωρίς σκέπαστρο, αλλά έχει και στίβο, έχει και στίβο γύρω-γύρω, αλλά γίνεται μια ωραία ατμόσφαιρα και πρέπει ιδίως έτσι το ξεκίνημα να κρατήσει, να είναι ψύχραμη και να κάνει το παιχνίδι της.
0: Εντελώς αντίθετη ατμόσφαιρα από το μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός αυτό το γήπεδο, έτσι.
2: Που... Ναι, εντάξει, αυτή η ομάδα, η ΤΣΕΚΑ 1948, δεν θυμάμαι ποιο έτος.
0: Ναι, 48.
2: Δεν είναι η κανονική ΤΣΕΚΑ που παίζει με τον Όφη, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει, είναι μια ομάδα χωρίς κόσμο, μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία. Η Λεύσκη είναι η ομάδα που έχει το περισσότερο κόσμο στην Βουλγαρία, πάνω και από την ΤΣΕΚΑ. Μια πολύ ιστορική ομάδα, πολύ σκυρή, δεκαετία 80 και δεκαετία 90, ήταν αρχές δεκαετίας 90 τέλος πάντων, ήταν από τις πιο δυνατές ομάδες, η πιο δυνατή ομάδα της Βουλγαρίας και μια ομάδα που προχωρούσε και στην Ευρώπη, είχε και επιτυχίες σε πάρες ελληνικών ομάδων, προκρίσεις, μετά είχε μπει σε μια κρίση και τώρα είναι στο καλύτερο σημείο της την τελευταία 20ετία, μπορούμε να πούμε. Ακούμε και τον ύμνο έτσι λίγο του Champions League, γιατί θυμίζω ότι τα play-off έχουν κανονικό τηλετουργικό Champions League.
0: Και Σεντόνι.
2: Με το Σεντόνι, με τον ύμνο. Το Σεντόνι το έχουν απλώσει από πολύ νωρίς. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που το απλώνουν για φέτος. Και να το βλέπουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά, 10 η ώρα είναι ο αγώνας. Αμέσως μετά είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της ομάδας. Με το τέλος της συνέντευξης τύπου η ομάδα θα αναχωρήσει για το αεροδρόμιο και από εκεί θα πετάξουμε όλοι μαζί για την Αθήνα. Σίγουρα η ΑΕΚ θέλει σήμερα ένα καλό αποτέλεσμα, πάντα το καλύτερο είναι η νίκη, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είδαμε και με τον τρόπο που βρέθηκε η ΑΕΚ στους ισχυρούς, σε παιχνίδι που έγινε ανατροπή από 1-4, σήμερα είναι το πρώτο ημίχρονο, όποιον και να είναι το αποτέλεσμα. Όλα θα κλείνουν επόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά, φίλε μου.
0: Το ρώτησα και στο Γιώργο πριν, το ρωτάω και σε σένα. Με δεδομένο ότι υπήρχαν δύο διλήμματα, όπως είπες, το αν θα παίξει ο Μάγερ ή ο Ζούκοφ.
2: Βασικά ένα, βασικά.
0: Του Φορ.
2: Δηλαδή ο Ζήνη είχε αρκετές ελπίδες να παίξει. Ο Ζούκοφ μέχρι τώρα δεν έχει καθιερωθεί, δεν έχει πείσει τον προπονητή προφανώς ότι μπορεί να του δώσει φανέλα βασικού.
0: Γιατί θεωρείς ότι επιλέγει το Ζήνη?
2: Θεωρώ επιλέγει το Ζήνη επειδή ίσως θέλει να πιέσει λίγο διαφορετικά μπροστά και μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να βγει σε κάποια κόντρα επίθεση. Σίγουρα μπορεί να βγει σε κόντρα επίθεση καλύτερα από τον Βάργα. Παρότι έχουμε δει τον Βάργα να παίζει και σε παιχνίδι που είναι η ΑΕΚ σε χαμηλά μέτρα, γιατί ο Βάργα είναι πάντα η καλύτερη λύση να δώσεις την μπάλα όταν πιέζεσαι.
0: Με ο γέμισμα.
2: Βάργα για μένα ήταν από τους πιο καθοριστικούς παίκτες στην κατάξυψη του Αδήματος από την ΑΕΚ από τότε που ήρθε το Γενάρη. Την βοήθησε πάρα πολύ στο build-up. Είναι ένας παίκτης που σπάνια χάνει κεφαλιά. Αν δούμε τις μονομαχίες ψηλά, κερδίζει σχεδόν το 70%, που είναι ένα απίστευτο, εκπληκτικό νούμερο.
0: Ούτε στόπερ.
2: Και κερδίζει και σχεδόν πάντα έχει και καλή επιλογή, δηλαδή βρίσκει συμπαίκτη του και έτσι κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Είναι κάτι ας πούμε που το έχει δοκιμάσει και σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτό που κάνει σήμερα ο Νίκολης, δεν του είχε πει καθόλου με το Σύνη και στο δεύτερο νόμιζο μπήκε ο Βάργα εκτός ότι σκόραρε το πονατικό κόλ της ΑΕΚ. Άλλαξε τελείως και τη μορφή του παιχνιδιού. Ο Σύνη όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε πολύ καλή φόρμα. Τον είδαμε και σε ποινικά, τον είδαμε και όταν μπήκε στην Κρήτη, στα δεξιά εξτρέμ βέβαια εκεί. Είναι μια αλλαγή που την κάνει συχνά ο προπονητής όταν η ομάδα κυνηγάει το σκορ. Και είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή αν η ΑΕΚ ομιγένετο θα πρέπει να κυνηγήσει τον κόλ, μπορεί να περάσει ο Ζήτη δεξιά και να μπει και ο Βάρκα. Αυτά.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Καλό βράδυ και... Ας ελπίσουμε και αυτό το βράδυ, όπως είπαμε και νωρίτερα, να συνδυαστεί με όχι πρόκριση, γιατί αυτό θα οριστικοποιηθεί από σήμερα, αλλά ένα καλό αποτέλεσμα της ΑΕΚ στη Σόφια, έτσι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό το αρκετά απαιτητικό ζευγάρι που έχει, το μοναδικό που τη χωρίζει από το να επιστρέψει σε τελική φάση Champions League.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε φυσικά σε περιβάλλον ΑΕΚ. Να πω όμως ότι υπάρχουν και άλλα μάτς σήμερα για τα playoffs του Champions League που ξεκινούν επίσης στις 10. Έχουμε Δυνάμο Ζάγκρεμπ εναντίον Viking και Φενέρμπαχτσε εναντίον Λιόν, ειδικά το δεύτερο παιχνίδι. Αναμένεται να γίνει χαμός, καθώς είναι δύο ομάδες με πολύ δυνατά ρόστερ που θα θελήσουν φυσικά να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρόκριση στην τελική φάση του Champions League. Δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες, αν και η Φενέρμπαχτσε, τα λέγαμε και τις προάλλες στον αέρα, ξεκίνησε με γκέλα στο τουρκικό πρωτάθλημα και ήδη υπάρχει εκεί πέρα ένας αναβρασμός, γιατί πάλι η Φενέρ έχει χαλάσει πάρα πολλά εκατομμύρια σε μεταγραφές και ξεκινάει με ήττα το πρωτάθλημα. Άμα έρθει κάποια αρνητική εξέλιξη και στο μέτωπο του Champions League, θα έχουμε πάλι χαμό, καθώς η οπαδή της Φενέρμπαχτσε δεν είναι γνωστή και ως η πλέον ψύχρεμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, επειδή το έχω δει που το έχετε στείλει πάρα πολύ στα σχόλια μέχρι στιγμής, το έχουμε πάει τελείως ποδοσφαιρικά, να μιλήσω και για ένα θεματάκι μπασκετικό. Καθώς σήμερα νομίζω ότι στο μπάσκετ έχει μονοπολίσει το ρεπορτάζ η εξέλιξη που υπήρξε όσον αφορά τον Thomas Walkup. Για όσους δεν το άκουσαν, νωρίτερα υπήρξε μια ενημέρωση του Ολυμπιακού μέσω της οποίας ουσιαστικά είπε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ότι ο Thomas Walkup κοινοποίησε μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Επομένως, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον παίκτη οδηγούνται στα άκρα, εκεί που φαινόταν ότι ίσως και να κόπαζε λίγο το θέμα μετά τα διαδοχικά όχι του Ολυμπιακού στις προτάσεις στην Dubai BC. Εν τέλει φαίνεται ότι μόνο ήρεμες δεν είναι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τόνισε ότι αναμένει τον παίκτη στην Ελλάδα για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις 20 Αυγούστου, καθώς έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αυτό δεν μπορεί να λυθεί μονομερώς, ούτε να αποδεσμευτεί ο παίκτης από αυτό, επειδή το επιθυμεί. Και τόνισαν οι Ερυθρόλευκοι ότι επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους. Να δούμε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει διαρκέσει όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε από κάποιες δηλώσεις του Thomas Walkup, μέσω των οποίων εξέφρασε κάποια δυσαρέσκεια για τις αποδοχές του. Μετά συνεχίστηκε με την επιθυμία του παίκτη να πάει στην Dubai BC, που έδινε πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο στον Τεξανό Γκάρντ με ελληνικό διαβατήριο. Ο Ολυμπιακός είπε όχι σε πολλές προτάσεις της αραβικής ομάδας που δεν κάλυπταν τα οικονομικά του θέλω, έτσι ώστε να αποδεσμεύσει το Walkup. Φαίνεται όμως ότι ο ίδιος δεν έχει διάθεση να το παρατήσει το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται ότι και η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει τη διάθεση να το παρατήσει το συγκεκριμένο θέμα και μένει να δούμε πώς θα λυθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς έχει οδηγηθεί πλέον στα άκρα και μοιάζει δύσκολο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, μετά από όλα αυτά, να παίξει ξανά ο Walkup στον Ολυμπιακό και να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω, συνήθως τέτοιες υποθέσεις δεν λήγουν με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές είναι ανένδοτες, οπότε πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει το θέμα αυτό, που είναι από τα λίγα έτσι ρεπορταζιακά που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ένα κατά τα άλλα αρκετά ήρεμο καλοκαίρι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος. Οι μεταγραφές ήταν σχεδόν όλες κλεισμένες από νωρίς. Το θέμα Walkup ουσιαστικά είναι αυτό που συζητείται στον μπασκετικό Ολυμπιακό όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, με αυτό πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής και για να συνεχίσουμε στους ρυθμούς ΑΕΚ, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στη σέντρα στο μάτς με τη Λεύσκη. Is what you make it. Suicide, few tried to take it. Belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. And of course, NAS are the letters.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sky 100,3.
1: Τη διενέργεια άμεσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει χθες στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικοπτέρου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη δημοτική κοινότητα Εαντίου στη Σαλαμίνα. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και οι τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας σε δασικές εκτάσεις στο Βόλο Μαγνησίας, κοντά στα Ιβαλιώτικα, στο Σωρό και στις Κεραίες Αλικές. Χάρτης, τον οποίο το στενό του Ορμούζα αναγράφεται ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβασε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στη συνέχεια, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν συνομιλίες με το Ιράν. Σε 14 παραβάσεις και 25 παραβιάσεις του FIA Αθηνών προχώρησαν 12 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 4 μη επανδρομένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε μια περίπτωση υπήρξε εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κόρνερ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Ελίασον από τη δεξιά πλευρά. Στο πρώτο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά ο Πέτκοβιτς, ο Αραούχο το σουτ. Γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων! Αυτή τη φορά ο Σέρχιο Αραούχο δεν κάνει λάθος! Αυτή τη φορά ο Σέρχιο Αραούχο δεν κάνει λάθος! Έπειτα από την απόκριση που έγινε στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα ήρθε στα πόδια του Αργεντινού και συγκεκριμένα στο δεξί από την απέναντι πλευρά, με ένα απευθείας διαγώνιο βολέ από αυτά που μας έχει συνηθίσει, την έστειλε στην απέναντι γωνία του Λιβάκοβιτς, που αυτή τη φορά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μένει ζωντανή και τώρα το παιχνίδι θα παιχτεί με τους όρους της ΑΕΚ. Βλέπει στο βαρ, αποφασίζει και δίνει το πέναλτι! Δίνει πέναλτι! Είναι το πέναλτι για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων! Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση από τον Λιβάη Γκαρσία. Παίρνει φορά, εκτελεί, όχι, όχι, αποκρούει ο Λιβάκοβιτς, κεφαλιά! Γκολ για την ΑΕΚ! Γκολ για την ΑΕΚ! Από την επαναφορά! Γκολ για την ΑΕΚ από το Β! Γκολ για την ΑΕΚ από το Β! Όχι, δεν θα το κρατήσει ο Λιβάκοβιτς! Δεν θα την αφήσει έξω ο Λιβάκοβιτς! Γκολ για την ΑΕΚ! Στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων! Ο εφιάλτης της Ένωσης πήγε ξανά να της μαυρίσει την ψυχή, αλλά ήρθε ο Βίτας για να τον ξορκίσει. Με κοντινή κεφαλιά έπειτα από την απόκριση στο πέναλτι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και τους οπαδούς της ΑΕΚ στα ουράνια, εκεί που είναι και ο Μιχάλης. 11ο λεπτό των καθυστερήσεων και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός δικαιολογημένα. Αυτή είναι η ΑΕΚ, εκεί που έμοιαζε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εκεί που έμοιαζε χαμένη από, το από χέρι, καταφέρει να τα φέρει όλα τούμπα μετά το 90 λεπτό. Ήτανε απίθανη και αυτή η απόκριση του Λιβάκοβιτς. Ήταν απίθανη και αυτή, αλλά ο Βίτα δεν τον άφησε να γίνει εφιάλτης. Αυτός ίσως ήταν ο πιο απολαυστικός τρόπος για να περάσει η ΑΕΚ μετά από όσα έγιναν. Και πλέον να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να επιστρέψει στους ομίλους του Champions League.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του bwin Sport FM 94,6. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη σέντρα στο μεγάλο μας στη ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στη Βουλγαρία για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-offs του Champions League. Η Ένωση ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να υπενθυμίσω εγώ την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια, Πήλιος αριστερά, Ρώτα δεξιά στην άμυνα, δίδυμο στόπερ Ρέλβας και Μουκουντή, δίδυμο στα χάφ ο Μάριν με τον Κάιρινεν, Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά και δίδυμο στα φορ ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Με αυτό πάμε στον Κώστα Μιαούλη που έχει πάρει θέση δίπλα μου να μου πει τι βλέπει για το συγκεκριμένο παιχνίδι που ακολουθεί σε 23 λεπτά από τώρα. Γεια σου Κώστα.
1: Τι γίνεται Αλέξανδρε.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Λοιπόν, η επιλογή του Τζίνι νομίζω ότι ήταν αυτονόητη για το συγκεκριμένο μάτς, όπως και του Μάγερ. Πλέον δεν έχουμε να κάνουμε και με περιορισμούς που υπήρχαν στο Super Cup. Αλλά παρά το γεγονός ότι παρουσιαζόταν ο Βάργα ως μια πιθανή υποψηφιότητα για την 11, νομίζω ότι η επιλογή του είναι απόλυτα λογική για πολλούς λόγους.
0: Γιατί το λες βάση φόρμας ή βάση.
1: Και με την παρουσία του Μάγερ μέσα θα μπορεί να μετασχηματιστεί ανά πάσα στιγμή ο σχηματισμός. Δηλαδή μπορεί να είναι στα χαρτιά ένα 4-4-2, αλλά μπορεί να βλέπουμε το Ζήνη να πηγαίνει δεξιά, το Μάγερ να περνάει σαν δεύτερος επιθετικός γιατί έχει και αυτή τη δυνατότητα και του αρέσει πάρα πολύ να πατάει και περιοχή ερχόμενος από την πίσω γραμμή. Θα δίνει δυνατότητα δηλαδή και στο Μάγερ να έρχεται περισσότερο κεντρικά, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και καλύτερη πίεση που θα μπορεί να ασκεί, πιο δυνατή πίεση με την παρουσία του Ζήνη. Μπορεί βέβαια να χάσει λίγο σε κεφαλή σαν και νομίζω ότι ο Ζήνης στον αέρα δεν υστερεί απέναντι στο Βάργα. Και ο κλασικός κεφαλός ο Βάργα αλλά και ο Ζήνης είναι δυνατός σε ένα αέρα μονομαχής και νομίζω ότι είναι μια πιο λογική ενδεκάδα. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποια έκπληξη έτσι κι αλλιώς και λόγω της μη δυνατότητας του Βιτάλης να είναι στις επιλογές και στα πλάνα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι την ενδεκάδα την έχει σχεδιάσει εδώ και καιρό ο Νικολίτς, ακόμα και πριν από το Super Cup. Έχω την εντύπωση δε ότι ίσως και στον αγώνα με τον Όφη, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι θυσίασε ένα μάτς τέλος πάντων και λόγω των αναγκαστικών αλλαγών, να ήταν ήδη στο μυαλό του το ποιοι θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι αυτό, εκτός απρότου, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος σταματισμός. Νομίζω ότι αυτοί οι 11 ίσως προϋπήρχαν εδώ και αρκετές μέρες νωρίτερα στο μυαλό του Μάρκο Νικολίτσα.
0: Επειδή εσύ ξέρω ότι παρακολουθείς τα πάντα, τι χαρακτηριστικά ξεχωρίζεις από τη Λεύσκη που θεωρείς ότι πρέπει να προσέξει
1: η ΑΕΚ? Δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από το ρυθμό της. Είναι πολύ δυνατή από τα άκρα της. Σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει δυνατούς ακραίους. Πολύ συμπαγής ομάδα, ομοιογενής. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά γιατί είναι μια ομάδα που έχει περισσότερο ρυθμό από εκείνη. Ειδικά από τα άκρα θέλει μεγάλη προσοχή νομίζω η συγκεκριμένη ομάδα. Θα δούμε σε λίγη ώρα έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι απομένει λιγότερο από 25 λεπτά.
0: 21 λεπτά για την ακρίβεια.
1: Μας χωρίζουν τώρα. Μια αίτηση του πιεστηρίου δυσάρεσε και πάλι. Επειδή η Μπάγκερν έδινε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Χάντεχάμ, είχαμε πάλι ένα άσχημο περιστατικό με τον Μουσιάλα. Και πάλι
0: κατέρευσε.
1: Ναι. Λιγότερο σοβαρό αυτή φορά από το φιλικό με τη Λειψία, αλλά αναγκάστηκαν πάλι να τον αντικαταστήσουν. Και παρότι έχουν βγει εξετάσεις καθαρές πρώτες που έκανε μετά το περιστατικό με τη Λειψία, νομίζω ότι είναι ανησυχητικό.
0: Και όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα δύο φορές μέσα σε τρεις-τέσσερις μέρες. Τρεις μέρες, πόσο είναι, τέσσερις.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και είναι σίγουρα πολύ άσχημο, είναι ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Το πριν ακριβώς που το διάβασα. Τώρα κατά τα άλλα, σου λέγε πάλι ως προς το θέμα της ΑΕΚ, αυτά περιμένουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό ως προς τις επιλογές, πέρα από το Ζήνη Βάργα δηλαδή, που ήταν μια θέση που διεκδικούσαν οι δύο παίχτες. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι για το σημερινό μάτς και γενικά έχει προβάσμα για να είναι στην ενδεκάδα, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης και με βάση τη μεταγραφή που έγινε, όχι σαν μισθό, αλλά ότι θα πάνε σε τα περισσότερα χρήματα για να τον εντάξει στο δυναμικό της η Ένωση και μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε ομάδα τις Τρίτες και τις Τετάρτες.
0: Για να μην τις έχουμε όλες τις Πέμπτες, το λες, και να έχουμε υπερφόρτωση.
1: Πάνω απ' όλα για να περάσει η Άκη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά για να πάνε καλύτερα τα πράγματα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι και μεγάλη η ευκαιρία εδώ που έχει η ΑΕΚ. Όχι ότι ο συγκεκριμένος αντιπάλος είναι αμεληταίος, δεν θα πρέπει να γίνει κάποια παρερμηνία ή παρεξήγηση ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι με τη Λεύση.
0: Όχι, αλλά δεν είναι και κάποιο φόβητρο.
1: Ναι. Είναι ένα μάτς που περιμένουμε να μπορέσει να ανταποκριθεί η ΑΕΚ. Περισσότερα μετά από τις 12 θα είμαστε εδώ με τον Ηράκλη να τα κουβεντιάσουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και Κώστα Μιάουλη για το επερχόμενο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στη σέντρα για αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Το πρώτο ευρωπαϊκό της ΑΕΚ για φέτος, όχι πρώτο γενικά, γιατί θυμίζουμε ήταν πριν λίγες μέρες και το Super Bet Super Cup που δεν έληξε με ευτυχή τρόπο για την Ένωση, καθώς ο Όφη ήταν αυτός που το κατέκτησε. Η ΑΕΚ ελπίζει ότι θα είναι πιο ευτυχής η κατάληξη του ζευγαριού με τη Λεύσκη και νομίζω ότι άμα γίνει αυτό θα ξεχαστεί και το Super Bet Super Cup για τους κυτρινόμαυρους, καθώς μια είσοδος σε League Face Champions League είναι, δίνει τόσο μεγάλο κύρος και τόσο μεγάλο πρεστή σε μια ομάδα που μπορεί να εξαφανίσει όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Αστέρα Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο των προκριματικών του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει μια θέση στο κύπελο, στη League Phase. Η ομάδα που θα ιτηθεί θα μείνει εκτός. Το σκορ είναι στο 0-0. Είμαστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό. Αλλά υπάρχει μια έτσι, σημαντική εξέλιξη, και αυτή είναι ότι ο Ζόρνταν Σίλβα από πλευράς Αστέρα Τρίπολης έχει αποχωρήσει από το παιχνίδι με απευθείας κόκκινη κάρτα, κάτι που σημαίνει ότι ο Λεβαδιακός από το 34ο λεπτό μέχρι και το φινάλε θα πρέπει να επιβιώσει με παίκτη λιγότερο, και είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό καθώς μιλάμε για knockout παιχνίδι, δεν υπάρχει revanche, όποιος κερδίσει προκρίνεται, όποιος ιτηθεί μένει εκτός, και το ξαναλέω, δεν υπάρχει παράταση. Αν παραμείνει αυτό το 0-0 μέχρι τέλους, υπάρχουν μόνο πέναλτι. Όπως και να έχει, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο παίκτης που αποκτήθηκε από τον Αστέρα τώρα το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ήδη θητεία στην Ελλάδα καθώς έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη, αποβλήθηκε αφήνοντας τον Αστέρα με 10 παίκτες.

0: Λοιπόν, και πάνω που έλεγα ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τον Αστέρα μετά την αποβολή, έχουμε γκολ για τον Λεβαδιακό, οπότε πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο να μας μεταφέρει ποιο σκόραρε και τι έγινε στη συγκεκριμένη φάση. Γεια σου Ηλία.
1: Αγκουστίν Χωσέ Ούρση, λοιπόν, στο 42ο λεπτό ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Οι γηπεδούχοι που είχαν την καθολική περιοχή σε όλη τη διάρκεια αυτή του πρώτου ημιχρόνου έπεσαν και με ένα παίκτη παραπάνω από το 35ο λεπτό. Παπαδόπουλος, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Εμμανουηλίδης, επίσης πολύ καλός, άλλαξαν την μπάλα. Τελικός αποδέκτης ο Αργεντίνος Αγκουστίν Χωσέ Ούρση και με πλασέ, αφού πέρασε και τον Παπαδόπουλο, έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους ακριβώς το 43ο λεπτό, μπροστά με 1-0.
0: Μπορείς να μας πεις, Ηλία, τι έγινε στη φάση που έφερε την απευθείας κόκκινη?
1: Έκλεισε την μπάλα ο Παπαδόπουλος από ένα λάθος το Λάσκαρη, αν είδα καλά. Μπήκε προς την περιοχή, εκεί τον ανέτρεψε ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής ο Λάσκαρης, αντικρίζοντας βέβαια την κόκκινη κάρτα ο Άλεξ
0: Μέντες. Ο Ζόρνταν Σίλβα.
1: Ο Ζόρνταν Σίλβα, ναι. Και το φάουλ που εκτέλεσε μετά ο Βίχος, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Ήταν ένα τραγικό λάθος του κεντρικού δίδυμου της άμυνας του Αστέρα. Έκλεψε την μπάλα ο Παπαδόπουλος, πήγε να μπει μέσα στην περιοχή. Εκεί τον ανέτρεψε ακριβώς στη γραμμή ο Σίλβα και είχαμε αυτή την αποβολή του παίχτη του Αστέρα από το 35ο λεπτό.
0: Ωραία Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 1-0 στο 43ο λεπτό με σκόρερ τον Ούρση. Οδεύουμε προς το ημίχρονο. Ο Λεβαδιακός έχει πάρει το προβάδισμα και παίζει και με παίκτη παραπάνω, οπότε αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, για να γίνει η 10η ομάδα που θα συμμετέχει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Θα συμμετέχει μάλλον στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

0: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από το Βασίλευσκι της Σόφιας, όπου έμειναν περίπου 12 λεπτά για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι, το πρώτο μάτι της βάσης των play-off Champions League ανάμεσα στη Λεύσκη και την ΑΕΚ, μέσα σε μια πραγματικά πάρα πολύ καυτή ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει πάνω από 38.000 φίλοι της Λεύσκη, οι οποίοι έχουν σχεδόν κατακλείσει τις εξέδρες του σταδίου. Περίπου 2.000 φίλοι της Ένωσης από την πλευρά τους προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και η αλήθεια είναι ότι το έχουν καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν λάβει κανείς υπόψη το πόσο θορυβώδης είναι οι Βούλγαροι στις εξέδρες, πραγματικά έκαναν πράξη το κάλεσμα της ομάδος που τους ζήτησε και δημοσίως να κάνουν όλα σε σήμερα το γήπεδο. Όντως αυτό έχει συμβεί και η ΑΕΚ καλείται απόψε σε μια πάρα πολύ εχθρική ατμόσφαιρα, ίσως την πιο εχθρική ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα στα ευρωπαϊκά της ταξίδια. Θα πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα την κρατήσει φαβορή και για την ρεπάνση της Νέας Φιλαδέλφειας και λέει θα την κρατήσει, διότι και τώρα πριν ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ είναι αυτή που δικαίως θεωρείται επικατέστερη ομάδα για να βρεθεί στη λήξη της Champions League. Όλα αυτά όμως είναι στα χαρτιά, σημασία έχει και θα γίνει στο γήπεδο και εκεί σε 10 λεπτά από τώρα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να δείξει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τον τελικό του Super Cup απέναντι από τον Όφη, να δείξει πόσο πολύ θέλει να ανοίξει αντάξια της πρόκλησης της επιστροφής στη League Face σε φάση ομίλων, να το πούμε έτσι, του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει κανένα παρατράγουδο στις εξέδρες, να πω, παρά την πολύ καυτή ατμόσφαιρα. Όλα μέχρι τώρα έχουν κυλήσει ομαλά. Οι δύο ομάδες πριν από λίγο ολοκλήρωσαν την προθέμανσή τους και κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια. Περιμένουμε λοιπόν σε πολύ λίγο να επιστρέψουν και να ξεκινήσει και το περίφημο τελετουργικό με το Σεντόνι, το οποίο από νωρίς έχει απλωθεί στη σέντρα και βεβαίως τον ύμνο του Champions League. Αυτά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη μετάδοση του αγώνα.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό που βρίσκεται στη Βουλγαρία, ούτως ή άλλως πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά στη σέντρα του μεγάλου μάτς της ΑΕΚ. Να πω επίσης, να προσθέσω στα της ΑΕΚ, ότι στη Σόφια βρίσκεται ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, ο οποίος προσπαθεί και σχεδόν πάντα πηγαίνει στα μάτς της ομάδας, ειδικά στα ευρωπαϊκά. Βρέθηκε αρχικά στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει άπαντες εν ώψη αυτής της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης. Μπορείτε να βρείτε και σχετικό βίντεο στο sportpavlefm.gr και τώρα έχει πάρει τη θέση του στα επίσημα του αγώνα, έτσι ώστε να παρακολουθήσει αυτό το πολύ σημαντικό μάτς της ομάδας του και να τη δει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League, κάτι που και ο ίδιος δεν έχει ζήσει ως ιδιακτησιακός ηγέτης της ΑΕΚ, δηλαδή να δει την ομάδα να παίζει σε τελική φάση του Champions League.

Να πω επίσης ότι έχει ανέβει και στα social media του sportpavlefm.gr και στο site, για όσους θέλουν να το δουν, ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από το Βασίλ Λεύσκι, το γήπεδο στο οποίο σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη Σόφιας, και το συγκεκριμένο βίντεο απεικονίζει οπαδούς και των δύο ομάδων, τόσο της ΑΕΚ όσο και της Λεύσκη, να τραγουδούν μαζί το πολύ γνωστό τραγούδι και πλέον και πολύ γνωστό σύνθημα, το Freed from Desire. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο, εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε από τα γήπεδα, δύο οπαδοί αντιπάλων ομάδων να έχουν τόσο καλό κλίμα και να τραγουδούν μεταξύ τους. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό και σε όλη τη διάρκεια και μετά το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.

Κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά σας χαιρετάω. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες παρά κάτι. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου και τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί στο στούντιο ο Κώστας Βαϊμάκης και φυσικά σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό, καθώς σε 7 λεπτά από τώρα υπάρχει σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Καλό σας βράδυ από μένα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...
7: Jump.

0: Big Wings Sport FM, καλησπέρα σας. Κώστα Φαϊμάκη στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως με το παιχνίδι της ΑΕΚ, το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ στην Σόφια με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Θα πάμε αμέσως στο Γιώργο Μαραθιανό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big Wings Sport FM εδώ από τη Σόφια, που πλέον είναι όλα έτοιμα. Λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, του πρώτου προκριματικού αγώνα για τα play-offs του Champions League ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την ΑΕΚ. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα προηγήθηκε το περίφημο τηλετουργικό, αυτό το τηλετουργικό που κάθε ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη αλλά και πιθανότατα σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Πλά, κούσο στο Γιάνοφ και Ράιτσεφ, ενώ για την ΑΕΚ η Βαλαμώτης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουκόφ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βίντα και Βάργα. Σηκώθηκε ο Ρότα και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Είναι ένα γύρισμα που γίνεται προς τα πίσω. Στον 300 από τη διευθυντή του αγώνα είναι ο Σουηδός Γκλεν Σνίμπερκ, έχοντας στο βαρ τον Ολλανδό Ντένις Σίγκλερ. Ένα ακόμα γύρισμα στο 300 και εκείνος πασάρει τον Ρέλβας, η ΑΕΚ, η οποία το πρώτο μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει σήμερα, η πρώτη μεγάλη πρόκληση, είναι να ανταποκριθεί στο ξεκίνημα του αγώνα, στην πίεση που κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να τις ασκήσουν οι Βούλγαροι, θέλοντας να εκμεταλλευτούν και αυτή την τεράστια όθηση από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί τους. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να το καταφέρει αυτό, έχοντας και να καλύψει και το χάντικαπ από τον αγωνιστικό ρυθμό, ο οποίος της λείπει σε αντίθεση με την αντίπαλό της. Τώρα μια προωθημένη πάσα που γίνεται από αριστερά, ο Ρεϊνάλντο θα πάει στο ένα μέρος με το Μουκουτί, θα κάνει το γύρισμα, αλλά θα μπλοκάρει ο Στρακώσα. Πιθανότατα να υπήρχε και ένα και να υπήρχε offside στο ξεκίνημα της πάσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Κώστα, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, γιατί δεν έχουμε replay εδώ. Όπως και να έχει, δεν δόθηκε κάτι, η φάση συνεχίστηκε και ο 300 την τελείωσε μπλοκάροντας την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έλεγα λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ανταποκριθεί και σε αυτό το χάντικαπ της έλλειψης ρυθμού. Η Λεύσκη, η οποία έχει ήδη 10 παιχνίδια στα πόδια της, 6 από αυτά τα προκριματικά του Champions League και 4 στο πρωτάθλημα, σε όλα είναι αίτητη, ως νίκες και 2 ισοπαλίες και βεβαίως αυτό πάντα όταν μιλάμε για παιχνίδια στις αρχές του Αυγούστου είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί από τα πρώτα κιόλας λεπτά να παγώσει τον ρυθμό, με τον Μουκουντή να ανοίγει τώρα στα αριστερά για τον Κάιριμεν. Εκείνος στο κέντρο για τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει προς τα μέσα, ωραία παλιά, στην αριστερή πλευρά για το ανέβασμα του Πίλιου. Εκείνος κλείνεται από τον Νέβες και εκείνος θα το αποσπάσει την μπάλα. Εδώ πρέπει να πάει πιο δυναμικά στη φάση ο Έλληνας μπακ. Βλέπουν οι γηπεδούχοι και τώρα προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από την δική τους αριστερή πλευρά με τον Σεντέγες να φύγει προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Ο Δημητρόφ, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της Λεύσκης σήμερα, αφήνει για τον Μούμπαρικ. Και πάλι Σεραφίμο, αλλαγή παιχνίδι στην απέναντι πλευρά που περιμένει ο Δημητρόφ. Και τώρα ακόμα πιο δεξιά, εκεί που ανεβαίνει ο Κοφλέξ. Γυρίζει ωραία ο Κοϊτά, τον κλείνει, δεν τον αφήνει να βρει ελεύθερο χώρο προς την πλευρά της περιοχής του ΣΑΕΚ. Και η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Βούλγαρων, οι οποίοι την κυκλοφορούν τώρα από τη δεξιά πλευρά. Και πάλι ο Ρεϊνάλντο είναι αυτός που γίνεται αποδέκτης, ο Κοφλέξ. Και γύρισμα προς τα πίσω ξανά στον Νέβες. Δημητρόφ και ακόμα πιο δίπλα στον Σεραφίμο. Η Λεύσκη, η οποία μέχρι να φτάσει εδώ, απέκλεισε την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, την Κραϊόβα και την Καϊράτ στον προηγούμενο γύρο με 2-1-0. Τώρα από τη δεξιά πλευρά έχει φόρο ο Κοφλέξ, τον αφήνει πολύ ο Πηλιός. Σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας και απομακρύνει. Μάλιστα ο Ζήν κοντρολάρει και προσπαθεί να βγει στην αντεπίδεση, όμως έχει προλάβει να κλείσει καλά εκεί ο Σεραφίμοφ, να το αποσπάσει την μπάλα. Ήταν κλεισμένος από τρεις παίκτες εδώ. Ο Αφρικανός δεν μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Νέα κατοχή για την Λεύσκη, η οποία από την δεξιά πλευρά και πάλι με το ανέβασμα του Σεραφίμοφ, του Δημητρόφ, ο οποίος βλέπει δίπλα τον Φρόκοφλεξ. Θα πάει μπάλα στον, σε εκείνον. Έχει χώρο, ευτυχώς προλαβαίνει, τον κλείνει γρήγορα ο Μαρίν, αλλά το άνοιγμα είναι δεξιά για τον Νέβες. Και πάλι εκείνος πλησιάζει, γιατί φαίνεται η μπάλα στο αριστερό και κανένα σουτ δεν είναι καθόλου καλό. Η μπάλα θα φύγει εκτός της κλειστής γωνίας της αριστερής του Στρακώσα, ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου. Είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι, στο 5ο λεπτό, χωρίς όμως να προκαλέσει κάποιο ιδιαίτερο άγχος στην ΑΕΚ, η οποία κάνει ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν, προσπαθεί δηλαδή να παγώσει το ρυθμό από την αρχή, να μην αφήσει την Λεύσκη να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι, μια ομάδα που της αρέσει να επιτίθεται, όπως σε κάθε ομάδα με Ισπανό προπονητή, και βγαίνει έξω από τα νερά της όταν δεν έχει την μπάλα στα δικά της πόδια. Τώρα ο Ρέλβας από τα μετώπισε ξανά με υπομονή, περιμένει, κίνηση από τους συμπαίκτες του, τελικά ανοίγει στα δεξιά για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Κάιρινεν, στον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος ανεβαίνει, βλέπει την κίνηση του Κάιρινεν, τώρα θα πάει εκεί η μπάλα. Και ακόμα πιο αριστερά στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ψάχνει τον Πίλιο, η μπάλα θα κοντράρει τα πόδια του Σερτζίνιο και θα φύγει σε πλάγιο out για την ένωση από την ίδια πλευρά του γηπέδου, από τα αριστερά. Το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Κάιρινεν προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Κάιρινεν και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Πολλές επιθέσεις και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν από εκεί. Με τα υψηλότατα ποσοστά ευστοχίας που διακρίνουν τον Φινλανδό. Τώρα όμως θα κάνει το λάθος και θα κλέψουν οι παίκτες της Λεύσκης και φτάνει την αντεπίθεση. Ευτυχώς έχει προλάβει να καλύψει εκεί ο Μαρίν την κίνηση που έκανε ο Σερτζίνιο. Τώρα ο Κοφλέξ προσπαθεί να έρθει προς τον άξονα. Ευτυχώς και εδώ έχει κλείσει καλά ο Μαρίν και δεν αφήνει να βρεθεί η ΑΕΚ με μειονέκτημα στο χώρο. Ο Δημητρόφ και πάλι. Αν είμαστε αριστερά τώρα, Ρεϊνάλντο. Έρχεται προς τα μέσα. Η μπάλα κοντράρει, απομακρύνει όπως ο Πίλιος. Κοντρολάρει ή τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει ο Κοϊτά. Κλέβουν και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Όκο Φλέξ να βγάζει προς τα πίσω στον Νέβες. Η κόντρα που θα γίνει ευνοεί τον μπακ της Λεύσκη και το πλάγιο out είναι για τους γηπεδούχους από την δεξιά πλευρά. Από εκεί κατά κύριο λόγο, σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα, προσπαθούν να απειλήσουν τη Βούλγαρη με τον πολύ δραστήριο Οκοφλέξ. Γύρισμα προς τα πίσω τώρα στον Δημητρόφ και εκείνος αλλάζει το παιχνίδι στα πέναντι πλευρά στον Σεραφίμο. Ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Ζήνη και αναγκάζει τους γηπεδούχους να γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω στον Βούτσοφ. Και πάλι Σεραφίμο. Παιχνίδι υπομονής πάντως προς το παρόν και από την πλευρά της Λεύσκη με τον Οκοφλέξ και πάλι τώρα να είναι τα αποδέκτης της μπάλας, ευτυχώς κόβουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα κερδίζουν Κοϊτά από τα αριστερά. Θα περάσουν ο Κοφλέξ, εκείνος τον τραβάει, είναι φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί ο Κοϊτά έχει βρει στον χώρο του κέντρου τον Κάιρινεν. Άνοιγμα στα δεξιά για τον Ρότα, εκείνος δεν έχει χώρο, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μάγερ που χαμηλώνει σε μέτρα στο γήπεδο για να χτίσει την επίθεση, ανοιχτό κοντρόλ από τον Ρότα, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα και παίζει πολύ πίσω στον 300. Ο Στρακώσα ελευθερώνει στα αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ, η οποία επιβεβαιώνει και στην πράξη την πρόθεσή της να μην ευνηδιαστεί σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα, την προτεραιότητα που δίνει στο να μην βρεθεί εκτεθειμένη στα μετώπιση. Τώρα καρδάκι την μπάλα με τον Κάιρινεν να τη πάει στα αριστερά για το ανέβασμα του Μαρίν. Ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά. Τώρα αλλάζουν κάποιες παλιές παίκτες της ΑΕΚ μετά από αρκετή ώρα που δεν το είχαν καταφέρει. Και ο Ρότα από τα δεξιά ανοίγει στον Μάγερ. Ο Μάγερ κινείται παράλληλα τώρα με το κέντρο, ψάχνει συμπαράσταση. Βλέπει τον Ρέλβας που έχει ανέβει ψηλά στο γήπεδο και τώρα ο Πορτογάλος ανεβαίνει και πασάρει στα αριστερά του για τον Φίλιο. Και πάλι Ρέλβας, Μουκουντή, όλα αυτά υπό την πίεση των παιχτών της Λεύσκη, η οποία παίρνει την μπάλα και πάλι στον 300. Ο Ρότα, σαν να προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ να εγκληματιστούν στις συνθήκες του αγώνα και στον ρυθμό. Τώρα ο Ζήνη καλύπτει πολύ ωραία την μπάλα με το σώμα. Από το, θα πάρει και το φάουλ από τον Σεραφίμ που πήγε εκεί και έπεσε άγραμμα πάνω του. Θα το χρειαστεί πολύ αυτό σήμερα η ΑΕΚ, δηλαδή το παιχνίδι με πλάτη από τους δύο επιθετικούς της. Δεδομένα ο Γιώβης μπορεί να το κάνει, αλλά και ο Ζήνη με τη σωματοδομή ειδικά που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μπορεί να εξυπηρετήσει και αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα μια ωραία πάσα του Ρουμάνου, του Μαρίν για τον Ρότα, ο οποίος κάνει κίνηση από τα δεξιά. Βρίσκει τον Ζήνη. Εκείνος θα μπει στην περιοχή. Έχει χώρο ο Ζήνη. Θα κάνει μια τρίπλα, θα κάνει και μια δεύτερη. Κόβεται τελευταία στιγμή και τώρα απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη. Πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του ΣΑΕΚ στα καρέ των Βούλγαρων με τον Ζήνη να ελύσεται ανάμεσα από τρεις. Δεν κατάφερε όμως να βρει εκτέλεση. Επιμένει η ένωση με τον Πίλιο να κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Να αφήνει για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Μαρίν. Και ο Μουκουντή τώρα αφήνει από την πλευρά του στον Ρέλβας. Ακούτε, περνάνε φαντάζομαι, φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της Λεύσκη, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τις εξέδρες, περίπου 38.000, λάθος τώρα από τον Μαρίν, και κλέβουν οι παίκτες της Λεύσκη, όμως ευτυχώς και εδώ είναι καλή η επιστροφή των παίκτων της ΑΕΚ και δεν τους αφήνουν να βγάλουν αντεπίθεση. Ένα επιπόλαιο λάθος εδώ από τον Μαρίν. Και κατοχή ξανά για την ομάδα της Σόφιας, η οποία από τη δεξιά πλευρά με τον Δημητρόφ και τον Σεραφίμοφ να αλλάζουν την μπάλα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί προσπαθούν με υπομονή να βρουν κάποιο κενό. Τώρα προσπαθούν να το εντοπίσουν στη δεξιά πλευρά ξανά με το ανέβασμα του Νέβες. Η μπάλα πήγε για τον Οκοφλέξ, τελικά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, fly out για την ΑΕΚ, κακή πάσα εδώ που έγινε από τον Σερδίνιο. Και μια εύκολη κατοχή ξανά για τις παίκτες του Μάρκο Νίκολη, ο οποίος δήλωσε χθες ευθέως και χωρίς περιστροφές ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει σήμερα είναι το αποτέλεσμα. Και όντως, όταν είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα και τόσο νωρίς τη σεζόν, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Τώρα ο Μαρίν κερδίζει μια κόντρα και η μπάλα έρχεται στα δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Όσο περνάει η ώρα, η ΑΕΚ αυξάνει τα ποσοστά της κυκλοφορίας της μπάλας. Είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν βολεύει τη Λεύσκη και προφανώς το έχει διαβάσει ο Νίκολιτ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προς τα πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Κάιρινεν, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα και τώρα ο Καμερνέζος την αφήνει στον Ρέλβας. Και πάλι Μουκουντή έχει αλλάξει, έχει περάσει πάρα πολλές φορές η μπάλα σε αυτό το πρώτο 12 λεπτό από τα πόδια των δύο κεντρικών αμυντικών της ΑΕΚ. Και τώρα ο Ρέλβας είναι που την αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν δεξιά για τον Μουκουντή. Και εκείνος για τον Μάγερ. Υπάρχει μια πολυκοσμία στο κέντρο. Η Λεύση, η οποία έχει διαβάσει από την πλευρά της το χαμήλωμα του Μάγερ στο γήπεδο για να φέρει μπάλα και να βρει ρήγματα. Κάθε φορά που φέρει την μπάλα ο Κροάτης πάνε δύο παίκτες πάνω του. Τώρα όμως ο Μαρίν είναι αυτός που την έχει στα πόδια και βλέπει την κίνηση που κάνει ο Πίλιος αριστερά. Όντως θα του πασάρει, ο Πίλιος όμως είναι κλεισμένος και πάλι Μαρίν. Γυρίζει την μπάλα με υπομονή η ΑΕΚ, ο Ρέλβας. Κάνει κίνηση ο Πίλος, προτιμά να δώσει την ασφάλεια στον Κάιρινεν δίπλα του στο χώρο του κέντρου. Άνοιγμα και πάλι αριστερά για τον Μαρίν. Ο Μαρίν έρχεται προς τα μέσα, αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Και τώρα ο Φιλανδός δειλά-δειλά πλησιάζει προς την περιοχή της Λεύσκη. Αφήνει για τον Μάγερ, ακριβώς πάνω στη γραμμή. Από τα δεξιά ο Κροάτης θα πάρει την κόντρα και μαζί το πλάγιο out από την παρέμβαση που έκανε εκεί ο Μαϊκόν. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά, ακριβώς στον πάγκο της Λεύσκη, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Ο Ρότα βλέπει την κίνηση του Μάγερ, εκεί θα πάει μπάλα, ο Μάγερ κλείνεται από δύο, πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Ο Ρότα, ο οποίος προσπάθησε να προλάβει το tackling που το έκανε εκεί ο Μαϊκόν, και τα κατάφερε, αλλά έκανε βεβαιασμένα τη σέντρα, αυτή έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, χωρίς να απειληθεί καθόλου η περιοχή του Βούτσοφ, και αυτός είναι που εκτελεί το ελεύθερο για τους γηπεδούχους. Ο Μαϊκόν τώρα αφήνει για τον Σεραφίμοφ. Τώρα ανεβαίνει ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Ζήνη. απομακρύνει όπως ο Σεραφίμοφ και μάλιστα βρίσκει στην αριστερή πλευρά τον Νέβες. Αλλάζει ωραία γύρω από την πλευρά του για τον Μούμπαρικ, αλλά έχει κλείσει καλά ο Κάιρινεν και δεν τον αφήνει να γυρίσει προς το κέντρο. Σε χαμηλά μέτρα παραμένει η Λεύσκη, η ΑΕΚ η οποία δείχνει πολύ διαβασμένη σε αυτό το πρώτο τέταρτο. Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν την όθηση που τους δίνει η εξέδρα. Προς το παρόν το μάτς κυλάει ακριβώς όπως το θέλει, ή μάλλον στο τέμπο που το θέλει η ομάδα του Νίκολιτς. Τώρα χαμηλώνει ο Μουμπάρικ, με συγχωρείτε, και αφήνει για τον Σεραφίμοφ. Ακόμα πιο αριστερά για τον Σεντέγες και πάλι Σεραφίμοφ. Ο Μούμπαρικ και πάλι στη δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Ντιμητρόφ έχει ανέβει πολλά μέτρα στο γήπεδο. Ο στόπερ της Λεύσκη περιμένει στήριγμα, δεν θα το βρει, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Ακόμα πιο πίσω για τον Σεραφίμοφ, αλλάζει με τον Μαϊκόν, τον Σερδίνιο και πάλι Σεραφίμοφ, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ντιμητρόφ. Παιχνίδι τώρα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ, αλλά αρκετά μακριά από τα καρέ του 300. Ο Κοφλέξ θα κάνει μια πάσα, θα αλλάξει με τον Νέβες, πάλι Ντιμητρόφ. Επιφυλακτικό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, κανένας από τις δύο δεν θέλει να ρισκάρει στο ξεκίνημα του αγώνα. Και τώρα ο Ντιμητρόφ και πάλι, σε πολλές περιπτώσεις ανεβαίνει ψηλά και τώρα τα πασάρια τον Όκο Φλέξ. Εκείνος κλείνεται από τον Κάιρινεν, αναγκάζεται να φύγει μακριά από την περιοχή. Δεν απειλείται έτσι η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό το τέμπο, να κρατά δηλαδή τους Βούλγαρους μακριά από την περιοχή της και είναι δεδομένο ότι με την ποιότητα που διαθέτει η ίδια από τη μέση και μπροστά θα τις βρει τις ευκαιρίες της για να απειλήσει και γιατί όχι και να σκοράρει ένα γκολ. Άνοιγμα και πάλι στα δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Ντιμητρόφ. Για μία ακόμα φορά ανεβαίνει. Ψάχνει τον Όκο Φλέξ. Ακόμα πιο δεξιά για τον Ρεϊνάλντο. Την απέναντι πλευρά αλλάζουν τώρα το παιχνίδι οι Βούλγαροι, χωρίς να μπορούν να βρουν ρήγμα. Πολλές κοντινές πάσες με τον Σερτζίνιο να αφήνει και πάλι για τον Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ είναι σαν να δίνει στον Ντιμητρόφ μέτρα, ξέροντας ότι δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι δημιουργικό ο στόπερ της Λεύσκη. Τώρα ένα φάουλο όμως που κερδίζουν οι Βούλγαροι από ένα απρόσιτο μαρκάρισμα που έκανε, και αν δεν κάνω λάθος, ο Ζήνη πάνω στον Μαϊκόν. Ένα φάουλο το οποίο είναι αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης, από τη δεξιά πλευρά, ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Αλλά κρίνοντας από το ότι ανεβαίνουν και οι στόπερ της Λεύσκη, θα γίνει ένα γέμισμα, το πρώτο στα καρέ του 300. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό, εδώ στο Βασίλευσκι, και ενώ το παιχνίδι της Λεύσκη με την ΑΕΚ παραμένει στο 0-0. Πάνω από την μπάλα είναι και αυτή τη φορά ο Σερτζίνιο, αλλά και ο Δημητρόφ, με τους υπόλοιπους παίκτες να συνοστίζονται στα όρια της μεγάλης περιοχής. Με συρτή πάσα θα γίνει προς την απέναντι πλευρά, θα κάνει το σουτ εκεί ο Έντερσον, ο Έβερτον, αλλά θα φύγει εκτός της ευθείας του 300 χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Έπεσε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στη γωνία του, αλλά περισσότερο το έκανε για πανενδεχόμενο. Κανένα πρόβλημα και εδώ για την ΑΕΚ. Περνάει αυτή η φάση στο 18ο λεπτό με αυτή την πρόχειρη κομπίνα που πήγαν να στήσουν εδώ οι Βούλγαροι, χωρίς όπως αποδείχθηκε αποτέλεσμα. Τώρα ο 300 γεμίζει γιατί ήταν ψηλά οι παίκτες της Λεύσκης για να πιέσουν. Πρώτη κεφαλιά από τον Ντιμητρόφ. Δεύτερη από τον Όκο Φλέξ, απομακρύνει ο Μαρίν σε ένα σημείο που ωραία ο Κοϊτά αφήνει στον Γιώβιτ. Ο Μάγερ, ωραία, το σκέφτηκε αλλά δεν το εκτέλεσε την πάσα προς τον Κοϊτά, αλλά θα κάνει το κοντρόλ. Ανοίγει και πάλι την μπάλα εδώ ο Κροάτης. Ευτυχώς η πάσα που ακολουθεί από τον Ντιμητρόφ είναι πολύ δυνατή και την ελέγχει με ευκολία ο Ρέλβας. Εδώ αν έκανε ένα από τα δύο κοντρόλ σωστά ο Μάγερ θα μπορούσε να παίξει μετά στην κίνηση που έκανε ο Κοϊτά στον χώρο. Ο Μουκουντή ωραία αποφεύγει εδώ έναν αντίπαλο και ελευθερώνει στην απέναντι πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Ρέλβας. Έχει μέτρα τώρα ο Πορτογάλος, προτιμά να πασάρει στον Πίλιο. Ο Πίλιος και πάλι προς τα πίσω για τον Ρέλβας και η μπάλα στην απέναντι πλευρά για τον Μουκουντή. Ο Κάριμεν και πάλι ανεβαίνει και αφήνει για τον Πίλιο ο Γιώβιτς, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει σχεδόν καθόλου συμμετοχή στο παιχνίδι της ΑΕΚ, οπότε αναγκάστηκε να τραβηχτεί πολύ ψηλά στο χώρο του κέντρου για να πάρει την μπάλα. Ο Μάγερ ωραία ελευθερώνει με παλιά στην αριστερή πλευρά για τον Ρέλβας. Εκείνος χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα, παίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Ένα ακόμα δείγμα ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα, ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ρέλβας ξανά για τον Μουκουντή. Γνώριμο μοτίβο, οι στόπερ της ΑΕΚ να αλλάζουν κοντινές πάσες και να περιμένουν για να κάνουν μια σίγουρη παλιά. Τώρα μια τέτοια γίνεται αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος έχει απέναντί του τον Όκο Φλέξ. Πασάρει διαγώνια για τον Πίλιο μέσα στην περιοχή, το γύρισμα απομακρύνει ο Δημητρόφ. Εδώ σωστά το σκέφτηκε ο Πίλιος να κάνει τη διαγώνια πάσα μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Γιώβιτς. Η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ που κέρδισε αυτό το πλάγιο out. Εκτελεί ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας. Και επί τα πόρα το παιχνίδι τώρα μεταφέρεται στο μισό που αμήνεται η Λεύσκη. Ο Μουκουντή για τον Μαρίν. Και πάλι ο Ρέλβας από την αριστερή πλευρά. Είναι κάπως στατικοί οι παίκτες της ΑΕΚ όταν οι χαφ κρατούν την μπάλα στα πόδια. Τώρα ο Μάγερ κάνει μια ωραία κίνηση και ελευθερώνει μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και πάνω από την εστία του Βουτσόφ. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το παιχνίδι είναι για την ΑΕΚ και τον Σέρβο εδώ να δείχνει για μία ακόμα φορά την κλάση του. Έκανε κίνηση στην πλάτη της άμυνας όπως ακριβώς είχε συμβεί στο Παγκρίτιο πριν από λίγες μέρες, χωρίς να έχει ακουμπήσει την μπάλα. Στην πρώτη του επαφή αγγίζει τον γκολ. Ένα τελείωμα υψηλής κλάσης αλλά με ελάχιστα μεγαλύτερη δύναμη από όσο θα έπρεπε. Στο σκάσιμο ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή δεξιά δοκίμασε να στείλει την μπάλα στο παρατηράκι του Βουτσόφ. Η μπάλα έγλειψε το το οριζόντιο δοκάρι, για να μην πω ότι το βρήκε και αρκετά, και έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για την ΑΕΚ, η οποία δείχνει στους Βούλγαρους, τους υπενθυμίζει ποιος είναι το φαβορί, απειλώντας ευθέως εδώ στο Βασίλευσκι με το να πάρει το προβάδισμα. Για βαθιά παλιά που γίνεται τώρα και πάλι είναι εύκολη για την Ένωση, την ελέγχει ο Ρέλβας και αφήνει για τον Μουκουντή. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αν η ΑΕΚ διασφαλίσει ότι θα μετώπισε δεν θα δέχεται κινδύνους, είναι τέτοια η κλάση των παικτών της από τη μέση και μπροστά και ειδικά του Γιώβιτς, που θα βρει φάσεις για να απειλήσει. Εδώ το έκανε πάρα πολύ με το διαγώνιο αυτό βολέ του Σέρβου που βρήκε το δοκάρι και έφυγε έξω. Και πάλι η κατοχή για την ΑΕΚ με τον Μαρίν από τα δεξιά, να βλέπει και την κίνηση του Μάγερ. Όντως θα πασάρει, ο Μάγερ κάνει κίνηση σαν εξτρέμ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα συγκλίνει, ψάχνει τις επιλογές του, αλλάζει για τον Ρέλβας, ο οποίος είναι πολύ ψηλά στο γήπεδο. Κάθετη του Ρέλβας για τον Μάγερ δεν είναι καλή, είναι δυνατή η πάσα και θα φύγει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Ρέλβας ίσως βιάστηκε, ίσως θα έπρεπε να ψάξει για πιο ορθολογική επιλογή. Όπως και να έχει, η μπάλα έφυγε έξω και πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για την Ένωση. Ένα ελεύθερο τώρα το οποίο εκτελούν οι Βούλγαροι με τον Βουτσόφ να πασάρει στα αριστερά για τον Νέβες. Ο Μαϊκόν και τώρα από την απέναντι παιδιά ο Δημητρόφ για την κίνηση που κάνει εκεί ο Νέβες. Γυρίζει μπροστά πίσω ο Κοφλέξ για να πάρει την μπάλα αλλά και πάλι είναι καλά κλεισμένος. Αναγκάζεται να την πασάρει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Σεραφίμοφ, μια κάθετη πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο. Ο Μουκουντή έχει βάλει πάρα πολύ επιβλητικά το σώμα του παρά τις διαμαρτυρίες των Βούλγαρων για φάουλ. Δεν έχει κάνει κάτι αντικανονικό και πολύ ωραία κερδίζει την κατοχή για την ΑΕΚ. Η βαθιά μαλλιά που επιχειρεί ο Πίλιος με στο Φουτουντζίνι. Ακόψει με το κεφάλι ο Δημητρόφ και στη συνέχεια πολύ ωραία θα βάλει το δικό του σώμα ο Κοϊτά. Θα πάρει τη μονομαχία από τον Νέβες και μαζί το πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, το οποίο εκτελεί ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αφήνει στον Μαρίν και ο Μαρίν για τον Μάγερ. Όσο περνάει η ώρα και η ΑΕΚ πετυχαίνει αυτό που ήθελε, να μην ευνηδιαστεί δηλαδή, είναι εκείνη που παίρνει όλο και περισσότερο και τον έλεγχο του αγώνα. Τώρα ο Μάγερ και πάλι κάθετα, αλλά η παλιά που κάνει δεν είναι καθόλου καλή. Δεν έκανε κίνηση προς τα μέσα κανένας από τους δύο επιθετικούς. Η μπάλα κατέληξε με ευκολία στην αγκαλιά του Βουτσόφ, ο οποίος ανοίγει στην αριστερή πλευρά για τον Σεντέγες. Ο Σεντέγες για τον Everton, χαμηλά, κάνει μια πολύ ωραία τρίμπλα πάνω στον Ρότα, εκείνος ο Πανακάμπη θα του αποσπάσει την μπάλα, αλλά το κάνει με αντικανονικό τρόπο, λέει ο διαιτητής. Φάουλ για την Λεύσκη, η οπαδή της οποίας διαμαρτύρονται και για κάρτα, αλλά νομίζω ότι υπερβάλλουν. Δεν ήταν τόσο δυνατό το μαρκάρισμα, ούτε είχε τόση σκοπιμότητα από τον Ρότα για να πυχιοθετεί κίτρινη κάρτα. Έξυπνο εδώ, έξυπνη επιλογή από τον Μπακτη Σάικ, ο οποίος δεν ρίσκαρε τίποτα. Φάουλ λοιπόν για τη Λεύσκη, σε πολύ χαμηλά μέτρα πίσω από το κέντρο και αριστερά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σεραφίμοφ. Γυρίζει μπροστά πίσω στον Βουτσόφ και ο Βουτσόφ αφήνει στον Δημητρόφ. Από τη δεξιά πλευρά είναι κλεισμένος και πάλι ο Σερτζίνιο. Παιχνίδι υπομονής ξανά τώρα και για την Λεύσκη, η οποία αγωνίζεται σήμερα με μια σημαντική απουσία. Ενώ η ΑΕΚ τώρα ψάχνει την αντεπίθεση με τον Ζήνη, με τη δεύτερη έστω καταφέρνει να βρει τον Κοϊτά, αλλά εκείνος θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ και θα χάσει την μπάλα. Τουλάχιστον γυρίζει προς τα πίσω γρήγορα και καλύπτει για να μην βγει αντεπίθεση. Εδώ θα μπορούσε ο Κοϊτά να κάνει κάτι καλύτερο. Η ΑΕΚ βρίσκεται και πάλι σε φάση άμυνας, αλλά με την μπάλα πολύ μακριά για μια ακόμα φορά από την εστία της και τον Μουμπαρίκ. Να κάνει μια ωραία πάσα τώρα για το ανέβασμα που κάνει από την αριστερή πλευρά ο Νέβες. Η πάσα, ή μάλλον η σέντρα, θα κοντράρει στο στόμα του Ρότα και θα έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Λεύσκη. Όχι, τελικά δεν θα έχουμε κόρνερ, γιατί ο διαιτητής, ο Νίμπερκ, λέει ότι υπήρξε επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ την ώρα που σέντραρε ο Νέβες. Τώρα εδώ δεν έχω εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, γιατί κοίταζα την μπάλα. Όπως και να έχει, το θετικό είναι για την ΑΕΚ ότι δεν θα χρειαστεί ούτε καν να βρεθεί σε θέση άμυνας για αυτή την στημένη μπάλα από το κόρνερ. Και αντιθέτως εκείνη θα έχει την κατοχή με τον Στρακώσα να γεμίζει ψάχνοντας τον Ζήνη. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρόφ. Κοντρολάρει εκεί και ελέγχει ο Σερτίνιο προς τα πίσω για τον Νέβες. Ο Σεραφίμο θα πέσει στο έδαφος και ένα ακόμα φάουλ που κερδίζει εδώ οι παίκτες της Λεύσκη. Νέες διαμαρτυρίες από τους Βούλγαρους, γιατί σχεδόν σε κάθε φάουλ διαμαρτύρονται για κάρτα. Θέλουν και εκείνοι να πιέσουν τον διαιτητή όσο γίνεται. Τώρα κάνει κάποιες συστάσεις στον Σερτίνιο ο διαιτητής, λέγοντάς του ότι δεν θα πρέπει να διαμαρτύρεται. Ένα φάουλ λοιπόν για την Λεύσκη πίσω από το κέντρο και δεξιά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο ίδιος ο Σερτίνιο. Μια πάσα για τον τερματοφύλακά του, τον Βίκτορ. Ο Βουτσόφ βλέπει την κίνηση που κάνει στη δεξιά πλευρά, στην αριστερή πλευρά ο Σεντέγιες, παρεμβάλλεται στην πορεία της μπάλας με το κεφάλι ο Μάγκερ και παραχωρεί ένα πλάγιο out για την Λεύσκη ακριβώς στο χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθενται οι Βουλγάροι. Όλα αυτά στο 27 εδώ, στο καυτό Βασίλη Λεύσκη, και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Λεύσκη και την ΑΕΚ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω και πάλι με στόχο τον Σεραφίμοφ. Πάει δειλά-δειλά εκεί ο Ζήνη για να τον πιέσει. Και ο Γιώβιτς από την απέναντι πλευρά το ίδιο κάνει στον Δημητρόφ. Η μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα των Ιβεδούχων, τον Βουτσόφ, και καταλήγει ξανά στα πόδια του Σεραφίμο. Αλλαγή παιχνιδιού στον άλλο στόπερ, τον Δημητρόφ. Ανεβαίνει ξανά ο στόπερ της Λεύσκη με το ίδιο σκηνικό, την ΑΕΚ να του δίνει μέτρα στο γήπεδο, αλλά τον ίδιο να μην ξέρει πώς να τα αξιοποιήσει. Προφανώς και αυτό είναι προϊόν μελέτης από την πλευρά του Νίκολιτς. Μία ακόμα παράλληλη παλιά που γίνεται με στόχο των Μαϊκών τώρα, πίσω από το κέντρο. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει συμπαράσταση, αφήνει για τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο κρατάει, έχει απέναντι του τον Ζήνη, αφήνει ακόμα πιο δίπλα για τον Μουμπαρίκ και ακόμα πιο αριστερά στο Σεντέγιες. Η διαγώνια πάσα, το τακουνάκι, πρώτος στην μπάλα ο Ρεϊνάλντο, αλευτικός, ο Ρέλβας θα του βάλει την προβολή. Έρχεται να κρατήσει ο Μάγκερ, θα πάρει την μπάλα στη συνέχεια ο Κάιρινεν, αλλά ο διαιτητής λέει ότι αυτό συνέβη με αντικανονικό τρόπο στο μαρκάρισμα πάνω στον Σερτζίνιο. Ένα ακόμα φάουλ για την Λεύσκη, πιο μπροστά από τα προηγούμενα, αλλά και πάλι αρκετά μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ και αριστερά. Να δούμε αν παρόλα αυτά θα ψάξουν ένα γέμισμα στην περιοχή οι γηπεδούχοι, και όντως αυτό συμβαίνει. Πολλοί κόσμος και πάλι πλησιάζει τα καρέ του Στρακώσα. ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κινδυνεύσει. Η αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και σε αυτή τη φάση. Με κοντινή πάσα εκτελείται. Γι' αυτό ο Σερτζίνιο μένει στα αριστερά, όπως μένουν και οι παίκτες Λεύσιμες στην περιοχή. Τώρα θα γίνει το γέμισμα. Ο Ρέλβας θα πάρει την κεφαλιά, παρεμβαίνει στην πορεία της μπάλας ο Στρακός, θα τη βρει με τη γροθιά και θα την στείλει εκτός αγωνιστικού χώρου, παραχωρώντας τώρα το πρώτο κόρνερ για την Λεύσιμη στο παιχνίδι. Εδώ ίσως ο Στρακός θα μπορούσε να μπλοκάρει, αλλά δεν θέλησε να το ρισκάρει. Πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου και δίνει μια στιμένη μπάλα για την Λεύσιμη από την αριστερή πλευρά, με εκτελεστή τον Σερτζίνιο και όλους σχεδόν τους παίκτες των δύο ομάδων πλην δύο της Λεύσης για τον τερματοφύλακα να έχουν πάρει θέση μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Η Ένωση η οποία πρέπει να αμυνθεί αποτελεσματικά εδώ σε αυτή την πρώτη πραγματικά επικίνδυνη σημαίνει μπάλα κοντά στην περιοχή της. Ο Σεντζίνι ο οποίος κάνει νόημα θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Στρακώστα και με άνεση θα μπλοκάρει την μπάλα. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Ένωσης ο οποίος ελέγχει και αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον ρώτα και πάλι Μουκουντή χωρίς η Λεύσκη να ανεβαίνει ψηλά να πιέσει. Ο Μαρίν αφήνει στον ρώτα, ο ρώτα και πάλι στον Μουκουντή και τώρα ο Ρέλβας από τα αριστερά βλέπει την κίνηση του Κοϊτά, έχει χώρο ο Κοϊτά για να μπει, να πλησιάσει προς την περιοχή, αυτό θα κάνει, συγκλίνει προς τα μέσα ο Κοϊτά, θα κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή, μπάλα τα πόδια του Ζήνη, όχι δεν θα φτάσει τελικά στον Μάγερ. Κακό κοντρόλ εδώ από τον Ζήνη. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκης, αλλά σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Μαρίν. Ο Μαρίν θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κακή απομάκρυνση από τον Δημητρόφ, μάλλον από τον Σεραφίμοφ και πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Εδώ ο Μαρίν προσπάθησε να ευνηδιάσει με αυτή την ξηραφένια σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Όντως πέτυχε ανοργάνωτη την άμυνα της Λεύσκης και αυτό αποδείχθηκε από την άσχαλη απομάκρυνση που έκανε ο Σεραφίμοφ. Παραχώρησε το πρώτο κόρνερ για το παιχνίδι και τώρα ο συναγερμός μεταφέρεται τα καρέ του Βουτσόφ από την απέναντι πλευρά του γηπέδου με τον Μάγερ να πλησιάζει στο Σινεάκι για την εκτέλεση του πρώτου κόρνερ της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 31 και ενώ παραμένει το 0-0 εδώ στο Βασίλη Λεύσκη. Μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες ο Μάγερ ετοιμάζεται να γεμίσει με το αριστερό του πόδι μέσα στην περιοχή κάποιες συστάσεις από τον Νίμπεργκ για αψιμαχίες των παικτών των δύο ομάδων. Όλοι κοντά στο πέναλτι είναι. Τώρα ο Μάγερ θα σεντράρει. Η κεφαλιά θα γίνει από τον Ρέλβας προς τα πίσω. Κρατάει ο Μαρίν και αφήνει και πάλι για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα την φέρει στο δεξί. Θα σεντράρει. Η κεφαλιά η μπάλα θα περάσει προς τα πίσω και θα φύγει παράλληλα. Και εκτός είναι out. Αλλά η ΑΕΚ και εδώ πλησιάζει στο να απειλήσει σοβαρά την αιστεία του Βουτσόφ από αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα που έκανε με το δεξί αυτή τη φορά ο Μαρίν, ο Μάγερ. Την μπάλα θα περάσει από όλους χωρίς να μπορέσει να τη βρει ούτε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτ και φύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Δεν ήταν μια τελική προσπάθεια προς την αιστεία αλλά ήταν μια αρκετά επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Εδώ θα γίνει το λάθος τώρα να κλέψει ο Γιώβιτ. Όχι! Όχι! Όχι! Εδώ ο Γιώβιτ παταλάβει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ επιπόλαιο λάθος που έγινε από τον Βουτσόφ ο οποίος αντί να κάνει πάσα σε συμπαίκτη την έκανε στον Γιώβιτς, εκείνος είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να κρατήσει την μπάλα ακριβώς στη μεγάλη περιοχή, να μπει μέσα σε αυτή και να κάνει μια εύκολη εκτέλεση. Βιάστηκε πολύ εδώ ο Γιώβιτς, ίσως πίστευε ότι έχει παίκτη κοντά του, έβαλε πολύ δύναμη στην μπάλα και την έστειλε πάνω από την αιστεία και αυτή ήταν μια κλασική ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ και πάλι από τα πόδια του μεγάλου της Σταρ, ο οποίος εδώ όμως θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Η ΑΕΚ αγγίζει και σε αυτή την περίπτωση το 0-1. Και όντως δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο άγχος και στους παίκτες της Λεύσκη. Κάτι που φάνηκε από αυτό το πολύ αβίαστο λάθος που έκανε χωρίς καμία πίεση ο τερματοφύλακάς τους. Μια ακόμα φορά λοιπόν που η ΑΕΚ αγγίζει να πάρει το προβάδισμα. Έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέχρι τώρα στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ ενώ δεν έχει απειληθεί σε καμία περίπτωση από τη Λεύσκη. Και εδώ έχουν συμπληρωθεί ήδη 33 λεπτά εδώ στη Σόφια. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Όκο Φλέξ θα περάσει από τον Επίλιο. Ωραία θα κάνει την παλιά μετά ο Νέβες. Επικός όμως σε ένα σημείο όπου βγαίνει στην εκείνη την περιοχή ο Στρακώστα θα μαζέψει χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ ο Πίλιος ξεχάστηκε λίγο, έφυγε στην πλάτη του εκεί ο back-up της Λεύσκη, αλλά ευτυχώς η σέντρα που ακολούθησε δεν ήταν καλή. Ένα ακόμα γύρισμα στον 300. Αυτός ελευθερώνει και πάλι για τον Ρέλβας, γιατί μένουν ψηλά οι παίκτες της Λεύσκη τώρα για να πιέσουν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας και πάλι. Τριγωνάκια από τους παίκτες Σάι κοντά στην περιοχή του και τώρα ο Ρέλβας ελευθερώνει. Το χώρο του κέντρου που ο Γιώβιτς κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία. Βλέπει την κίνηση που κάνει ο Ρότα από τα δεξιά και πάρα πολύ ωραία θα το ανοίξει. Ο Ρότα ο οποίος έχει χώρο αλλά και απέναντί του τον Νέβες προτιμά να πασάρει σίγουρα στον Μάγερ. Ο Μάγερ αφήνει για τον Μουκουντή και πάλι Μάγερ από τη δεξιά πλευρά. Όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει και ο Κροάτης από τον στον οποίο επίσης ποντάρει πολλά η ΑΕΚ για να μπορέσει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ο Μουκουντή είναι τώρα ψηλά στο γήπεδο. Ωραία μπαλιά για τον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μάγερ μέσα στην περιοχή και δεξιά θα φέρει την μπάλα για τον Κάιρν. Είναι το γύρισμα σε ένα σημείο που απομακρύνει εκεί ο Σεραφίμο. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Μαρίν από τη δεξιά πλευρά έχει απέναντι δύο παίκτες. Θα πατήσει πάρα πολύ ωραία. Έρχεται προς τον άξονα. Αφήνει για τον Μουκουντή. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα όμως τώρα η ΑΕΚ. Ο Ρέλβας ανοίγει στην αριστερή πλευρά για τον Κοϊτά. Μπορεί να πάει σε ένας μέναν ο Αφρικανός. Θα πλησιάσει την περιοχή. Έχει απέναντι τους δύο. Θα γυρίσει ο Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Τύχησε από μακρύν όπως η παίκτη της Λεύσκη. Χαμός, αλλά τελικά σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ που καταλογίζεται πάνω στον Γιώβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ τώρα ο Κοϊτά πλησίασε πάρα πολύ την ευθεία του Μουτσόφ από την αριστερή πλευρά, αλλά ίσως και να καθυστέρησε να κάνει το γύρισμα. Θα έπρεπε να το κάνει ένα κλικ νωρίτερα για να μπορέσει να προλάβει ανοργάνωτη κάπως την άμυνα της Λεύσκη. Την αναταραχή που ακολούθησε, ο Γιώβιτς έκανε αυτό το φάουλ, έληξε αυτός ως συναγερμός. Μία ακόμα περίπτωση όμως που η ΑΕΚ επισκέπτεται με αξιώσεις τα καρέ των Βούλγαρων και τους απειλεί. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, όσο περνάει η ΑΕΚ και όσο περνάει η ώρα, η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι το αφεντικό του αγώνα και τώρα αναγκάζεται ένα ακόμα αβίαστο λάθος τους παίκτες της Λεύσκη και συγκεκριμένα τον Ρεϊνάλντο, ο οποίος θα κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ στο χώρο του κέντρου και θα βγει μαζί με την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Προϋπομονή, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Ξαναλέω ότι το μπατς κυλάει ακριβώς στο μοτίβο και το τέμπο που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο Ρότα ετοιμάζεται για την εκτέλεση του πλαγίου. Ψάχνει στήριγμα. Θα το βρει τελικά στον Μάγερ. Θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται λέει ο Νίμπερκ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ρεϊνάλντο και πάλι θα βάλει πολύ σωστά το σώμα του Ομουκουντή και θα απαλλαχθεί από τον Ρεϊνάλντο σαν ένα κουνούπι. Κερδίζει μια ακόμα κατοχή ο Καμερουνέζος, ο οποίος είναι πολύ καλός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Όσες φορές χρειάστηκε, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί μεγάλη πίεση. Ο Κοϊτά από την αριστερή πλευρά, αλλά ψηλά αυτή τη φορά στο γήπεδο. Έχει απέναντί του δύο αντιπάλους. Προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Επιμένει και θα κάνει φάουλ, λέει ο Νίμπερκ. Πρέπει ο Κοϊτά να γίνει πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι και στις τελικές του επιλογές. Είναι όπως πάντα δραστήριος και επικίνδυνος όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια, αλλά έχει κάποιες επιφόλαιες αποφάσεις. Τώρα ο Σεραφίμοφ ξανά αλλάζει την μπάλα με τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Δημητρόφ. Ο Ζήνη μένει ψηλά να πιέσει. Λίγο πιο πίσω σε αυτή τη φάση άμυνας ο Γιώβιτς. Ξανά σετ παιχνίδι από τη Λεύσκη, η οποία επί τα πόρα παίρνει την μπάλα από ό,τι έτσι και την κυκλοφορεί. Με τον Σεντέγγες από τα αριστερά ανεβαίνει ο Μάγερ, τον αναγκάζει να παίξει ξανά προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Τώρα βυσοχωρεί εκεί ο Σερζίνιο και κάνει μια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Όκο Φλέξ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα, θα πέσει στο έδαφος ο Όκο Φλέξ, ο Μουμπάρικ θα κάνει το σούτι μπάλα στην αγκαλιά του 300, πρώτη. Πραγματικά καλή φάση στο παιχνίδι για την Λεύσκη. Μετά από αυτή την αναταραχή που δημιουργήθηκε στα καρέ της Ένωσης, ζήτησαν πέναλτι σε πρώτο χρόνο οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας και ένα μαρκάρισμα που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω στον Οκοφλέξ. Ξαναλέω, Κώστα, ότι δεν έχω replay, οπότε θα χρειαστεί να μου πεις αν έχει γίνει κάτι επιλήψιμο. Στη συνέχεια της φάσης ακολούθησε η πρώτη τους τελική εντός εστίας από τον Μουμπαρίκ, αλλά ευτυχώς ήταν σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
8: Γιώργος, το replay που είδαμε δεν φαίνεται τίποτα το επιλήψιμο, ένα μαρκάρισμα καθαρό ήταν μέσα στην περιοχή.
1: Οκ. Και εγώ αυτό είδαμε μια πρώτη ματιά. Περνάει λοιπόν χωρίς συνέπειες η πρώτη πραγματικά επικίνδυνη φάση για την Λεύσκη στο μάτς με τον πιο επικίνδυνο παίκτη της μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τον Όκο Φλέξ. Και τώρα αυτό ψάχνουν, η παλιά θα περάσει προς τα πίσω, θα προσκρούσει πάνω στον Τρέλβας, αλευτικός θα την κοντρολάρει στη συνέχεια από τον Γάλλος, ελευθερώνει για τον Πίλιο και εκείνος γεμίζει το χώρο του κέντρου ψάχνοντας τον Τζίνι. Θα βάλει ωραία το σώμα του ο Αφρικανός, αλλά η κόντρα θα τον ευνοήσει, η μπάλα θα καταλήξει στα πόδια παικτών της Λεύσκη και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά τώρα εκεί που κινείται ο Έβερτον. Γύρισα στο Σεντέγγες, ο Σεραφίμοφ ξανά αρκετά μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι με τους δύο στόπερ της βουλγαρικής ομάδας, τώρα τον Δημητρόφ να ελέγχει και να αφήνει για τον Βουτσόφ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Λεύσκη σε ένα σημείο που θα πάρει την πρώτη κεφαλιά ο Ρέλβας. Δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, η μπάλα θα πάει πάνω στον Σερτζίνιο και τώρα ψάχνουν μια γρήγορη μετάβαση οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας ξανά στα πόδια του Όκο Φλέξ, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ και πάλι στο δικό της μισό τώρα γίνεται παιχνίδι, αλλά με την μπάλα στο κέντρο. Τώρα ωραία ελευθερώνει το Ρεϊνάλντο, θα κάνει το σύντη μπάλα κοντράρι στο σώμα του Μουκουντή και θα φτάσει σε ένα σημείο που την ελέγχει ο Πίλιος, ο οποίος απομακρύνει δίνοντας ύψος. Ήταν ένα σου πήγαινε με καλές προϋποθέσεις, ευτυχώς όμως ο Μουκουντή και εδώ ανταποκρίθηκε σωστά. Τώρα πάει πολύ δυνατά στο μαρκάρισμο Κάιρινεν. Η μπάλα παρόλα αυτά θα μπει στα πόδια του Σερτζίνιο, θα πέσει στο έδαφος. Η κόντρα όμως ευνοεί δυστυχώς τον χάφτη Λεύσκη. Θα περάσει εκτός της τελικής γραμμής η μπάλα και είναι corner για τους γηπεδούχους από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά. Παρόλο που το μαρκάρισμα έγινε αρκετά μακριά από το Σινεάκι, η μπάλα πήρε τέτοια τροχιά που έφυγε προς τα εκεί. Ενώ τώρα, πάρα πολύ ωραία, έχει καταλογιστεί offside αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ούτε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε corner για τη Λεύσκη, ακούτε και τις αποδοκιμασίες των οπαδών της. Η καυτή ατμόσφαιρα...
8: Μάλλον να ότι ήταν Γιώργο, πρέπει να κόντραρε μπάλα τελευταία στον παίχτη της Λεύσκη και το VAR που πλέον μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτές τις φάσεις, ίσως να το εξέτασε και να είπε την out.
1: Μάλιστα, σωστό, ωραία. Ωραία, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Άρα out λοιπόν ήταν και τώρα μένει ψηλά να πιέσει η Λεύσκη με την άκρη να κυκλοφορεί για τον Ρέλβας να φύγει για τον Πίλιο. Ο οποίος βγάλει σε ένα σημείο που κλέβουν οι παίχτες της γειτονική ομάδα ευτυχώς, όχι για πολύ, θα χάσει ο Μαϊκόν. Η Άκη δεν πρέπει να παίζει με τη φωτιά σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Τώρα απομακρύνει ο Κοϊτά να βάλει σωστά το σώμα του, θα πέσει πάνω του ο Νέβες, θα κερδίσει το φάουλ ο Αφρικανός σε ένα σημείο που η ΑΕΚ χρειαζόταν να αναδιοργανωθεί στο γήπεδο. Όχι ότι κινδύνευε ιδιαίτερα, αλλά η Λεύσκη στα τελευταία λεπτά έχει κερδίσει κάποια μέτρα. Τώρα ο Ρέλβας εκτελεί αυτό το φάουλ με μια κοντινή πάσα στον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Στο 42 έχουμε φτάσει εδώ στο Βασίλη Λεύσκη και παραμένει το 0-0. Και πάλι ο Ρέλβας αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντής στον Μαρίν και εκείνος κάθετα για τον Μάγκερ. Προς τα πίσω ξανά για τον Μουκουντή. Πολλές πάσες τώρα κοντινές από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κάιρεν όμως θα κάνει λάθος και θα βρει τον Σερτζίνιο. Ένα ακόμα λάθος από τον Κάιρινεν, ο οποίος δεν τα συνηθίζει και μάλιστα χωρίς πίεση. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση οι αλληλοκαλύψεις δούλεψαν και η ΑΕΚ δεν βρέθηκε εκτεθειμένη. Ένα πολύ βασικό στοιχείο αυτό που μπορεί κάποιος να το εντοπίσει ως διαφορά σε σχέση με την εικόνα της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Όταν γίνεται λάθος, αμέσως οι υπόλοιποι τρέχουν να το καλύψουν. Τώρα και πάλι ο Δημητρόφ ψηλά για αγώνια αλλαγή. Παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο το ανέβασμα που κάνει ο Σεντέγγες από την αριστερή πλευρά. Θα κοντρολάρει ο Σεντέγγες, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Ρέλβας, την μπάλα φτάνει στον Όκο Φλέξ, θα κάνει το σουτ και πάλι ο Ρέλβας απομακρύνει. Επικίνδυνη κατάσταση εδώ για τα καρέ της ΑΕΚ. Ευτυχώς ο Ρέλβας σε δύο χρόνους κατάφερε να ανταποκριθεί. Το πρώτο σουτ που έγινε από τον Όκο Φλέξ, αν δεν κάνω και πάλι λάθος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την άμυνα της ΑΕΚ μέχρι τώρα. Εδώ ο Ρέλβας όμως ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Κρατά την αιστεία του 300 μακριά από τον κίνδυνο. Ο Πίλιος εκτελεί ένα πλάγιο out. Δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ευτυχώς ακολουθεί λάθος και από την πλευρά της Λεύσκη και η ΑΕΚ κερδίζει την κατοχή με τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα αφήνει στον Ρέλβας και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να κρατήσει ξανά λίγο την μπάλα στα πόδια με τον Κάιρινεν να την αφήνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Ρότα προσπαθεί να ανέβει και πάλι ψηλά για να πιέσει η Λεύσκη στο γήπεδο. Ο Μουκουντή κρατάει, αφήνει για τον Ρέλβας. Περιμένει ο Πορτογάλος σαν να προκαλεί λίγο τους παίκτες της Λεύσκη να ανέβουν μερικά μέτρα ακόμα στο γήπεδο. Και τώρα ο Μουκουντή πασάρει στον Μάγκερ. Χαμηλώνει πολύ τώρα ο Κροάτης, κινείται παράλληλα στο γήπεδο, φτάνει στην απέναντι πλευρά αριστερά και κάνει μια ωραία διαγώνια πάσα για τον Ζήνη. Εκείνος θα κάνει την πρώτη κεφαλιά, ο Κοϊτά θα κλέψει και τώρα ο Γιώβιτς έχει κίνηση του Ζήνη αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα σουτάρει η μπάλα, όμως θα κοντράρει και θα καταλήξει στα αγκαλιά του Βουτσόφ. Εδώ ο Γιώβιτς ίσως θα έπρεπε να ψάξει μια πάσα στην αριστερή πλευρά, εκεί που ανέβαινε ο Κοϊτά, αντί να σουτάρει, λειτουργήσε με το ένστικτο του σκόρερ περισσότερο. Προσπάθησε ο ίδιος να βρει την αιστεία. Δεν ξέρουμε πού θα κατέληγε η μπάλα αν παίρνει για αυτό το σουτ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έγινε η κόντρα. Η μπάλα αφού εξωστρακίστηκε κατέληξε στην αγκαλιά του Γουτσόφ. Μια ακόμα φάση με καλές προοπτικές για την ΑΕΚ. Αλλά κακή τελική απόφαση. Θυμίζω ότι ο Γιώβιτς είναι ο άνθρωπος που έχει χάσει και τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ μέχρι τώρα για να πάρει το προβάδισμα. Πρώτα με ένα δύσκολο βολέ, το οποίο έστειλε την μπάλα να τυπήσει στο τριζόντιο δοκάρι και να φύγει εκτός και λίγο έπειτα με το λάθος που έγινε από τον Βουτσόφ, ενώ τώρα ένα δυνατό γύρισμα για τον 300 από τον Ρέλβας, δυσκόλεψε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ευτυχώς όμως μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα και στη συνέχεια ακολουθεί και λάθος από την πλευρά των γηπεδούχων. Με το πλάγιο out να είναι αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Γιώβιτς τη μία φάση σχεδόν τη δημιούργησε μόνος του, την άλλη την έδωσαν στο πιάτο. Το κακό για την ΑΕΚ είναι ότι καμία από τις δύο δεν ολοκληρώθηκε με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα υπό την πίεση του Μούμπαρικ. Θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ πιο ψηλά στο γήπεδο δεξιά. Είναι η τελευταία ενέργεια που θα δούμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λήξη από τον Νίμπερκ. Με πρώτο 45 λεπτό που η ΑΕΚ μπορεί να πει κανείς ότι ελέγχει απόλυτα το ματς. Έχει κινδυνεύσει ελάχιστα από την Λεύσκη μονάχα σε μια-δύο περιπτώσεις από τον πολύ επικίνδυνο Οκοφλέξ, αλλά κατά τα άλλα η ομάδα του Νίκολης ελέγχει το ρυθμό, καταφέρνει να κρατάει σε την πλειονότητα των περιπτώσεων μακριά τους γηπεδούχους από τα καρέ της και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και εκείνη που έχει χάσει τις δύο πραγματικά πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα με το βολέ του Γιώβιτ στο ξεκίνημα που έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι. Το βιαστικό σου που έκανε λίγο αργότερα ο Σέρβος όταν ο τερματοφύλακας Βουτσόφ του πάσαρε την μπάλα. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, το αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ εδώ στο Βασίλ Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0.
8: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαλαθιανό. 0-0 ημίχρονο στο παιχνίδι της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ και είναι και το μόνο από τρία παιχνίδια που δεν έχει γκολ. Καθώς στο παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Viking είναι 2-2 το σκορ. Και στο Φενέρμπαχσε Λιόν είναι 0-1 το παιχνίδι. Αυτά συμβαίνουν στα τρία παιχνίδια που είναι για τα play-off του Champions League. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι θα τα συζητήσουμε σε λίγο, διότι έχουμε και το παιχνίδι του Κυπέλου. Έχουμε τον Ηλία Κοκοβίνο να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι του Κυπέλου ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Αστέρα Άκτορ. Έλα Ηλία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Κωστά. Στο 87 είμαστε του παιχνιδιού. 2-0. Οι γηπεδούχοι προηγούνται του Αστέρα Άκτορ με τα δύο γκολ του Ούρση. Το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο προσωπικό του γκολ και δεύτερο της ομάδος του στο 67. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση και θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα στην φάση της League Phase. Να πούμε ότι εδώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει πέσει κάπως ο ρυθμός μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Λεβαδιακού ελέγχουν το παιχνίδι. Να σημειώσουμε όμως ότι, να θυμίσουμε μάλλον στους φίλους, ότι ο Αστέρας Άκτορ παίζει με παίκτη λιγότερο από το 35 λεπτό όταν αποβλήθηκε ο Τζόνταν Σίλβα στην φάση που ανέτρεψε τον Εμμανουηλίδη λίγο πριν αυτός βρεθεί απέναντι τον Παυδόπουλο και σκοράρει σχεδόν σε κενή εστία. 2-0 στο 88.
8: Ευχαριστούμε πολύ Ηλία. 2-0, πολύ κοντά ο Λεβαδιακός στη νίκη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι λοιπόν της ΑΕΚ, να πούμε δύο κουβέντες. Η ΑΕΚ έχει βγάλει με πολύ καλή εικόνα σήμερα. Έχει εκείνη τις καλές χαμένες ευκαιρίες του αγώνα, είναι κυρίως οι δύο με τον Γιώβιτς, αλλά και ένα γύρισμα που έκανε ο Μάγερ στην περιοχή, πέρασε μπάλα από 2-3 παίκτες ΑΕΚ, δεν κατάφερε κάποιος να τις πρόξει στα δίχτυα. Δεν έχει κινδυνεύσει πίσω και αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το γεγονός κυρίως ότι η ΑΕΚ έχει την ίδια αμυντική πεντάδα, βάζω και τον 300 μέσα με πέρυσι, άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Έχει την ίδια αμυντική πεντάδα, βάζω και τον 300 μέσα με πέρυσι, άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη.

φάση που ο Γιώβιτς είχε το δοκάρι, του πέρασε μια πολύ αραμπαλιά λόμπα και γενικά προσπαθεί με τη μία να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του, να ψάχνει τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας. Πολύ καλό αριστεροπόδι. Η σέντρα που λέγαμε νωρίτερα που πέρασε από δύο τρεις παίκτες της ΑΕΚ με το δεξί, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα δύο πόδια αν χρειαστεί. Αριστεροπόδαρο είναι ο Μάγκερ, αλλά έχει την ευχέρεια να το κάνει και με το δεξιπόδι. Όσο για την παρουσία του Ζήνη στην εντεκάδα, δεν έχει βγει στον Νίκολης μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι ο Ζήνη δεν έχει βρει χώρους να τρέξει. Όποτε παίρνει την μπάλα στα πόδια του, έχει μπροστά του πολύ κόσμο. Φαντάζομαι ότι ο Νίκολης περίμενε ότι κάπου θα βρει ανοιχτή την άμυνα της Λεύσκη η ομάδα του, κάπου θα βρει χώρους ο Ζήνη να μπορέσει να τρέξει, να πάει στο ένας-μέναν. Δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο ή θα πάει στην λύση του Βάργα, που έχει μια, εν πάση περιπτώσει, άλλη δυναμική μες στην αντίπαλη περιοχή. Μπορεί να παίρνει κεφαλιές και να τις πάει στον Γιώβιτς, ο οποίος ήταν, ξαναλέω, μέσα στις δύο καλύτερες φάσεις που δημιούργησε και έχασε η ομάδα του. Αυτά λίγο πολύ για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είναι καλύτερη, έχει την κατοχή της μπάλας, έχει τις καλές ευκαιρίες, έχει κινδυνεύσει ελάχιστα και προσπαθεί να μην αφήνει καθόλου τη Λεύσκη να την απειλεί, να χτίζει επιθέσεις, να φέρνει την μπάλα στην περιοχή του 300. Το έχει καταφέρει αυτό η ΑΕΚ. Ούτε πολλά κόρνερ έχει παραχωρήσει, ούτε έχει δώσει δικαιώματα στους γηπεδούχους. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά και να ακούσουμε και ένα τραγούδι, αφού σας πούμε πρώτα ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichema.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichema.gr. Μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichema.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξτε υπεύθυνα. Διακοπή και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λέει κάποιος ότι οι διαστάσεις του γηπέδου στη Σόφια είναι τουλάχιστον 25 με 30% μεγαλύτερες από την πλειονότητα των γηπέδων στο Μουντιάλ. Αν κάνει λάθος, θα ρωτήσουμε τον κύριο Μαραθιανό που κόβει το μάτι του, αν του φαίνεται το γήπεδο μεγαλύτερο από τα αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Λέει ένας φίλος ότι ο τερματοφύλακας, ο Βούτσοφ είναι το. Εκεί λέει τονίζεται, είναι γιος του Βούτσοφ, του πρώην προπονητή του Άρη. Αυτό το λέει ο Στέφανος από Βουλγαρία. Ενδιαφέρουσα έτσι, πληροφορία. Εντάξει, βλέπω εδώ μια τσατίλα για τον Γιώβιτς και τις χαμένες του ευκαιρίες. Εντάξει, παιδιά, αν το Γιώβιτς δεν το ξέραμε από πέρυσι, θα καταλάβαινα την κρίνια, αλλά επειδή ξέρουμε τι είναι ο Γιώβιτς και τι μπορεί να κάνει, ας έχουμε λίγο υπομονή και αυτός να μπορέσει να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό, διότι ένας παίκτης ο οποίος το έχει τον γκολ, το απέδειξε πέρυσι και φέτος τον περιμένουμε και τον περιμένουμε στην ΑΕ κυρίως να είναι ακόμα καλύτερος και πιο αποτελεσματικός. Θυμίζω τα παιχνίδια που έχουμε ημίχρονο στα τρία παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2, η Fenerbahce με τη Λέων είναι στο 0-1 και βεβαίως η Λεύσκη Σόφιας με την ΑΕ είναι στο 0-0 στο παιχνίδι που θα πάμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο ημίχρονο στο Γιώργο Μαραθιανό.
1: Οι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Νίκολιτς είχε πει ότι το μοναδικό πράγμα που τον ενδιαφέρει από το σημερινό παιχνίδι είναι το αποτέλεσμα. Τα έλεγε και ο Γιώργος Μαραθιανός νωρίτερα και πολύ σωστά, διότι σε αυτή τη φάση δεν σε νοιάζει ούτε την μπάλα θα παίξεις, ούτε πώς θα προκριθείς. Σε νοιάζει μόνο να προκριθείς. Ωστόσο, η ΑΕΚ πέρα από το να παίζει για το αποτέλεσμα έχει και καλές στιγμές στο γήπεδο, έχει καλή εικόνα στο γήπεδο γενικά. Και στον τρόπο που κυκλοφορεί την μπάλα και στον τρόπο που αμήνεται και δεν δίνει δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα. Και όταν βρίσκει έτσι λίγο ελεύθερο χώρο στον τρόπο που προσπαθεί να αναπτυχθεί, θα δικαιούται να έχει πετύχει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με βάση την εικόνα της. Δεν το έκανε, ωστόσο είναι μια εικόνα πολύ ικανοποιητική, θα λέγε κανείς, για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε μέσα στη χρονιά και για το γεγονός ότι είναι το μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για την σεζόν αυτή. Βλέπω ότι οι παίκτες έχουν βγει στο γήπεδο, οπότε πάμε σιγά σιγά στον Γιώργο Μαραθιανό να μας πει καταρχάς αν υπάρχουν τίποτα αλλαγές στις δύο δεκάδες. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Μας ακούς Γιώργο? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο φαντάζομαι. Ούτως ή άλλως έχουμε λίγη ώρα ακόμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βγήκαν οι παίκτες μεν, αλλά βλέπω ότι ακόμα οι βοηθοί τσεκάρουν τις εστίες, τα δίχτυα κλπ. Οπότε έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα έχουμε και τον Γιώργο Μαραθιανό έγκαιρα. Τον έχουμε τώρα, έλα Γιώργο.
1: Μ' ακούτε τώρα παιδιά?
0: Σε ακούμε κανονικότατα.
1: Ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Βασιλεύσκι της Σόφιας, όπου είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Λεύσκη και την ΑΕΚ, μετά από ένα πρώτο μέρος που έληξε χωρίς θέρματα στο 0-0, αλλά με την ΑΕΚ να είναι η ομάδα που να δικαιούται να έχει παράπονο από αυτό.
0: Γιώργο, λέει ένας φίλος ότι το γήπεδο του φαίνεται μεγαλύτερο από τα γήπεδα συνήθως που βλέπουμε. Έχεις τέτοια αίσθηση?
1: Μεγαλύτερο, συγγνώμη, Κώστα,
0: από... από τα γήπεδα, ας πούμε, του Μουντιάλ που βλέπαμε όλο το καλοκαίρι. Σου φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλες, έτσι με το μάτι όπως το βλέπεις, σου φαίνεται πιο μεγάλο το γήπεδο?
1: Κοίταξε, είναι κάπως αχανές. Θυμίζει λίγο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως αχανές, χωράει περίπου 43.000.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τοποθετημένες και οι εξέδρες. Έχει και το στίβο, είναι στάδιο, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πιθανώς γι' αυτό να του φαίνεται λίγο μεγαλύτερο.
0: Okay.
1: Το καλό είναι ότι δεν έχει επηρεαστεί η ΑΕΚ από την ατμόσφαιρα, γιατί ήταν ένα θέμα αυτό, ούτε από την έλλειψη ρυθμού. Ήταν η ομάδα που έλεγξε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου το τέμπο, η ομάδα που κράτησε την αντίπαλό της μακριά από την εστία της, χωρίς να δεχτεί μεγάλες φάσεις, εκτός από μία με τον Οκοπλέξ. Εκείνη που έχασε τις δύο πραγματικά σπουδαίες ευκαιρίες, με τον Λούκα Γιώβιτς πρώτα να φτιάχνει μόνος του εκείνη την φάση που εκτέλεσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Και λίγο αργότερα, όταν την έδωσε στο πιάτο ο τερματοφύλακας Βουτσόφ, αλλά ενήργησε βιαστικά, ίσως και εγωιστικά. Τώρα ο Σεντζίνιο έχει χώρο από δεξιά για να μπει στην περιοχή, αποφεύγει τον Κάιρινεν, αλλά κλείνεται. Θα γίνει η μαλλιά και συνέχεια κοντράρει στα πόδια του Πίλιου και δεν απομακρύνει την μπάλα ο Κοϊτά. Έλεγα λοιπόν ότι στη δεύτερη φάση, που ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρη ευκαιρία, γιατί ο Γιώβιτς βρέθηκε εντελώς μόνος του στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ενήργησε και βιαστικά αλλά και ίσως λίγο εγωιστικά, γιατί είχε δίπλα του τον Τζίνι. Αν του έδινε την μπάλα θα μπορούσε να βρει ένα πολύ εύκολο πλασέ απέναντι με τον τερματοφύλακα ο Αφρικανός. Τώρα και πάλι η Λεύσκη από τη δεξιά πλευρά με το ανέβασμα του Νέβες προσπαθεί να απειλήσει, αλλά είναι καλά οργανωμένη ξανά στα μετώπιση η ΑΕΚ. Ο Κοφλέξ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης των γηπεδούχων, ο Ρεϊνάλντο. Και πάλι τώρα ο Κοφλέξ κινείται προς τα μέσα αριστερά, ευτυχώς θα γίνει κεφαλιά προς τα πίσω από τον Μουμπαρίκα, αν δεν κάνω λάθος. Ευτυχώς η μπάλα θα πάρει, ο Ρεϊνάλντο ήταν που έκανε την κεφαλιά, ευτυχώς η μπάλα θα πάρει τροχιά έξω από την αιστεία του 300 χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα, θα καταλήξει out και θα περάσει χωρίς κίνδυνο αυτή η φάση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όπου η ΑΕΚ μπήκε χωρίς αλλαγές, το ίδιο και η Λεύσκη. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε αρκετά καλά το σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς, σίγουρα στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό. Η ΑΕΚ βρήκε τις φάσεις, όπως έλεγα και νωρίτερα, για να αγγίξει το προβάδισμα. Γεμίζει τώρα ο Στρακώσας σε ένα σημείο όπου θα χάσει την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά θα κερδίσει μετά ο Μάγκερ και ωραία κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Ο Μάγκερ, ο οποίος ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα, αλλά στη συνέχεια βοήθησε, πήρε πρωτοβουλίες, κράτησε και την μπάλα στα πόδια. Από δική του πάσα ξεκίνησε η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία της ΑΕΚ με τον Γιώβιτς. Τώρα ο Μουκουντή αφήνει στον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται προς τα μέσα, καλά κλεισμένος, και γυρίζει προς τα πίσω για τον 300. Είναι κάπως επιβόλαιη πάσα, αλλά την προλαβαίνει ο Στρακός από την κόρνερ και απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Γιώβιτς μονομαχεί με τον Δημητρόφ. Ο αρχηγός της Λεύσκης θα πάρει αυτή τη μονομαχία και θα κερδίσει την μπάλα για τον Σεντέγγες. Γύρισμα προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ και πάλι ο Σεντέγγες από τα αριστερά. Πάει ο Μάγερ για να τον κλείσει. Ο Σερτζίνιο αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον Μαρίν, αλλά η παλιά που κάνει συνέχεια δεν είναι καλή και ο Πίλιος όμως δεν απομακρύνει πιστικά. Βρίσκει και πάλι αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Νέβες. Ο Νέβες αφήνει στον Μούμπαρικ. Εκείνος από το ύψος του κέντρου περιμένει συμπαράσταση. Δεν την βρίσκει, αναγκάζεται να πισωφορήσει. Καλά οργανωμένη η ΑΕΚ στο ανασταλτικό κομμάτι. Με τον Κάιρινεν να μην έχει τόση πράγματα δημιουργικά, αλλά να μην έχει αφήσει σήμερα να φανεί κάποιο κενό στο ανασταλτικό σκέλος. Τώρα ο Σερτζίνιο βρίσκει χώρο, αφήνει. Θα κάνει το σου, την μπάλα θα κοντράρει ευτυχώς και πάλι για να καταλήξει στα πόδια του Πίλιου χωρίς καν να φτάσει στην αιστεία. Βρήκε χώρο εκεί ο Σερτζίνιο και δοκίμασε το σουτ. Εδώ μια ωραία ενέργεια από τον Νέβες, ο οποίος πρώτου κοϊτά θα κερδίσει και θα δώσει μια ακόμα κατοχή για την Λεύσκη. Η ΑΕΚ, η οποία σε αυτά τα πρώτα 4 περίπου λεπτά του δεύτερου χρόνου δεν πατάει το ίδιο καλά, δεν κρατάει την μπάλα στα πόδια. Η Λεύσκη έχει ανέβει μερικά μέτρα, τώρα η παλιά που γίνεται προς τα πίσω την ελέγχει ο Ρέλβας και αφήνει στον Στρακώσα. Και πάλι όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεννήθηκε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης. Κατεβάζει με ευκολία ο Δημητρόφ και ανοίγει δεξιά για τον Όκο Φλέξ. Αυτός την κρατάει την μπάλα πριν βγει εκτός, αλλά στη συνέχεια την κυρίζει και πάλι προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ και τώρα ο Σεραφίμο. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζει η Λεύσκη να επιτεθεί. Η ΑΕΚ, η οποία έρχεται στη Βουλγαρία μετά από 25 ολόκληρα χρόνια να αγωνιστεί. Την προηγούμενη φορά είχε αντιμετωπίσει τη Λίτεξ Λόβετ με τον Φερνάντο Σάντος στον πάγκο τότε για το κύπελο UEFA και τον Μάκη Ψωμιάδη πρόεδρο. Είχε πάρει μια ισοπαλία 1-1 με το μοναδικό γκολ του Κάρλος Γκαμάρα μετά και την Όμαυρα και στη ρεβάνση της επικράτησης του 3-2. Τώρα μια κίνηση που γίνεται εκτός περιοχής από τον Everton θα πέσει στο έδαφος. Δεν ξέρω τώρα τι έχει δώσει ο Νίμπερκ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι και θα το συνεχίσει με ελεύθερο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί και γιατί το διέκοψε. Στην αρχή νόμιζα ότι καταλόγησε φάουλ, αλλά όχι. Αφήνει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει κίνδυνος. Για την ΑΕΚ, ένα ακόμα γύρισμα προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ για τον Σερτζίνιο, ανεβαίνει ο Κοϊτά για να πιέσει επιβόλαιη πάσα, προσπαθεί να κλέψει ο Μάγερ, γύρισμα προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Με το κεφάλι ελευθερώνει για τον Σεραφίμοφ. Μένει τώρα ψηλά ο Ζήνη στο γήπεδο, προσπαθώντας να δυσκολέψει την ανάπτυξη των Βούλγαρων, οι οποίοι και πάλι με το ανέβασμα του Δημητρόφ από δεξιά προσπαθούν, ο Κοϊτά πάει να τον πιέσει. Έρχεται και ο Ζήνη ευτυχώς, παραλίγο να κλέψει την μπάλα και να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες προϋποθέσεις. Πρόλαβα να ελευθερώσουν οι παίκτες της Λεύσκη και τώρα με τον Μαϊκόν από τον Άξονα και τον Μουμπαρίκ προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ξανά ο Μαϊκόν έχει απέναντι του τον Κάιρινεν, γυρίζει προς τα πίσω για τον Σεραφίμο. Ο Μουμπαρίκ είναι σαν να έχει καταλάβει ότι με το να αφήνει την μπάλα στα πόδια της Λεύσκη μακριά από την αιστεία της, εκείνη δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να βρει τι θα την κάνει. Τώρα μια διαγώνια πάσα που γίνεται, θα προλάβει μεν να κάνει την κεφαλιά εκεί ο Σεντέγγες, αλλά όχι και να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Ίσως στάνουν στα αυτιά σας και οι αρχές των φίλων της Ένωσης, οι οποίοι αν και είναι αριθμητικά πολύ λιγότεροι σήμερα, 2000 έναντι 38, αλλά και σήμερα έχουν καταφέρει να κάνουν την παρουσία τους και να ενισχύσουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ. Την προσπάθεια που κάνει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα εδώ εν ώψη της ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ ψηλά στο γήπεδο από τη δεξιά πλευρά με εκτελεστή τον Ρότα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 53 και παραμένει το Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Ο Μάγερ προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Θέλει πράγματα, θέλει πρωτοβουλίες η ΑΕΚ από τον Αφρικανό. Τώρα θα προσπαθήσει να μπει και να συγκλίνει προς τα μέσα. Η πάσα κοντράρει, καταλήγει στα πόδια του Μαρίν. Έχει χώρο και τον Πίλιο από τα αριστερά. Ο Πίλιος θα σετράρει μέσα στην περιοχή, απομακρύνει οι παίκτες της Λεύσκη. Ο Μαρίν και πάλι κοντρολάρει όμως στα αριστερά. Έχει ξανά στήριγμα τον Πίλιο. Του πασάρει προς τα πίσω, εκείνος όμως κλείνεται και γυρίζει ακόμα πιο πίσω στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στο Μουκουντί. Αλλά μένουν ψηλά οι παίκτες της Ένωσης και τώρα ο Κάιρινεν. Θα κάνει κίνηση ο Ρότα, δεν θα ρισκάρει ο Φινλανδός. αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Ρέλβας που είναι ψηλά στο γήπεδο και αφήνει για τον Κοϊτά. Κανάλα πάει στο ένας με έναν ο Αφρικανός, θα περάσει έναν. Θα κάνει πάσα για τον Μαρίν, εκείνος θα βρει το χώρο, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα πάρει σιρτή τροχιά και θα φύγει εκτός της δεξιάς γωνίας του Γουτσόφου, ο οποίος ήλεγε παρόλα αυτά την πορεία της. Εδώ ίσως ο Μαρίν θα μπορούσε να ψάξει για πάσα στα δεξιά για τον Μάγκερ, αλλά εμπιστεύτηκε τα πόδια του. Η αλήθεια είναι ότι έχει λόγους να το κάνει, το είδαμε και πέρυσι, αλλά εδώ η εκτέλεση ήταν χλιαρή. Τώρα θα κλέψει όμως η Άκη και ο Γιώβιτς έχει καλή ευκαιρία. Έχει στήριγμα τον Ζήνη, θα αφήσει τον Κοϊτά, ο Κοϊτά θα σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Και εδώ η ΑΕ κατάφερε να κλέψει και να βρει εκτεθειμένη την άμυνα της Λεύσκη, αλλά ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα προς την ευθεία. Τώρα ο Μαϊκόν θα κάνει μια επέλαση από τον άξονα, θα φτάσει απέναντι στο 300, θα κάνει το σούτ από μακρύ και τον αλλοφύλακα στην δεξιά του γωνία. Πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τη Λεύσκη να ανοίξει το σκορ. Εδώ βρήκε αδικαιολόγητα πολύ χώρο ο Βραζιλιάνος. Δίνει σε όλα τα μέτρα μέχρι την περιοχή της ΑΕΚ και σούταρε υποπίεση πάντως. Ίσως αυτό και να ήταν το κλειδί για το ότι η μπάλα δεν πήρε πολύ δύναμη και ο Στρακώστα μπόρεσε να τη σταματήσει τη δεξιά του γωνία. Ήταν μια καλή φάση πάντως για τη Λεύσκη, η οποία τη μένει από τα δεξιά με τον Δημητρόφ. Πάει να τον κλείσει ο Δίνη, γυρίσμα από τον Μαϊκόν, κόψει ο Φίλιος αλλά και να τη συμπαλά. Κλέβει ο Κοπλέκ. Το σούτ από τον Σερτίνιο, το τακουνάκι προσπαθεί να κάνει συνέχεια ο Έμπερτον, η μπάλα ευτυχώς θα κοντράρει και θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα μείνει στα πόδια των παικτών της Λεύσκης, το κοινό της οποίας προσπαθεί τώρα να την ενθαρρύνει, να χτίσει ένα momentum. Ο Ζήνη πιέζει και αναγκάζει τον Σερτίνιο να γυρίσει προς τα πίσω για τον Βουτσόφ, η ΑΕΚ η οποία πρέπει να ηρεμήσει τώρα, να παγώσει και πάλι το ρυθμό όπως το κάνει σχεδόν σε όλο το παιχνίδι μέχρι τώρα. Ο Μπούμπαρικ έχει το ανέβασμα του Νέβες, αλλά εκείνος κλείνεται από τον Χάιρινεν. Και πάλι Μπούμπαρικ και ο Γιώβιτς τώρα προς τα πίσω για να μην υπάρξουν και μη διάδρομοι. Παιχνίδι στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Νίκολιτς. Ο Μαϊκόν μια διαγώνια πάσα με στόχο τον Νέβες. Εκείνος θα κοντρολάρει, θα σπάσει την μπάλα δεξιά για τον Όκο Φλέξ. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή απομακρύνει για μία ακόμα φορά σωστά τοποθετημένος ο Ρέλβας, παραχωρώντας το πλάγιο out για τη Λεύσκη από τα δεξιά. Πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές παρεμβάσεις από τον Ρέλβας, ο οποίος μονίμως είναι στο σημείο που πρέπει όποτε γίνεται κάποιο γέμισμα ή γύρισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα προσπαθεί και πάλι η Ένωση να ανέβει μερικά μέτρα και να πιέσει. Ο Μαϊκόν ελευθερώνει δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Δημητρόφ βλέπει τον Νέβες, ο οποίος τώρα και πάλι έχει πολύ χώρο. Πάει ο Κοϊτά για να τον κλείσει. Βγάζει προς τα έξω τον Σερτζίνιο. Ο Σερτζίνιο πάει να παίξει ένα δίμο τον Οκοφλέκτη, εκείνος τον Μάνα προς τον άξονα. Κλείνεται από τον Πίλιο και βγάζει τον Νέβες και πάλι. Ο Νέβες ανοίγει λίγο το κοντρόλ, αλλά κρατάει την κατοχή. Ο Μπούμπαρικ για τον Όκο Φλέξ, ο οποίος ταλαιπωρεί και πάλι τον Πίλιο, αλλά ο Μπάκτης Σάκη δεν τον αφήνει να περάσει. Γύριζα προς τα πίσω για τον Σερτζίνιο. Η Λεύσκη η οποία έχει ανέβει στο τελευταίο πεντάλεπτο και κάπως αναπιέζει. Πολύ ωραία όμως εδώ ο Ζήνη γυρίζει και κλέβει για την Άγκη, ο οποίος ψάχνει την αντεπίθεση με τον Μαρίν. Όχι, θα κάνει λάθος, θα κλέψει τον Δημητρόφ και έχει χώρο για να κάνει ένα σούτ την μπάλα. Ευτυχώς θα καταλήξει στην αγκαλιά του 300 και λέω ευτυχώς γιατί και ο Δημητρόφ εδώ θα μπορούσε να ψάξει ένα άνοιγμα στα άκρα που θα έβρισκε ανεργάνωτο την άμυνα της ΑΕΚ. Προτίμησε ένα μακρινό σουτ που κατέληξε στην αγκαλιά του 300 και τώρα ο Κάιρινεν κάθετα για τον Κοϊτά. Κλείνεται από τρεις ο Κοϊτά αλλά παρόλα αυτά βρίσκει τον Τζίνι. Ο Τζίνι με τη μία για τον Γιώβιτς και τώρα το άνοιγμα αριστερά για τον Κοϊτά δεν είναι καλό. Κλείνει ο Νέβες και κερδίζει. Όμως ο Βουτσόφ στη συνέχεια θα κάνει ένα ακόμα λάθος, θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτή την αστάθεια του τερματοφύλακα της Λεύσκη με την μπάλα στα πόδια. Εκτός από το λάθος που έφερε την δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς και σε άλλες περιπτώσεις έχει δείξει ανασφάλεια. Ενώ τώρα έχουμε τις δύο πρώτες αλλαγές για την ΑΕΚ, δύο μαζεμένες, με τον Μπαρνάβας Βάργα να μπαίνει στο γήπεδο και θέση του Γιώβιτς. Μια μικρή έκπληξη τώρα αυτή. Δεν ξέρω αν ο Γιώβιτς έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Πάντως θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον Μάγκερ, ο οποίος θα αντικαταστραφεί από τον Πέτρο Μάνταλο. Ενδιαφέρον λοιπόν, θα δούμε τώρα μήπως έχουμε και ανακατατάξεις μέσα στο γήπεδο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώβιτς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καλός σήμερα. Αλλά απ' την άλλη είναι πολύτιμα τα αγωνιστικά στοιχεία που προσφέρει σήμερα ο Ζήνη και στο ανασταλτικό κομμάτι και πριν λίγο γύρισε και έκλεψε την μπάλα σε ένα κομβικό σημείο. Τώρα είναι επιπόλαιο λάθος από το Μάνταλο. Ευτυχώς δεν βγαίνει αντεπίθεση για την Λεύσκη. Και τώρα πιέζει ο Ζήνη τον Δημητρόφ, τον αναγκάζει να γυρίσει στον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ και πάλι με άγχος, αλλά καταφέρει να βρει τον Σεραφείμο. Ο Μαϊκόν. Και αριστερά τώρα προσπαθεί ο Σεντέγες. Ωραία πατάει εκεί ο Μαϊκόν, αλλά κλείνει ωραία ο Κάιρινεν. Κλέβει και δίνει για τον Ρελ Βασιά και βρίσκει την κατοχή. Και τώρα ο Μουκουντή αφήνει στον Κάιρινεν και πάλι. Ο Μάνταλος, ο οποίος βλέπω να είναι στον άξονα μπροστά από τον Κάιρινεν και τον Μαρίν. Και τον δίνει τον Κοϊτά δεξιά. Θα δούμε. Τώρα ο Μαρίν. Ωραία βρίσκει τον Ζήνη. Έχει χώρο ο Αφρικανός. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μπορεί να σουτάρει ο Ζήνη. Θα το κάνει. Η μπάλα στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Καλή φάση και εδώ για την ΑΕΚ να μπορέσει να απειλήσει την εστία της Λεύσκη. Ο Ζήνη, ο οποίος έφερε την μπάλα στο αριστερό και βρήκε μια εκτέλεση προς την εστία. Αλλά δεν ήταν τέτοια που να μπορέσει να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα της Λεύσκη. Τώρα ο Ρέλβας κλείνει πάρα πολύ ωραία. Παρόλο το λάθος που έκανε στην αρχή τον Ρεϊνάλντο και συνέχεια με τη βοήθεια και του Κάιρινεν θα κλέψει την μπάλα. Η Ένωση έχει ξανά κατοχή με τον Φιλανδό να κρατάει και να αφήνει δίπλα του στον Ρέλβας. Και πάλι ο Ζήνη από τον άξονα θα κάνει την παλιά για τον Βάργα. Η μπάλα έρχεται και πάλι στον Ζήνη ο οποίος θα μπει στην περιοχή από αριστερά. Έχει χώρο ο Αφρικανός. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ. Πολύ καλή φάση και εδώ για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ με τον Ζήνη να σημαδεύει την απέναντι γωνία του Βουτσόφ. Η μπάλα κόντραρε και έφυγε. Κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από την κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Είναι μια ακόμα καλή φάση για την Ένωση, η οποία και σε αυτή την περίπτωση με τον Ζήνη απειλεί. Μεγάλος πονοκέφαλος ο Αγγολέζος επιθετικός για την άμυνα των γηπεδούχων. Μία ακόμα φοβερή εμφάνιση από τον νεαρό, ο οποίος δικαιώνει τον Μάρκο Νίκολης που σήμερα τον ξεκίνησε βασικό. Εκτέλεση του κόρνερ με το μέτρο Μάνταλο από αριστερά. Ένα καλό χτύπημα χρειάζεται και μια κεφαλιά από τα πολλά ψηλά κορνιά που έχει ανεβάσει στην περιοχή η ΑΕΚ. Θα σεντράρει ο Μαρίν τελικά. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα θα πάρει πολύ τους και θα φύγει out. Εδώ ο Μαρίν μπόρεσε να βρει τον στόπερ της ομάδος του σε ένα επίκαιρο σημείο στο ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ήταν δύσκολη και υποπίεση η κεφαλιά που έκανε ο Ρέλβας και η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την ευθεία χωρίς να απειλήσει. Μια ακόμα τελική για την ΑΕΚ, χωρίς όμως ευκαιρία. Και τώρα προσπαθούν και πάλι οι Βούλγαροι να κάνουν build-up. Η ΑΕΚ από την πλευρά της επιχειρεί να το δυσκολέψει με τον Βάργα τώρα να πιέζει τον Δημητρόφ. Γεμίζει ο Δημητρόφ ψάχνοντας τον Ρεϊνάλντο πρώτο στην μπάλα, ο Ρέλβας και πάλι, πολύ ψηλά στο γήπεδο. Τώρα ο Μπούμπαρικ νομίζει ότι ελέγχει, τον πιέζει για μία ακόμα φορά ο Ζήνη, τον αναγκάζει να απομακρύνει όπως όπως. Ωραία ο Μάνταλος στη συνέχεια κερδίζει από τον Νέβες και τώρα έχει την επιλογή να αλλάξει το παιχνίδι. Όχι, προτιμά να πασάρει κοντά του για τον Μαρίν. Μαρίν με τον Μάνταλο, ο Πίλιος και πάλι ο αρχηγός της ΑΕΚ. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 62 και παραμένει το Λεύσκι ΑΕΚ 0-0. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Κρατάει ο Καμερουνέζος για τον Κοϊτά, γυρίσμα προς τα πίσω για τον Ρέλβας, ο οποίος κρατά και περιμένει να πάρουν οι συμπαίκτες του τις θέσεις στο γήπεδο. Ο Ρέλβας και πάλι από τα αριστερά, η Άκη η οποία πέρασε αυτό το δεκάλεπτο κάποιας πίεσης από την Λεύση χωρίς να έχει κάποιο κόστος και τώρα είναι πάλι η ομάδα που ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Ο Ρώτα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Πάει να τον πιέσει ο Έβερτον, ο Ρέλβας κρατάει λίγο παραπάνω, γυρίζει στον Στρακώσα και ο Τερματοφύλακας ΑΕΚ με τη μία αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Μαρίν, που τώρα ο Ρουμάνος με ηρεμία κουβαλάει την μπάλα από τον άξονα και βλέπει το ανέβασμα του Ρώτα. Έχει χώρο ο Ρώτα τώρα από τα δεξιά, μπορεί να ανέβει. Προτιμά να πατήσει και πάλι για να παίξει τον άξονα για τον Μαρίν. Με τη μία ο Μαρίν για τον Βάργα, ο οποίος μπορεί να την προλάβει την μπάλα από τα δεξιά, όντως αυτό θα συμβεί. Πριν βγει out και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα πάει στο ένας μένας, θα μπει στην περιοχή από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Όχι, δεν θα σουτάρει. Δίνει για τον μέτρο Μάνταλο. Ο Μάνταλος τώρα από την απέναντι πλευρά δεν θα περάσει κάθε την πάσα. Κρατάει την κατοχή η ΑΕΚ και επιμένει. Με τον Ρέλβας ψηλά στο γήπεδο από τα αριστερά. Και αγώνια παλιά μέσα στην περιοχή είναι δυνατή, όμως θα περάσει χωρίς κίνδυνο out για την Λεύσκη. Εδώ ο Ρέλβας βιάστηκε. Δεν χρειαζόταν να κάνει μια παλιά τόσο μεγάλη δυσκολία. Είχε αρκετές πάσες κοντά του. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση και πάλι όμως δημιούργησε ρήγμα από τη δεξιά πλευρά με τον Κοϊτά, ο οποίος έχει μετατοπιστεί σε εκείνο το σημείο του γηπέδου και ο Μάνταλος έχει έρθει αριστερά από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Τώρα μια μπαλιά που γίνεται με στόχο τον Σερτζίνιο, την ελέγχει ο Πίλιος και γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Ο Τερμασλέκανσα κρατάει, περιμένει να τον πιέσει ο Έβερτον και γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Μαρίν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Βάργα με τη μία κάνει το τακουνάκι για τον Ζήνιο, ο οποίος μπορεί να βγει πρώτος στην μπάλα. Όχι, τελευταία στιγμή θα προλάβει να κόψει ο Νέβες. Αν μπορούσε εκεί ο Ζήνι να την τυμπήσει την μπάλα, θα έβγαινε μόνος απέναντι στον Βουτσόφ. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Πακ της Λεύσκη, αλλά η ΑΕΚ είναι η ομάδα που κρατάει την κατοχή. Και πάλι ο Ζήνι. Με την πλάτη τον Νέβες όμως η μπαλιά που επιχειρεί συνέχεια δεν είναι καλή. Θα φύγει απευθείας out, ο Πίλιος δεν την κατάλαβε, δεν έκανε καν κίνηση προς εκείνο το σημείο και πέρασε αυτή η φάση για την ΑΕΚ στο 64. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει να δουλεύει αυτή η διπλή αλλαγή του Νίκολιτ, υπό την έννοια ότι η ΑΕΚ πήρε ξανά την μπάλα στα πόδια, κυρίως χάρη στον Μάνταλο και την κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα το άνοιγμα του Βουτσόφ για τον Δημητρόφ. Ο Νέβες πάνω στη γραμμή, κλείνεται από τον Μάνταλο, Παγιοζίνη. Ο Δημητρόφ όπως ένα σημείο του γηπέδου που η μπάλα θα περάσει, θα πάει όμως στην κεφαλιά. Ο Έβερτον ελέγχει, ο Πίλιος κλείνεται, ωραία όμως ελευθερώνει στον Μουκουντή. Και εκείνος ανοίγει στα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος έχει χώρο αλλά προτιμά και πάλι να συγκλίνει στον άξονα και να αφήσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει στην απέναντι πλευρά εκεί όπου περιμένει ο Κάιρινεν και ακόμα πιο ωραία σφάει την μπάλα αριστερά για τον Μάνταλο. Κλείνεται από δύο ο αρχηγός Τσάκ, παίζει και πάλι προς τα πίσω στον Κάιρινεν και ακόμα από πίσω για τον Ρέλβας. Παιχνίδι όμως και πάλι στο μισό που αμήνεται η Λεύσκη. Ο Μουκουντή κρατάει ανάμεσα σε δύο δίνει στον Μαρίν. Κάθεται ο Μαρίν πολύ ωραία τον Κάιρινεν και εκείνος ξανά για τον Βάργα κοντρολάρει. Ο Μαρίν θα κάνει το σούτ, όχι, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα φύγει πάνω από την ευθεία του Γουτσόφ. Εδώ πολύ ωραία ο Βάργα σκέφτηκε να στρώσει για τον χαφ της Ένωσης, αλλά αυτός έβαλε παραπάνω δύναμη. Δεν έγινε με κακές προϋποθέσεις η εκτέλεση. Δεν είχε παίκτη αντίπαλο κοντά του ο Μαρίν για να τον πιέσει, αλλά ίσως και να βιάστηκε. Έβαλε αρκετό ύψος στην μπάλα και αυτή έφυγε πάνω από την ευθεία του Βουτσόφ. Ήταν μια φάση περισσότερο με καλές προϋποθέσεις παρά ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 66. Τώρα από την αριστερή πλευρά με τον Σεντέγιες προσπαθούν οι Βουλγάροι, κλείνεται πάρα πολύ ωραία και στη συνέχεια θα πετάξει την μπάλα πλάγιο, πολύ ωραία. Κλείστηκε εκεί ο μπακ της Λεύσκη από δύο παίκτες, από τον Ρότα και τον Κοϊτά και από τα δικά, δικά του πόδια η μπάλα έφυγε εκτός. Πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Ρότα έτοιμο να το εκτελέσει και δυνατή εκτέλεση ψάχνει τον Βάργα. Θα πάρει όντως την κεφαλιά ο Ούγγρος, αλλά θα κόψουν οι παίκτες της Λεύσκη. Ένα μαρκάρισμα δυνατό στη συνέχεια που γίνεται πάνω στον Μαϊκόν από τον Κάιρινεν. Και φάουλ για τους Βουλγαρούς πίσω από το χώρο του κέντρου και αριστερά. Δεν θα εκτελεστεί αμέσως γιατί θα έχουμε και αλλαγή για την πλευρά των γηπεδούχων. Εκτός αγώνα θα δει ο Οκοφλέξ. Ο Οκοφλέξ ο οποίος από την αλήθεια δεν καταλαβαίνω αυτή την αλλαγή. Ήταν σίγουρα ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λεύσκη μέχρι τώρα. Καλοδεχούμενη πάντως. Τώρα το λέω αυτό με τον κίνδυνο να βάλει κανένα γκολ ο Περέα και να αποδειχθώ μαυρόγατα, αλλά μέχρι τώρα ό,τι έχουμε δει στο παιχνίδι από καλό ή μάλλον επικίνδυνο από την πλευρά της Λεύσκη ήταν από τα πόδια του Οκοφλέξ. Τώρα ο Βουτσόφ με τη μία για τον Δημητρόφ και πάλι Βουτσόφ. Η ΑΕΚ όντως πιέζει τον τερματοφύλακα της Λεύσκη. Ένα γέμισμα σε ένα χώρο που ο Μουκουντή θα βγει πρώτος στην μπάλα. Δίνει ύψος και απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Σεντέγιες. Ένα ακόμα γέμισμα στην απέναντι πλευρά. Ο Μουκουντή πρώτος στην μπάλα. Πέσεται, λέει ο διαιτητής, παρά τη διαμαρτυρία στο μεσό της Λεύσκης για φάουλ. Ο Μάνταλος έχει ένα τάκλιν και πάλι πέσεται από τον Νίμπερκ. Κρατάει η ΑΕΚ με τον Ρότα. Ο Ρότα με ψυχραιμία περιμένει να δει τις επιλογές του και αφήνει στον Κάιρινεν. Και πάλι Ρότα στον άξονα του γηπέδου τώρα. Περιμένει και αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν ο οποίος έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνιδιού απέναντι στον Πίλιο. Φωνάζουν για χέρι οι παίκτες της Λεύσκη. Πέσεται λέει και εδώ ο Νίμπερκ. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν ούτε εδώ δίκιο. Ο Μουκουντή αφήνει στον Ρέλβας και εκείνος ξανά στον πύλιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά. Έχει χώρο ο πύλιος, να δούμε αν θα ανέβει. Θα κάνει την παλιά με στόχο τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα την προλάβει την μπάλα. Θα γυρίσει σε ένα σημείο όμως στη μικρή περιοχή όπου ο Βουτσόφ θα προλάβει να μπλοκάρει. Εδώ ήθελε, η αλήθεια είναι, πολύ κόπο από τον Ζήνη για να προλάβει την παλιά η οποία ήταν λίγο πιο δυνατή. Και ήταν δύσκολο το γύρισμα να φτάσει σε συμπαίκτη. Πηλεύσκε από την δεξιά πλευρά με τον Νέβες. Θα πέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Μάνταλου και φάουλ για τους Βούλγαρους ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου από την αριστερή πλευρά. Ο Μάνταλος ο οποίος και ανασταλτικά έχει μπει δυνατά σε πολλές μονομαχίες από τη στιγμή που πέρασε στο μάτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί τώρα ο Νέβες με ένα γύρισμα στον Βουτσόφ. Και τώρα ο τερματοφύλακας Πηλεύσκη περιμένει κρατώντας την μπάλα στα πόδια για να ανέβουν να τον πιέσουν είτε ο Ζήνη είτε ο Βάργα. Σπάει δεξιά για τον Δημητρόφ. Ο Ζήνη πάει να τον πιέσει. Ένα γέμισμα στο στόχο τον Περέα πρώτος και πάλι στην μπάλα ο Ρέλβας. Καταπληκτικός ο Πορτογάλος. Η κόντρα στη συνέχεια ευνοεί τον Σερτζίνιο και γύρισμα προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Έπειτα από ώρα οι Βούλγαροι κρατούν για λίγο την κατοχή και τώρα δοκιμάζουν από την αριστερή πλευρά με τον Σεντέγες να ανεβαίνει. Πάει ο Κοϊτά πάρα πολύ ωραία, τον κλείνει. Που βάζει την κόντρα και παραχωρεί ένα πλάγιο out για τη Λεύσκη από την αριστερή πλευρά. Το παιχνίδι παραμένει υπό τον έλεγχο της ΑΕΚ, η οποία δεν κινδυνεύει, όχι ότι η ίδια χάνει κλασικές ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι πιο επικίνδυνη από την αντιπαλό της. Και τώρα ένα φάουλ σε καλό σημείο για τη Λεύσκη, το οποίο κερδίζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Σεντέγες. Είναι αρκετά πιο κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Δεν ενδείκνυται για απευθείας εκτέλεση, αλλά σίγουρα θα φέρει ένα γέμισμα. Πολύ κόσμο, σακαρέ τους 300 έπειτα από αρκετή ώρα. Ένα φάουλ το οποίο, για το οποίο μάλλον βρίσκεται πάνω από την μπάλα και ο ίδιος ο Σεντέγες, αλλά και ο Μαϊκόν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Σερτζίνιο είναι. Όλα αυτά στο 70, η ΑΕΚ εδώ πρέπει να αμυνθεί σωστά. Σε μια ακόμα στημένη μπάλα περιμετρικά της περιοχής με τον Μάνταλο μόνο να σχηματίζει τείχος, αν δεν κάνω λάθος, ένας μόνο. Θα γεμίσει ο Σερτζίνιο τελικά στην καρδιά της περιοχής. Πρώτη κεφαλιά από τον Βάργα, επιβλητικά απομακρύνει ο επιθετικός ΣΑΕΚ. Και τώρα ακόμα πιο μακριά ο ίδιος είναι που πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε πλάγιο out, προκειμένου να λήξει αυτός ο μικρός συναγερμός και να ανέβουν μερικά μέτρα στο γήπεδο οι συμπαίκτες του. Πέρασε λοιπόν και αυτή η στημένη φάση για την ΑΕΚ, η οποία κρατά το παιχνίδι όπως έλεγα εκεί που το θέλει. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0, αλλά φυσικά θα ήταν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα ένα διπλό. Τώρα ο Σερτζίνιο έχει και πάλι χώρο, τον κλείνει πάρα πολύ καλά όμως ο Ρότα. Παίζεται Λεωνίμπερ και το ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Μάνταλο να ανεβαίνει, θα κάνει μια παλιά για τον Βάργα. Εκείνος πάει για τον Μαρίν και τώρα ο Κοϊτά από την δεξιά πλευρά θα προ... Όχι, δεν θα μπορέσει να χτυπήσει την μπάλα. Καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Δημητρόφ, ο οποίος έπεσε τα πόδια του Αφρικανού και παραχώρησε το πλάγιο. Και εδώ αν μπορούσε να την χτυπήσει ο Κοϊτά θα έμπαινε μόνος στην περιοχή. Ίσως να, ήταν, να ήθελε και λίγο καλύτερη πάσα από τον Μαρίν. Το μόνο κέρδος της ΑΕΚ από τη φάση είναι ένα πλάγιο out. Εκτελείται με στόχο και πάλι τον Ρουμάνο. Κερδίζει τις κόντρες ο Ρότα. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Ζήνη. Γύρισμα προς τα έξω. Δεν θα μπορέσει ο Μάνταλος. Θα κλέψουν οι παίκτες της Λεύσης και ψάχνουν τώρα εκείνη την αντιπίθεση από την πλευρά του. Πάρα πολύ ωραία όμως ο Ζήνη γυρίζει και κλέβει και πάλι για την ΑΕΚ. Μία ακόμα καθοριστική παρέμβαση από τον Αφρικανό, ο οποίος ώρες αρίζουν, βρίσκεται παντού στο γήπεδο. Τώρα ο Πήλιος από τα αριστερά έχει χώρο για τη σέντρα. Συγκλίνει προς τα μέσα, αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη σειρά του αφήνει στο Μάνταλο και εκείνος προς τα πίσω σε σετ παιχνίδι για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και σπάει την μπάλα αριστερά για τον Πήλιο. Έχει απέναντί του δύο ο Μπακτισάκ, γυρίζει ξανά στον Ρέλβας. Στον άξονα ο Πορτογάλος για τον Μάνταλο, δίπλα στον Μαρίν. Τώρα κάνει την κίνηση ο Μαρίν, δεν θα περάσει όμως η παλιά η κάθετη που κάνει για τον Πήλιο. Ευτυχώς ακολουθεί λάθος και από την πλευρά της Λεύσκη με τον Ρεϊνάλντο να βασάρει στον Μάνταλο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ και πάλι στον άξονα. Θα κάνει μια ωραία παλιά με στόχο τον Μαρίν. Ανεβαίνει και ο Πήλιος από αριστερά. Ο Μαρίν θα κάνει τον σούτι μπάλα να φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Βουτσόφ. Μια ακόμα καλή φάση για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Εδώ ίσως θα ήταν πιο ορθολογική επιλογή μια πάσα στον Πήλιο από αριστερά. Διότι είναι ο Πήλιος είναι και δεν συνηθίζει να μοιράζει γκολ από την αριστερή πλευρά, αλλά θα έμενε εντελώς μόνος του. Όχι ότι το σουτ του Μαρίν ήταν κακό, αλλά κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Γουτσόφ. Πέρασαν εκμετάλλευτα αυτή η φάση για την ΑΕΚ από την πολύ ωραία πάσα που έκανε στο ξεκίνημα ο Μάνταλος. Ένα πλάγιο τώρα για την Λεύσκη, το οποίο εκτελεί ο Νέβες. Και πάλι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Νομίζω ότι είναι ο MVP της ΑΕΚ σήμερα. Είναι και ο Ζήνη. Τώρα ο Νέβες και πάλι από τον άξονα. Θα κοντράρει ο Μάνταλος, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την Λεύσκη, η οποία δεν μπορεί να απειλήσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο, είναι πολύ μακριά από την περιοχή του Στρακώσα. Και εκείνη πάντως από την πλευρά της δεν δείχνει διατεθειμένη να ρισκάρει πολύ. Υπό τον κίνδυνο να δεχτεί ένα γκολ που θα κάνει πολύ δύσκολη, μάλλον ακόμα δυσκολότερη, τη ρεβάντς της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε μπει λοιπόν στο 74 πλέον και παραμένει το 0-0 εδώ στο Βασίλ Λεύσκη. Ένα πλάγιο out για τους γηπεδούχους, το οποίο τώρα έχει πάει να εκτελέσει ο Νέβες. Ψάχνει τον Περέα, τον Ρεϊνάλντο, η μπάλα να φύγει εκτός. Όχι, παίζεται, λέει ο Νίμπερ. Και τώρα ο Βάργα έχει την κίνηση του Κοϊτά. Ο Κοϊτά βλέπει τον Ζήνη, θα του πασάρει. Όχι, δεν θα περάσει η μπάλα. Και εδώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ και η κίνηση του Ζήνη στην πλάτη της άμυνας. Τώρα από την απέναντι πλευρά προσπαθεί ο Ρεϊνάλντο, αλλά πολύ ωραία βάζει το σώμα του ο Πίλιος. Ο Ρέλβας, το σουτ που γίνεται από πολύ πλάγια θέση στη συνέχεια από τον εξτρέμ της Λεύσκη, δεν μπορεί να απειλήσει τον Στρακώσα. Η μπάλα θα πάρει ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία. Γρήγορα έψαξαν εδώ τη μετάβαση οι Βούλγαροι από τη δεξιά πλευρά, αλλά ο Πίλιος στον πρώτο χρόνο έβαλε πολύ σωστά το σώμα του, έβαλε προς τα πλάγια τον Ρεϊνάλντο και εκείνος, παρόλο που κέρδισε την κόντρα, έκανε μια πολύ δύσκολη εκτέλεση και έστειλε την μπάλα out. Με τον Στρακώσα έτοιμο να εκτελέσει με γέμισμα το ελεύθερο, μια ακόμα απόδειξη ότι δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο τώρα στο τελευταίο τέταρτο. Ο Βάργα θα πάρει μια ακόμα κεφαλιά. Ο Μάνταλος από τον άξονα έχει χώρο και πάλι. Θα κάνει μια διαγώνια πάσα με στόχο τον Ζήνη. Θα κρατήσει ο Ζήνη. Έχει έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Θα ελιχθεί να κάνει τη σέντρα. Η μάλα θα κοντράρει. Θα απομακρυνθεί και πάλι προς τα έξω. Έρχεται ξανά στον Ζήνη. Του ταλαιπωρεί συνέχεια ο Αφρικανός. Θα κάνει μια πάσα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά. Όχι, δεν γίνεται από τον Βάργα. Ο Ντινιτρόφ θα την πάρει. Οι κόντρες τελικά ευνοούν τον Γουτσόφ, ο οποίος θα μπλοκάρει. Διαμαρτυρήθηκαν για offside του Πίλιου στο ξεκίνημα οι Βούλγαροι. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Νίμπερ. Ούτως ή άλλως, αν υπήρχε κάτι, θα έπρεπε να εξεταχθεί αφού τελειώσει η φάση. Δυστυχώς για την ΑΕΚ κατέληξε με μια κόντρα που έφερε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Λεύσκη. Ήταν μια ακόμα περίπτωση που ο Ζήνη ταλαιπώρησε έναν και δύο αντιπάλους. Τώρα κλέβει ο Κοϊτά. Βλέπει την κίνηση του Μάνταλου. Ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα. Θα πασάρει για τον Βάργα. Με τη μία ο Βάργα δεξιά κάτω τον Μαρίν. Θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα προσπαθήσει να κάνει την προβολή, την κίνηση της μπάλας ο Μάνταλος, πρώτος ξανά ο Δημητρόφ, και μάλιστα από την απομάκρυνση και την κόντρα το πλάγιο θα είναι για τη Λεύσκη. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, τολμώ να πω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης σήμερα, τουλάχιστον στο διάστημα που λείπει ο Όκο Φλέξ από το γήπεδο, γιατί εκείνος ήταν ο πιο επικίνδυνος στο πρώτο μέρος. Καθοριστικές παρεμβάσεις από τον Δημητρόφ σε 3-4 περιπτώσεις που πήγαιναν να δημιουργηθούν ρήγματα από την αριστερή πλευρά της ομάδας του. Η ΑΕΚ κλέβει και πάλι, έχει κάνει πολλά κλεψίματα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει μια τελική με ξεκάθαρες προϋποθέσεις, μια πολύ καθαρή ευκαιρία σαν αυτές του σαν τις δύο του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ζήνη και πάλι πιέζει τον Νέβες, τον αναγκάζει να γεμίσει σε ένα σημείο που ο Ρεϊνάλντο κλείνεται και πάλι από τον Φίλιο, θα πέσει στο έδαφος και φάουλ τώρα για τη Λεύσκη. Για μαρτυρίες ξανά από τους οπαδούς των κυβερνήσεων για κίτρινη. Ο Νίμπερκ, ο οποίος και δεν σφυρίζει πολύ και δεν δείχνει διατεθειμένος εύκολα να βγάλει κάρτες. Ούτε μία δεν έχει δώσει μέχρι τώρα σε αυτά τα 77 λεπτά. Εκτελέστηκε αυτό το φάουλ με τον Δημητρόφ τώρα να έχει έρθει στα δεξιά. Γεμίζει, αλλάζει το παιχνίδι, πάρα πολύ ωραία για τον Σεντέγγες. Αλλά ο Ρώτα έχει καταλάβει και βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Θα κόψει σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαϊκόν, φυλάζει το χώρο του κέντρου και αριστερά. Αφήνει για τον Everton, εκείνος προς τα πίσω, τον Σεραφίμοφ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ, ο οποίος περιμένει, τώρα θα γεμίσει, ψάχνει τον Ρεϊνάλντο με το στήθος εκείνος, κλείνει για τον Σερτζίνιο, κόβει και πάλι ο Ρέλβας, ο Μάνταλος, θα γίνει αποδέκτη την μπάλα, θα πέσει το έδαφος και πάρα πολύ σωστά, παρά τις διαμαρτυρίες, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ θα έχουμε και δύο ακόμα αλλαγές από την πλευρά της Λέφης. Ο Έβερτον είναι ο ένας που θα φύγει εκτός. Με τον Σουλά να μπαίνει στη θέση του. Ενώ θα μπει και ο Μίτκοφ, η θέση του Ρεϊνάλντο. Πάω λοιπόν για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και αριστερά, το οποίο κέρδισε με αυτή την πολύ ωραία ενέργεια ο Πέτρος Μάνταλος και είναι ο ίδιος που θα το εκτελέσει. Έχουν ανέβει και οι στόπερ της ΑΕΚ, οπότε ίσως, όχι ίσως, σίγουρα θα είναι μια καλή ευκαιρία για γέμισμα. Θα το κάνει ο Μάνταλος ψηλά. Ο Ρέβας θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά από το ύψος του ημικυκλίου και η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Βουτσόφ. Ενώ δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση ο Κοϊτά, δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Νέβες τώρα από αριστερά και πάλι ο Μάνταλος θα έρθει να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει πλάγιο. Μένει σε ψηλά μέτρα η ΑΕΚ στο γήπεδο και δυσκολεύει πάρα πολύ την ανάπτυξη των Βούλγαρων. Ο Νέβες εκτελεί μια ακόμα φορά που παίχτησε η Άγγλια προς την μπάλα, ήταν ο Πίλιος και παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο λίγα μέτρα πιο μπροστά στο γήπεδο. Ο Νέβες εκτελεί και πάλι για τον Σερτζίνιο. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά εκεί ο Μίτκοφ. Τώρα ο Ρέλβας θα γκρεμίσει εκεί τον Φερέα, ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου δεξιά. Νέες διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα. Ίσως εδώ θα μπορούσε να τη δει ο Ρέλβας και ήταν περισσότερο να φάω ισοπιμότητας. Αλλά είπαμε ότι ο Νίμπερκ δεν δίνει εύκολα κάρτες, ούτε και εδώ θα το κάνει. Θα αρκεστεί σε αυτό το φάουλ το οποίο είναι ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου, λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Και παρόλα αυτά, παρόλο που είναι μακριά από την αιστεία της ΑΕΚ, θα ανέβουν πολλοί παίκτες της Λεύσκη προς την περιοχή της Ένωσης, με τον Σερτζίνιο να βρίσκεται και πάλι πάνω από την μπάλα για να γεμίσει. Θα το κάνει στην καρδιά της περιοχής. Πρώτη κεφαλιά ξανά από τον Ρέλβας. Ένα σου το οποίο επιχειρείται διαγώνιο από το Σεντέγγες. Εκτός απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα βγαίνουν από τα καρέ τους, ενώ η μπάλα απομακρύνεται και βγαίνει πλάγιο out από την απέναντι πλευρά του γηπέδου και αριστερά. Ένα πλάγιο out το οποίο όμως θα τους επιτρέψει να φύγουν από τη θέση άμυνας και να ανέβουν ψηλά για να πιέσουν. Εν τω μεταξύ ετοιμάζονται δύο αλλαγές ακόμα και από την πλευρά της ΑΕΚ τώρα, με τον Κοϊτά να βγαίνει εκτός. Και τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος προφανώς δεν είναι ότι δεν ικανοποιήσει τον Νικόλη με την απόδοσή του, αλλά επειδή έχει κουραστεί πάρα πολύ και αυτό ήταν εμφανές στις τελευταίες του προσπάθειες, βγαίνει λοιπόν και ο Κοϊτά και ο Ζήνη και στις θέσεις τους μπαίνουν η Ζουμπόφ και Γκατσίνοβιτ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα τις νέες ανακατατάξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ με βάση τις αλλαγές θέσεων που θα γίνουν. Ο Ζουμπόφ σίγουρα θα πάει στο δεξιάκρο. Και ο Γκατσίνοβιτς θα πάει να παίξει πίσω από τον επιθετικό, πίσω από τον Βάργα. Τώρα κλέψει και πάλι η ΑΕΚ. Ο Ζουμπόφ προσπαθεί να βρει συμπαίκτη, θα τα καταφέρει. Κερδίζει όμως και πάλι ο ίδιος. Έχει προηγηθεί φάουλ όμως από τον Γκατσίνοβιτς, λέει ο Νίμπερκ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί γρήγορα η Λεύσκη με ένα άνοιγμα δεξιά στον Νέβες. Έχουμε μπει στο 82. Λεύσκη ΑΕΚ παραμένουν στο 0-0. Ένα γύρισμα επικίνδυνο προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Θα πέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Βάρντερ του Φάουλ, η παίκτες της Λεύσκη, και τώρα θα το δώσει ο Νίμπερκ. Λέει στους παίκτες των γηπεδούχων ότι άφησε πλεονέκτημα και όντως δεν καταλαβαίνω τι διαμαρτύρονται. Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Σερτζίνιο, ο οποίος μάλιστα ενδεχομένως να είχε και προϋποθέσεις να εκδηλώσει αντεπίθεση. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω για να εκτελεστεί φάουλ από τη μεγάλη περιοχή της Λεύσκη. Από τον ίδιο τον Κουτόφ, ο οποίος γεμίζει στο χώρο του κέντρου και αριστερά. Εκεί μονομαχεί ο Μίτκοφ με τον Πίλιο, μπάλα από τα πόδια, από το στόμα μάλλον του τελευταίου θα φύγει εκτός, ο Τσούλα ήταν. Και πλάγιο out για την ΑΕΚ. Καθόλου δεν την ενδιαφέρουν οι αποδοκιμασίες των Βούλγαρων. Την Ένωση, η οποία συνεχίζει να ελέγχει το μάτσο. Βάγκα θα πάρει μια ακόμα κεφαλιά. Θα έχει καταφέρει περίφημα σε αυτόν τον τομέα πάρα πολύ ωραία ο Γκατσίνο, θα κάνει μια ποδιά σε έναν αντίπαλο από αριστερά και θα κάνει στη συνέχεια φάουλ όμως πάνω στον Μουμπαρίκ. Εδώ ο Γκατσίνο ελήφθη πάρα πολύ ωραία και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Νέβες, αλλά στη συνέχεια βρήκε τα πόδια του αντιπάλου του. Όχι, δεν έχει δώσει φάουλ, έχει δώσει πλάγιο out ο Νίμπερκ. Πλάγιο out λοιπόν, θα τη λευκή με εκτελεστή τον Νέβες από τα αριστερά. Πολύ του στην μπάλα, να πει πρώτος ο Πίλιος. Γιατί στην Κατίνοβιτ δεν θα καταφέρει να συνδυαστεί με συμπέκτη, αλλά θα κρατήσει συνέχεια, θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει εδώ ο Σουηδός διαιτητής και γύρισμα προς τα πίσω στον Κουτσόφ. Άνοιγμα στην αριστερή πλευρά για τον Σεντέγγες. Πάει πάρα πολύ ωραία. Ζουκόφ να πιέσει, παραλίγο να κλέψει και την μπάλα. Ο Δημητρόφ, μάλλον ο Σεραφίμοφ, ελευθερώνει. Είναι αυτός που την έχει ξανά στα πόδια. Ελευθερώνει από την απέναντι πλευρά. Όχι, ο Πίλιος πάρα πολύ ωραία και πάλι πρώτος στην μπάλα. Κερδίζει ο Μάνταλος, ο οποίος έχει χώρο να πέσει στο έδαφος και πάει για την μπάλα. Σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Μία ακόμα πολύ ψύχρεμη ενέργεια από τον αρχηγό του, ο οποίος είδε ότι ο αντίπαλός ήταν στην πλάτη του, έβαλε πάρα πολύ ωραία το σώμα του, την προστάτευσε την μπάλα και τον ανάγκασε να τον γκρεμίσει. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Είναι μακριά για απευθείας εκτέλεση, αλλά κοντά για να κάνει ο Μαρίτ ή ο Πέτρος Μάνταλος μία από τις γνωστές τους καλές σέντρες. Το 84 λοιπόν η ΑΕΚ έχει μια μπάλα σημαίνει έξω από την περιοχή της Λεύκη και την ευκαιρία να απειλήσει την αιστεία του Βουτσόφ. Έπειτα από αρκετή ώρα φεύγει ο Μάνταλος και θα πάει ο Μαρίν. Είναι το καταλληλότερο σημείο για να γράψει ο Ρουμάνος μία ακόμα ασίστ. Πάρα πολλοί κόσμος στα καρέ της Λεύσκη από δοκιμασίες, από τις εξέδρες. Και τώρα ο Ρουμάνος εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πάρει την κεφαλιά ο Βάργα, η μπάλα να φύγει έξω. Ενώ έχει υποδειχθεί και σε θέση offside ο Ούμπρος. Ο Βάργα ο οποίος έριξε το σώμα προς τα πίσω και έκανε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να βρει αιστεία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η στημένη μπάλα για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της Λεύσκη, στο 85. Η ΑΕΚ απέχει 5 λεπτά από το να πάρει ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά είναι σίγουρα ένα αποτέλεσμα που την εξυπηρετεί. Τώρα κερδίζει ο Περέα, αλλά ευτυχώς έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Μουκουτί από τον Μίκο, μέσα από δοκιμασίες, αλλά και εδώ δεν έχουν δίκιο οι Βουλγάροι. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή της Ένωσης, το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά και χωρίς να πιάζεται ο Στρακώστα για να το εκτελέσει. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Να δούμε πώς θα είναι και οι καθυστερήσεις. Δηλαδή και ο Τέα έχει κάνει και 4 αλλαγές, οι οποίες, οι δύο των οποίων του βοήθησαν πάρα πολύ, και η είσοδος του Μάνταλου του βοήθησε να κρατήσει την μπάλα και να την κυκλοφορήσει, και ο Βάργα έχει πάρει πάρα πολλές κεφαλιές. Τώρα ο Γκαρτίνοβιτς μέσα στην περιοχή θα κάνει το γύρισμα, μάλλον θα κοντράρει και θα φύγει out, λέει ο Νίμπερκ. Υπήρξαν και εδώ στο ξεκίνημα της φάσης διαμαρτυρίες για offside, αλλά όπως και να έχει η μπάλα από το σώμα του Γκαρτίνο δεν έφυγε εκτός. Έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο ο Μουτσόφ και πάλι για τη Λεύσκη. Γέμισμα στο χώρο του κέντρου, ανεβαίνει ο Μουκουντή πολύ ψηλά, θα πάρει ξανά ευρυμητικά την κεφαλιά. Ο Σερτζίνιο για τον Μούμπαρικ, εκείνος αριστερά για τον Σεντέγγες. Μια κάστη παλιά με στόχο τον Περέα, εκείνος θα κοντρολάρει, θα βρει τον Μαϊκόν, πάει να τον κλείσει εκεί ο Μαρίν, ο Μαϊκόν πάει στα πλάγια αριστερά για τον Μίτκο. Ο Μαϊκόν και πάλι μέσα στην περιοχή ευτυχώς θα περάσει την μπάλα από τον Μαρίν, ο οποίος έκοψε καθοριστικά και άνοιξε μάλιστα δεξιά για τον Βάργα. Το τακουνάκι όμως του Ούμπρου δεν είναι καλό. Δίνει εύκολα την μπάλα στην Λεύσκη. Και τώρα ευτυχώς η παλιά που ακολουθεί δεν είναι καλή και καταλήγει απευθείας στην αγκαλιά του Στρακώστα. Εδώ τώρα πάλι πρέπει να ηρεμήσει το ρυθμό. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει το παιχνίδι ροντέο στα τελευταία λεπτά, ακριβώς στο σημείο που την εξυπηρετεί το πώς κυλούσε μέχρι τώρα. Ο Ρέλβας, αλλαγή παιχνιδιού πάρα πολύ καλή για τον Βάργα. Κοντρολάρει με το σκύθος εκείνος, έχει χώρο, απαλλάσσεται από το μαρκάρισμα, γυρίζει προς τα πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός επί τα από ώρα ανεβαίνει και σπάει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κάθετα για τον Γκατσίνοβιτς. Πισέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Μάνταλος προσπαθεί να κοντρολάρει. Όχι, η μπάλα θα φύγει εκτός περιοχής. Πρώτος ο Κάιρινεν δεν μπορεί να κοντρολάρει. Κλείνουν οι παίκτες ΣΑΕΚ, προσπαθούν να κερδίσουν, να το κάνουν με φάουλ όμως του Μαρίν. Εδώ παραλίγο οι κόντρες νωρίτερα να ευνοήσουν τον Μάνταλο ακριβώς στο σημείο του πέναλτι, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Βούλγαροι να απομακρύνουν από αυτό το γύρισμα που έκανε ο Γκατσίνοβιτς από δεξιά. Δεν ήταν ούτε εδώ ευκαιρία, αλλά μια επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Το 88. Και τώρα ο Βουτσόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Βρίσκει τον Νέβες από δεξιά, πάει τώρα ο Μάνταλος να κλείσει, γύρισμα προς τα πίσω για τον Σερτζίνιο και πάλι Νέβες απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Για μια ακόμα φορά όμως οι Λεύσκοι, ενώ οι Βούλγαροι δημιουργούν και μια πολύ ωραία εικόνα στις εξέδρες, τώρα ανάβοντας τις οθόνες από τα κινητά τους. Θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές για τη Λεύσκη τώρα. Ο Νέβες είναι ένας που θα φύγει εκτός και ο Έβερτον είναι ο άλλος. Για να μπει ο Σάντος και ο Στογιάντσοφ. Τώρα όλα αυτά ενώ περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε λίγο και το χρόνο καθυστερήσεων. Στο 89 βρισκόμαστε και οι Λεύσκοι κερδίζουν ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Πολλοίς κόσμος ξανά στα καρέ τους 300, μια ακόμα φάση θα γίνει γέμισμα από τον Σερτζίνιο. Απομακρύνει ξανά ο Ρέλβας, ο Μούμπαρικ προσπαθεί να ανοίξει αλλά το κάνει με πολύ δυνατή μαλλιά στα δεξιά. Ελέγχει ο Μάνταλος και γυρίζει στον Πίλιο. Ο Πίλιος χωρίς να ρισκάρει απομακρύνει σε ένα σημείο όπου προσπαθεί να κοντρολάρει ο Βάργα, δεν είναι εύκολο. Η μπάλα έρχεται στα μετώπισεν εκεί όπου την ελέγχει στο Γιάντσοφ και την γυρίζει στον Γκούτοφ. Και πάλι στο Γιάντσοφ με τον Κάιλ θα πηγαίνει τώρα για να πιέσει. Πατάει ως τον Γιάντσοφ και περιμένει συμπαράσταση, τη βρίσκει και πάλι στον Μίτκοφ. Ξανά στο Γιάντσοφ, πάει να τον πιέσει ο Ζουμπκοφ, τον έχει στο έδαφος και φάουλ για τη Λεύσκη ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αριστερά νέες διαμαρτυρίες. Όλα αυτά έχουμε μπει στο 90 λεπτό πλέον και παραμένει το Λεύσκη ΑΕΚ 0-0. Τώρα ο Μίτκοφ γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ και αυτός χωρίς ιδιαίτερη πίεση αλλά και χωρίς να βιάζεται θα κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Περέα. Μία ακόμα φάση που ο Μουκουντή βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει με το κεφάλι. Δεύτερη κεφαλιά ευτυχώς καταλήγει στον Μάριν ο οποίος γυρίζει στον Ρέλβας. Γεμίζει ο Ρουμάνος, η πρώτη κεφαλιά από τον Κατσίνοβιτς αλλά ο Βάργα έχει κάνει ανάποδη κίνηση. Η μπάλα καταλήγει στον Δημητρόφ. Ένα ακόμα γέμισμα εξουδετερώνεται τώρα από τον Πίλιο. Ο Μπάνταλος θα βάλει πάρα πολύ ωραία το σώμα. Μία ακόμα επίδειξη τεχνικής και εμπειρίας από τον αρχηγό της ΑΕΚ ο οποίος ήξερε ότι εδώ εξυπηρετεί την ομάδα του να κρατήσει την μπάλα και να κερδίσει χρόνο. Έβαλε το σώμα του σωστά, τον γκρέμισε αυτή τη φορά ο Στογιάντσοφ. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ το οποίο είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Μόλις δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν καθυστερήσεις. Τώρα ο Ρέλβας κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Κατσίνοβιτς. Κόβουμε το κεφάλι εκεί ο Στογιάντσοφ. Ο Μάνταλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις κόντρες. Η μπάλα έρχεται στον Κατσίνοβιτς. Ο Πίλιος για τον Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαρίν στα δεξιά όπου περιμένει ο Ρότα. Κατεβάζει ο Ρότα την μπάλα αφήνει για τον Ζουμπκοφ. Ο Ζουμπκοφ στον άξονα για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ είναι που επιμένει και πιέζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Τώρα ο Μαρίν από τα αριστερά. Ο Πίλιος στον Μάνταλο κάθετα για τον Μαρίν. Όχι θα κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Εδώ τώρα δεν χρειαζόταν αυτό. Ο Μάνταλος θα βάλει όμως μια ακόμα κόντρα. Κόβει ο Κάιρινεν, κερδίζει ο Περέα και τα πολλά λάθη στη συνέχεια ευνοούν την ΑΕΚ και τον Ρέλβας ο οποίος αφήνει στον Μουκουντή. Ο Μουκουντής τον Κάιρινεν έχει χώρο από τον άξονα ο Φινλανδός. Περιμένει να βρει επιλογές. Κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Πίλιο, εκείνος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, περιμένει και δίνει για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς τον Κάιρινεν ήδη συμπληρώθηκε το ένα από τα δύο λεπτά του χρόνου των καθυστερήσεων. Τώρα ο Κατσίνοβιτς και πάλι από τη δεξιά πλευρά αφήνει για τον Ζουμπκοφ. Ο Ζουμπκοφ έρχεται προς τον άξονα, αφήνει με τη σειρά του στον Κάιρινεν. Άνοιγμα δεξιά για τον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς βγαίνει προς τα έξω για τον Ρότα και πάλι Κατσίνοβιτς. Κυκλοφορεί σωστά η άξι μπάλα. Ο Ρότα πάρα πολύ ωραία τον Κατσίνοβιτς. Έχει χώρο για να κάνει τη σέντρα. Θα κάνει το κύσμα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλό. Θα απομακρύνει ο Μούμπαρικ παραχωρούντας το πλάγιο. Θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη σέντρα εδώ ο Σέρβος. Όπως και να έχει η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ η οποία θα ολοκληρώσει το παιχνίδι όπως φαίνεται στην περιοχή της Λεύσκη σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι τη λήξη. Τώρα ο Ρότα ετοιμάζεται να εκτελέσει φέρνοντας την μπάλα στα καρέ των Βούλγαρων. Ο Βάργα θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Ο Μάνταλος εκτελεί. Όχι, δεν μπορεί να σουτάρει. Απομακρύνουν οι παίκτες της Λεύσκη προς τα έξω στον Μαρίν η μπάλα. Ο Ρέλβας και τώρα θα έχουμε λήξη του αγώνα. Όχι, δίνει offside ο Νίμπερκ. Όχι, τέλος. Τέλος λοιπόν του αγώνα εδώ στο Βασίλ Λεύσκη. Μια έτσι θα φύγει αλόβητη από τη Βουλγαρία. Θα πάρει αυτό το 0-0. Το οποίο δεν είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση το γεγονός ότι ήταν εκείνη η ομάδα που είχε τις καλύτερες ευκαιρίες και απείλησε περισσότερο, αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα αποτέλεσμα που την ισορροπεί ακόμα περισσότερο ως φαβορή για την ρεβάνση της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Ένωση, η οποία έλεγξε το μάτς στη μεγαλύτερη διάρκεια του, έχασε τις δύο πραγματικά σπουδαιότερες ευκαιρίες του μάτς στο πρώτο ημίχρονο με τον Λούκα Γιώβιτς. Την πρώτη, όταν ο ίδιος έφτιαξε τη φάση και με ένα τελείωμα κλάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Βουτσόφ, και λίγο αργότερα όταν ο τερματοφύλακας της Λεύσκη την έδωσε στο πιάτο και εκείνος έκανε ένα βιαστικό τελείωμα σουτάροντας πάνω από την αιστεία. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες που την έδωσε στο πιάτο και εκείνος έκανε ένα βιαστικό τελείωμα σουτάροντας πάνω από την αιστεία. Αυτές ήταν οι δύο καλύτερες φάσεις όχι

0: Βασίλη Λεύσκη. Λεύσκη ΑΕΚ 0-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό. 0-0 η Λεύσκη με την ΑΕΚ. 2-2 το παιχνίδι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ. Και 1-1 το παιχνίδι της Φενέρμπαξε με τη Λιόν. Αυτό μας ενδιαφέρει, το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία φεύγει με το 0-0. Έχει την ευκαιρία στην έδρα της πλέον να πάρει την πρόκριση για τη League Face του Champions League. Είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο κομμάτι. Είχε απλά μία δυσκολία στα τελειώματα, δηλαδή. Βρέθηκε με προϋποθέσεις να τελειώσει φάσεις. Οι παίχτες όμως, αντί να ψάξουν μία πάσα που ενδεχομένως θα έφερνε κάποιος συμπαίκτη τους σε θέση τετατέτ, επέλεξαν να κάνουν κάποια σουτ μακρινά από το ύψος περιοχής ή ακόμα και πιο μακριά έξω από την περιοχή. Δεν βρήκαν στόχο. Εκεί ήταν το πρόβλημα, κυρίως δεύτερο ημίχρονο, γιατί πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έκανε δύο κλασικές φάσεις. Δεύτερο ημίχρονο είχε προϋποθέσεις, έβγαλε κάποιες καλές στιγμές. Δεν κατάφερε όμως να βρει έτσι μια καθαρή ευκαιρία. Περισσότερα και καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Γιώργος Τσακίρης. Χαίρετε.
2: Όχι μόνο, μια χαρά τα λέμε, ότι το ίδιο βλέπουμε όλοι που λέει ο λόγος. Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να φεύγει από τη Σόφια, από τη Βουλγαρία, να πιστεύει στην Αθήνα με ικανοποίηση με για το αποτέλεσμα, διότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η εικόνα συνολικά του παιχνιδιού που δεν απειλήθηκε, δέχτηκε μια φάση μόνο στο πρώτο ημίχρονο εκεί στο 38, που και αυτή ήταν κακό το τελείωμα, εύκολη δηλαδή μπάλα για να τη βγάλει ο Στακόσια. Θα πρέπει να φεύγει λίγο απογοητευμένη, γιατί θα μπορούσε να έχει βρει γκολ σήμερα σίγουρα στις 2-3 καθαρές φάσεις που κάνει στο πρώτο 45 λεπτό, αλλά και αν είχε, όπως το είπες πολύ σωστά, καλύτερα, πιο καθαρό μυαλό, ή εγώ θα σου πω και περισσότερο επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, γιατί αυτό έρχεται και ξέρεις, ο ρυθμός και η φόρμα μέσα από τη διαδικασία των αγώνων και ειδικά
1: σίγουρα,
2: των επίσημων. Αν είχε 1-2 μάτς παραπάνω, νομίζω ότι θα είχε κάνει καλύτερες τελικές επιλογές, ειδικά στο δεύτερο 45 λεπτό, για να μπορέσει να βγάλει καθαρές ευκαιρίες μέσα από το κουτί του αντιπάλου, όπως έκανε στο πρώτο μισό του αγώνα. Τακτικά η ανταπόκριση είναι συγκλονιστική των κυτρινόμαυρων. Αυτό που είχε ζητήσει ο coach και ήθελε, το είδε νομίζω 100% σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους. Δεν τους επέτρεψε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να βρουν ρυθμό, ταχύτητα, ένταση. Κάτι το οποίο διακρίνει το παιχνίδι και ειδικά στη μεταβάση στο θετικό transition τους Βούλγαρους, οι οποίοι έπαιξαν το 11ο παιχνίδι τους, να θυμίσω, εκ των οποίων δεν έχει χάσει κανένα, δεν είναι τυχαίο αυτό. Τρίτη περίπτωση στη διαδικασία προκριματικής στο Champions League. Κατάφερε λοιπόν να σβήσει απολύτως το ρυθμό, να κάνει μια εχθρική ατμόσφαιρα να συγγύσει, να μην επιτρέψει δηλαδή καθόλου στο κοινό να μπει στο match, μιας και η Λεύσκη, επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσω ότι μία στιγμή που είχε στο 38 και ένα πεντάλεπτο, στο δεύτερο 45 λεπτό που προσπάθησε να δώσει λίγο, να μεταφέρει το παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου της ΑΕΚ, δεν κατάφερε να κάνει καμία καθαρή φάση στην Ένωση. Αν κρίνουμε από την σημερινή εικόνα, σίγουρα η ΑΕΚ επιβεβαίνει ότι το φαβορεί στην έδρα της για να κάνει το υπόλοιπο της μισής δουλειάς. Όμως μιλάμε για πραγματικά Champions League Playoffs, μιλάμε για ένα παιχνίδι 90 λεπτών που όλα μπορούν να συμβούν. Είναι απόλυτα στο 50-50 η πρόκριση, ασχετά αν η ΑΕΚ έχει το παιχνίδι στην έδρα της, και αυτό είναι το δεσαβαντάζ, ξαναλέω, του ρυθμού. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα κλικ ακόμα πιο έτοιμη η ομάδα σε ό,τι αφορά την ρεβάνς στην Άσης Φιλαδέλφεια. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η έδρα, το κοινό της ΑΕΚ, ξέρουμε πώς είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια οι αναμετρήσεις έχοντας το κοινό. Παίζονται πολλά βέβαια. Θα πρέπει να έχουν λίγο πιο καθαρό μυαλό, επαναλαμβάνω, οι κυτρινόμαυροι, γιατί και σήμερα θα μπορούσαν να είχαν βάλει τις βάσεις για να πάρουν τη νίκη και να έχουν ένα καθαρό προβάδισμα, πολύ πιο καθαρό από ότι τώρα που είναι στο 51-49, να το πούμε έτσι, απέναντι στην Λεύση Σόφιας. Πάρα πολύ σωστές οι κινήσεις του coach από τον πάγκο. Πρέπει να πω ότι σήμερα το δίδυμο Μαρίν Κάιρινεν καταλάβαμε γιατί τον ήθελε τον Φινλανδό, κάνε εξαιρετικό παιχνίδι στη Βουλγαρία. Θα περιμέναμε περισσότερα πραγματάκια από τους παίκτες, όπως είναι ο Κοϊτάο, Ζήνη, λίγο πιο καθαρά τελειώματα στο τέλος ο Γιώβιτς, στο πρώτο 45 εννοώ. Πολύ καλή αλλαγή του Μάνταλου, έδωσε πολλά πραγματάκια. Ο Μάγκερ μπήκε μετά το 20 καλά στο μάτς. Εννοώ ότι όλα αυτά είναι θέμα ρυθμού που λέγαμε πριν και φόρμας. Όσο το βρίσκει περισσότερο μεταξύ τους οι κοιτινόμαυροι, νομίζω βλέπουμε ότι θα έχει πολύ πολύ ωραία εξέλιξη αυτό το αγωνιστικό project του.
1: Πάντως Γιώργο, το δίδυμο με τον Ζήνη και με τον Βάργα δούλεψε καλά στο σημείο που μπήκε ο Βάργα στο
2: παιχνίδι. Δούλεψε καλά, ναι.
1: Ενδεχομένως και καλύτερα από ότι το Γιώβιτς Ζήνη που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι, απλά με το Γιώβιτς Ζήνη αυτό το απρόβλεπτο που θα κάνεις φάσεις. Με το δίδυμο που είπες, φάσεις δεν κάναμε.
1: Προϋποθέσεις πια έχει κανένα δυο σουτάκια ο Ζήνη.
2: Πολύ καλύτερος. Είχε δύο σουτάκια, θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα της άλλης, το οποίο έπαιρνε και σουτάρε. Αυτό εννοώ ότι

0: εκεί ο Γιώβιτς έχει αυτή την, την ευθεία, ρε παιδί μου, να καταλάβει τι, θα, τι πρέπει να επιλέξει να κάνει. Εντάξει, ο Ζήν είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης, τον κράτησε και πολύ σωστά για μένα ο coach και άλλαξε ο Γιώβιτς, γιατί είναι και ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταχύτητα, πολύ ένταση στο παιχνίδι
1: και
0: του.
1: Και βοηθάει και ανασταλτικά επίσης.
0: Αυτό ακριβώς και βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Ας πούμε ο Κοϊτά σήμερα δεν έκανε το τρελό μάτς, αλλά αυτά που έχει κάνει τακτικά είναι ένα παιχνίδι αλάνθαστο από τον Μαυριτανό άσο της Ένωσης. Είτε έπαιξε αριστερά είτε έπαιξε δεξιά. Ντούμπλαρε, κατάφερε να περιορίσει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο να καταφέρνει σε ένα γήπεδο εκτός έδρας να μην δέχεσαι φάση. Ναι, έχει αυτό σημαντικό να το καταφέρεις, να το αποκριθείς σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω. Γιατί αν ήταν η ΑΕΚ με 10-15 επίσημα μάτς, νομίζω ότι σε επίπεδο ρυθμού τελικών αποφάσεων, συνεργασιών, θα βλέπαμε πολύ πολύ πιο όμορφα πράγματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εδώ, στο μέρη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη.

0: Και πάμε να κλείσουμε για το δύο ώρο αυτό τουλάχιστον να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Όχι δά, πάλι τα ίδια.
1: Σε είπα Γιάννη.
0: Με είπες Γιάννη και εσύ.
1: Okay. Κι άλλο σε είπε.
0: Με έχουν πει 3-4 από την περσινή σεζόν. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
1: Εντάξει, έχετε ταυτιστεί.
0: Τι να κάνουμε.
1: Sorry. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η ΑΕΚ πήρε ένα αποτέλεσμα καλό για τη ρεβάνς στη Φιλαδέλφια. Θέλει μια απλή νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη Φιλαδέλφια για να πει στη League Fest της Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο με βάση τις ευκαιρίες που έγιναν, που ήταν πολύ λίγες, ήταν ένα παιχνίδι έτσι όπως το περιμέναμε, δηλαδή, γιατί και η Λεύσκη είναι μια ομάδα που δεν παίρνει πολλά ρίσκα, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες, αλλά σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ από τις στις 3 ευκαιρίες αυτές που είχε θα μπορούσε σίγουρα να είχε πάλι ένα κόλλο, είχε τις καλύτερες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει αιστεία σε αυτές τις φάσεις, κυρίως με τον Λούκα Γιώβιτς. Την πρώτη με τη δημιουργία εκεί του Μάγερ έβγαλε την πάσα αυτή. Ο Γιώβης σούταρε στο πάνω μέρος του λοκαριού. Περιμέναμε μια καλύτερη εκτέλεση από έναν παίκτη στον Γιώβης. Όπως και στην άλλη την ευκαιρία που δημιουργήθηκε από το λάθος τερματοφύλακα της Λεύσκη. Ήταν σε μια θέση που θα μπορούσε σίγουρα να σκοράρει. Και ενδιάμεσα πέρασε την μπάλα μπροστά από τρεις παίκτες ΣΑΚ μπροστά στο τέρμα. Πάλι από γύρισμα του Μάγερ. Ήταν ο καλύτερος δημιουργός σήμερα, τουλάχιστον στις ευκαιρίες, στις μεγάλες στιγμές της ΑΕΚ, και κανείς δεν μπόρεσε να την προωθήσει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα αμυντικά. Δύο επεμβάσεις χρειάστηκε να γίνουν από τον Στρακώσα, όχι ιδιαίτερα δύσκολες για την κλάση του. Δεν έφαγε αντεπιθέσεις η ΑΕΚ, εκτός από αυτή την ενέργεια του Μαϊκόν που εκεί τον άφησαν και έκανε πολλά μέτρα με την μπάλα και τελικά εκτέλεσε αυτό το αδύναμο σου που έβγαλε από το Λευκοσία. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο η επιλογή που ζήνει δεν βγήκε, γιατί και χώρους δεν βρήκε, παρότι η Λεύσκη έχει δύο πάρα πολύ βαριά center back, και δύο ως αρχηγός της είναι ένας πάρα πολύ αργός παίχτης, αλλά ήταν ένα μάθημα για αυτούς που νομίζουν ότι με κάποια τα αργά center back, ας πούμε, η ΑΕΚ είχε ένα ταχύτητα το παίκτη το Ζήνη και δεν μπόρεσε ούτε μια φορά να βγει στην πλάτη σε ένας με έναν με τα στόπερ της Λεύσκη, και έχοντας τον μέσα δεν κατάφερε να κάνει το παιχνίδι που είδαμε στο δεύτερο κύριο του Περσινού Αθλήματος από τότε που ήρθε ο Βάρκα, δηλαδή να φέρνει την μπάλα εύκολα στο αντίπαλο μισό με τον Βάρκα να κερδίσει κεφαλιά, είναι δεν πήρε την κέρδη μία. Στο δεύτερο μήχρονο βοήθησαν πάρα πολλοί αλλαγές του Νίκολης ιδίω, και ο Βάργκα και ο Μάταλος. Νομίζω ήταν πολύ καλές οι κινήσεις και σίγουρα θέλει και να ελέγχεις 100% την ομάδα σου για να βγάλεις έξω τον Λούκα Γιώβιτς τόσο νωρίς. Βγήκε η αλλαγή αυτή γιατί και ο Ζήνη μπήκε στο παιχνίδι όταν έγινε παρτενέρ με τον Βάργκα. Όταν έγινε δίδυμο μπροστά με τον Βάρκα, έκανε 2-3 ενέργειες, κάτι θα μπορούσε να προκύψει από εκεί. Και τελικά η ΑΕΚ εύκολα έφυγε από εδώ πέρα χωρίς να χάσει. Και τώρα σε οποιοδήποτε σκορ αυτό θα γινόταν, αλλά πόσο περισσότερο τώρα που είναι σαν να μην έγινε το πρώτο μάτς. Το παιχνίδι της Φιλανδίας είναι ένας τελικός. Ο νικητής περνάει στην επόμενη φάση, όχι στην επόμενη φάση, περνάει στους ομίλους στην League Phase, στην Champions League. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι λίγο πιο φαβορή σήμερα, γιατί αυτό το τελικό θα το παίξει στην έδρα της με τον κόσμο της, που και σήμερα έδωσε δυναμικό παρόν εδώ σε μια φοβερή έδρα που έφτιαξαν οι οπαδοί της Λεύσκη, πραγματικά πάρα πολύ καλή έδρα, και χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα, εκτός με 4-5 μπουκάλια που έπεσαν, όλα κύλησαν πάρα πολύ ωραία, ήταν ένα ωραίο αλκανικό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και μακάρι έτσι τουλάχιστον να είναι και χωρίς προβλήματα και με τέτοια ατμόσφαιρα και ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά, η ομάδα αναχωρεί αμέσως μετά, επιστρέφει μετά για Αθήνα και ξεκινάει τώρα για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά, φίλε μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Τσετζόγλου. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε και εσάς. ευχαριστήσω τον Πάνο Μπουρνά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου, που ήταν μαζί μας. Κώστας Βαϊμάκης ήταν παρέα σας μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε και θα τα πείτε στην εκπομπή που ακολουθεί, στο After Radio. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στις 10 με το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά και μετά τις 12 βάτες δελεσμένες στο πήγουν στο αρθές 94,6 μέρα κλείσα δίπες. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, μαζί και με Κώστα Μιαόλη που θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να ξεκινήσει το αυτεράδιο. Δεν λέω τα κλασικά και όλα αυτά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας γιατί δεν έχουμε ανοίξει ακόμα, δεν θα ανοίξουμε ακόμα τις γραμμές γιατί τώρα τελείωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ και όπως ήθεσες σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σχόλια. Έτσι, για να πω και εγώ ξανά στα μικρόφωνα μετά από πριν από την προετοιμασία του. Όχι, είχα γυρίσει, είχα κάνει 3-4 διαστεφανίσεις μετά την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Καλή να με καλωσορίσω, ο Μιχάλης Τσόχος. Πού σε κουμπάρε?
1: Κάλωσα να... Τι γίνεται, γυρίσει το πόστο σου?
0: Ναι, γύρισα.
1: Πώς πέρασες?
0: Άψογα. Ναι.
1: Ανανεώθηκες και κουράστηκες?
0: Βεβαίως.
1: Είσαι έτοιμος για σεζόν φοβερή και δρομερή?
0: Πάντα ρε Μιχαλή, τώρα λες και δεν με ξέρεις ας πούμε σε εμένα, δηλαδή δεν θα μασίσω τον.
1: Λοιπόν, τι είδαμε τώρα στο Λεύση Σοφιάς ΑΕΚ? Είδαμε μια Λεύση Σοφιάς καλά διαβασμένη, μια Λεύση Σοφιάς που το πλεονέκτημα που έχει ως ομάδα και το ξέραμε από τον προτέρων, μπορούσες να το καταλάβεις ακόμη και αν έβλεπες τα αποτελέσματα της, το επιβεβαίωσε, μια ομάδα που τρώει πάρα πολύ δύσκολα γκολ. Έτσι κάπως πέρασε, έκανε την πρώτη υπέρβαση στην περσινή σεζόν αποκλείοντας την Καϊράτ χωρίς να δεχτεί τέρμα ούτε στην έδρα της ούτε εκτός έδρας, κράτησε το 0 και στα δύο παιχνίδια. Αυτό επιδίωξε να κάνει και σήμερα και να παίξει σε καινούς χώρους και αντεπιθέσεις και σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι καλή. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει τελειώσει ισόπαλο όπως τέλειωσε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει κάποιος από τις δύο με ένα γκολ διαφορά. Είναι καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, αλλά δεν της δίνει τόσο σοβαρό προβάδισμα πρόκριση όσο φανταζόμαστε όταν απέναντι έχει μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Πάρα πολύ δύσκολα. Η ΑΕΚ είχε τρεις τελικές, είχε κανένα καρδιά, αλλά πραγματικά σημαντικές ευκαιρίες είχε τρεις, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί καμία από αυτές και αυτό της κόστησε. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με την Λεύσκη, ούτε αυτή μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες της. Είναι τόσο κλειστό το ζευγάρι που αν είχε κερδίσει κάποιος με 1-0 και δει η ΑΕΚ στη Σόφια, θα είχε πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα, αλλά αυτό το 0-0 δίνει ένα προβάδισμα στην ΑΕΚ, αλλά τόσο όσο, όχι κάτι παραπάνω από 60-40, γιατί είναι μια καλή ομάδα η Λεύσκη, οργανωμένη ομάδα, μια ομάδα του προπονητή που δεν βασίζεται στην ατομική ποιότητα κάποιων προπονητών αλλά στην ομαδική δουλειά. Μια ομάδα που παίζει καιρό μαζί, είναι μια ομάδα της αυτοθυσίας. Πάντα είναι δύσκολο να κάμψεις τέτοιες ομάδες. Αυτό που δεν ξέρουμε και δεν είδαμε και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στο ρεβάνς είναι πως συμπεριφέρεται αυτή η ομάδα να βρεθεί πίσω στο σκορ. Και αυτό ίσως δεν είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ. Δηλαδή, αν τη βάλει ένα γκολ νωρίς, τότε ίσως να παίξει διαφορετικά η Λεύσκη και να είναι πιο εύκολο να την ανοίξει. Όσο θα μένει το 0-0, θα είναι ένα μάτς πολύ λεπτών ισορροπιών, όπως ήταν και το σημερινό. Υπήρχαν τέταρτα που έλεγες τώρα θα το βάλει η ΑΕΚ, έχει πάρει τα ενία του μάτς. Υπήρχαν όμως και τέταρτα μέσα στο μάτς που έλεγες τι μιλάει η ΑΕΚ, εδώ μπορεί να το δεχτεί. Είναι μια ανώτερη σε ποιότητα ομάδα η ΑΕΚ από τη Λεύσκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, το καταλαβαίνεις στα πρώτα 5-10 λεπτά της αναμέτρησης. Αλλά είναι μια πολύ σκληρή και πολύ καλά δουλεμένη ομάδα η Λεύσκη και είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη χημεία, παίζει καιρό μαζί. Και αυτό πάντα στα προκριματικά είναι δυσκολεύει οποιαδήποτε ακόμα και καλύτερη ομάδα να τα καταφέρει να αποκριθεί.
0: Μάλιστα. Έγινε Μιχάλη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου. Εντάξει, στέλνετε εδώ μηνυματάκια, θα τα διαβάσουμε μετά όταν ξεκινήσει κανονικά το αυτεράδιο. Και περιμένω να δούμε πού θα πάμε τώρα, να με ενημερώσει η Κωνσταντίνα. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές όταν τελειώσουν τα σχόλια και το ρεπορτάζ από την Βουλγαρία για το παιχνίδι της ΑΕΚ.

0: Και μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο για την ΑΕΚ, να πω εγώ το θέμα πρώτο, να το διαβάσετε και στο site του Big Win Sport FM. Ήταν λίγο φαϊνότερο ότι ο Μαφέος δύσκολα θα συνέχισε στον Ολυμπιακό. Ήταν η πρώτη μεταγραφή η οποία έγινε, αλλά δεν τσούλησε και γενικά δεν έδεσε κάπως και στο κλίμα της ομάδας και με την ομάδα που και σύμφωνα με τους Ισπανούς ταξιδεύει ήδη για την Ισπανία για να ενσωματωθεί στη Βαλένθια, η οποία θα τον αποκτήσει με 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τώρα τον παίρνει δανεικό με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές σε μια μεταγραφική περίοδο. Και το όνομα που γράφει τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο στο site του Sport FM είναι ο Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάου, από εκεί που είχε αποκτηθεί και ο Γκουστάβο Σά. Είναι 24 ετών, αλλά μπήκε ο Κώστας Μιώλης και αυτά θα τα συζητήσουμε στην πόρεια. Γεια σου, Κωστή μου.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Τι έγινε?
0: Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ κιόλας, γιατί έγραφα και το site, οπότε...
0: Φτιάξεις, τι έκανα, 12 ώρα ξεκινά το λοιπόν.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, πάρε εκτάκους σήμερα, όπως κάνουμε και πέρσι με τα μάτσα, πάμε για το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Νίκος το διάβασε πολύ καλά το μάτς και θεωρώ ότι απέναντι σε μια ομάδα που έχει διψήφιο αριθμό αγώνων, δηλαδή μόνο και μόνο για τα προκριματικά έχει παίξει, ήταν ο 7ος αγώνας αυτός. Νομίζω ότι ο βαθμός του ΣΑΕΚ ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ υπερβολικές λέξεις. Απλά τη ΣΑΕΚ της έλειψε, νομίζω, η σωστή απόφαση στην τελική πάσα. Δηλαδή, λίγο πριν γίνει η κρίσιμη πάσα για να βγει η ευκαιρία, βέβαια, ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός αυτός που έγινε με Μαρίν, Μάγκερ και Γιώβιτς. Ατύχησε και η ΑΕΚ στη φάση του δοκαριού. Ναι. Από και μετά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ παίρνει ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι κατάφερε να περιορίσει μια ομάδα που είναι πολύ πιο έτοιμη και παιγμένη και με καλύτερο ρυθμό. Δεν είχε στην ουσία ευκαιρία η Λεύσκη. Πλην εκείνη τη στιγμή που ξεχάστηκε ο Πήλιος, που ούτε και αυτό κατέληξε σε καλή ευκαιρία, ένα σουτ πολύ μακρινό, το οποίο εξετέλεσε εύκολα ο Στράκος. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Βουλγαροί είχαν κάποια καθαρή στιγμή δική του, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε το δοκάρι. Και δύο τις περιπτώσεις που ο Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο βιάστηκε. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ βοήθησαν οι αλλαγές που έκανε ο Νίκολιτς. Πάρα πολύ καλές οι αλλαγές και με τον Μάνταλο και με τον Βάργα. Η ΑΕΚ από το 60 μέχρι το 75 νομίζω ότι ήταν εκείνη που απειλούσε περισσότερο. Ίσως αυτό να ήταν και το καλύτερο της διάστημα στο μάτς. Δηλαδή κανένα τέταρτο από τη στιγμή που έγιναν οι αλλαγές να ήταν το πιο ωραίο διάστημα που είχε, γιατί κατάφερε να βγάλει και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να παίξει πιο κάθετα ακόμα και με πολλές πάσες και περάσματα και συνδυασμούς του Μαρίν με το Ζήνη. Αλλά θεωρώ ότι μετά άρχισε να κάνει την εμφάνιση της ιδιαίτερα κόπος. Σίγουρα μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη η Λεύσκη, σίγουρα η ΑΕΚ με βαριά ακόμα τα πόδια, είναι φυσιολογικό μην έχει το ρυθμό μέχρι το τέλος, δηλαδή να έχει τα καθαρά διαστήματα που θέλει σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς και στο ξεκίνημα στην ουσία της σεζόν. Και νομίζω ότι κάπου εκεί μετά το 75-80 το αποφάσισαν και οι δύο ομάδες ότι θα το πάνε στο 0-0, να μην πάρουν κάποιο ρίσκο και ότι θα κρυθεί η πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ξεκάθαρο ότι είναι θέμα σωστών αποφάσεων. Η ΑΕΚ και με την έδρα του θα είναι καμήνη στη ρεβάνς σίγουρα. Και μια εβδομάδα πιο έτοιμη, θα έχει και τη συμπαράσταση του κοινού της, θα έχει δώσει και ένα μάτς ακόμα με τον Ηρακλή, θυμίζω, το Σάββατο. Οπότε τα πράγματα, τουλάχιστον οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές για την ΑΕΚ, αφού σήμερα κατάφερε να περιορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και εκεί παίρνει άριστα στο ότι κατάφερε να περιορίσει πάρα πολύ τους Βούλγαρους. Φυσικά θέλει υπομονή και προσοχή. Θυμίζω ότι πέρυσι καμία σχέση στο conference με το Champions League, με το να περάσει δηλαδή, γιατί και το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι με πολύ χειρότερη, ας πούμε, εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι με την Άντελεχτ, για να καταφέρει να πάρει ισοπαλία. Σήμερα δικαιούταν ίσως να πάρει κάτι περισσότερο από την ισοπαλία.
0: Πέρυσι ήταν και καινούργια ομάδα.
1: Ναι, πέρυσι ήταν καινούργια ομάδα. Τώρα έχουν γίνει οι απαραίτητες προσθήκες και νομίζω ότι παίρνει άριστα στο γεγονός ότι δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου από την αντιπαλό της. Οπότε περιμένουμε τώρα Αντώνιδες και τα λοιπά για να τα έχουμε και τα επόμενα σχόλια. Έχεις? Όχι ακόμα.
0: Θα περιμένουμε, ναι.
1: μέχρι να ανοίξουμε τις
0: γραμμές και να μιλήσουν εδώ οι φίλοι.
1: Οπότε για λίγο βγαίνω έξω και επανέρχομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν δεν βρούμε σύντομα κάποιον ακόμα.
0: Okay. Να ανοίξουμε. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Οπότε πάμε.
0: Να πάμε 3-4 λεπτά ο καθένας.
1: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε και δύο, δηλαδή, είσαι ο ένας εκ των δύο που κάνετε τις καθημερινές και εγώ που μέσα από το Κύριακο. Επειδή αυτές τις μέρες κάναμε πολύ εκ περιτροπής, πολλά παιδιά για καθημερινές και τα λοιπά, δεν ξέραμε τώρα ποιος έχει βγει την προηγούμενη μέρα. Mm. Από σήμερα που, εντάξει, ουσιαστικά έχουμε επιστρέψει σιγά σιγά οι περισσότεροι και ξεκινάει η σεζόν, θα τηρήσετε το δύο φορές το πενθήμερο με τα παιδιά και εμείς μαζί μια φορά το Σαββατοκύριακο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει, εντάξει, δεν μπορούσα να ξέρω εγώ ποιος βγήκε στο Πετρίδι, στο Πανέλο του Μουσουρέα και τα λοιπά. Ή να ξέρει ο
0: Γιάννης ο Χθες ποιος έκανε.
1: Ο Μάκης. Ήταν και ο Μάκης δύο φορές. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ποιος βγαίνει και ποιος δεν βγαίνει. Θα τηρήσουμε τώρα τα.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: και πρώτη εβδομάδα.
1: Τους κανονισμούς που έχουμε στη σεζόν μέσα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Απλά 3-4 λεπτά και ξεκινάμε με τον πρώτο φίλο.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις.
0: Έλα.
1: Αγγίζεις είναι.
0: Το ξέρω. Ρε.
2: Νίκος Αγγίζεις.
1: Έλα, Νίκο μου.
2: Ναι. Είναι καλά. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσω για το ματς, έτσι που το είδα λίγο. Έτσι και έτσι δεν μπορώ να πω το συνέστημα. Ωραία, εντάξει, είναι μια ισοπαλία. Εγώ πιστεύω, εντάξει, θα κερδίσουμε τώρα στη Φιλαδέλφεια, νομίζω εύκολα, δύσκολα με τον κόσμο. Θα το πάρουμε το ματς, αλλά είδα κάποια έτσι πράγματα που πολύ δεν μ' άρεσαν σήμερα, δηλαδή οι αβίαστες κινήσεις του Μαρίν, πάρα πολλές, δεν ήταν μία-δύο. Δηλαδή πολλές φορές έπαιρνε λίγο αποφάσεις μόνος του χωρίς να ξέρει τι θα κάνει και το σούταρε και όπου να είναι πήγαινε. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, μια διαφήνεια είχε να το σουτάρει.
1: Θα σου πω τι έγινε, στο πρώτο ημίχρονο έχει 31-31 μεταβάσεις και δεν έκανε ούτε ένα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς, επειδή δεν έπαιξε που συνήθως το κάνει, σε τρεις περιπτώσεις που έκανε σουτ ήταν κακές επιλογές. Γι' αυτό έλεγα ότι ήταν οι κακές επιλογές μπροστά από την περιοχή. Ενώ οι κάθετες του πέρασαν, στο δεύτερο ημίχρονο του βγήκε κούραση και δεν πήρε σωστές αποφάσεις.
2: Να σου πω όμως, είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πάσα γιατί βρισκόταν και κάποια άλλη μέσα στην περιοχή να μπορέσει να δημιουργηθεί μια φάση, κάτι που δεν έκανε. Και είχε δίκιο όλας. Και πήγε και έκανε μόνος του αποφάσεις, έπαιρνε για τον εαυτό του. Αυτό, κατάλαβες, ένα μάτι Champions League. Που κρίνονται πολλά, εντάξει, πρέπει να δώσει μπάσα.
1: Σε άλλες περιπτώσεις, αν θες να το πάμε και για τους δύο που το κάνανε σήμερα, ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Γιώβης στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν έκανε κανένα στο Μαρίνο. Ο Γιώβης ήταν σε δύο περιπτώσεις μόνος για να δώσει, σε κατάλληλο σημείο για να δώσει μπάσα και δεν το έκανε. Ο Μαρίνο το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν είχε κάνει ούτε σουτ. Αλλά αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να έχουν πολύ καλύτερες αποφάσεις και συμφωνώ απόλυτα για το Μαρίνο. Θα βάλω εγώ και το Γιώβης, γιατί στο πρώτο ημίχρονο βιάζεται στη μία εκεί που έκανε το λάθος του τερματοφύλακα. Να σουτάρει και στην άλλη έρχεται πάλι δίπλα του μόνο στο Μαρίν. Έχει και αριστερά του παίχτη και δεν δίνει σε κανέναν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Γιώβιτς. Και προφανώς οι περισσότερες φωνές, αν κατάλαβες, ήταν για τον Γιώβιτς και τον έβγαλε και έξω.
0: Εντάξει, και μια φάση βέβαια του τη χάλασε ο Μουκουντή.
1: Και μια φάση και είναι από την κεφαλιά που του χαλάει ο Μουκουντή. Βάζει το πόδι μπροστά στο κεφάλι του Γιώβιτς και του χαλάει τη φάση.
2: Νομίζω και να τέτοια την κεφαλιά έτσι πως κατέβασε το κεφάλι δεν θα
0: βρίσκεται. Δεν το ξέρεις. Πιθανό είναι αυτό που θες.
1: Από αυτό που δεν την βρήκε καθόλου μου κουτί να μείνει ζωντανή η φάση όμως ήταν το χειρότερο. Γιατί βάζοντας το πόδι μου κουτί το έκυψε το παιδί. Δεν μπορούσα να δει ο Γιώβιτς
2: εκεί. Εντάξει όμως όταν έρχεται η μπάλα έτσι να πούμε και είναι και δύο στη φάση τώρα ο καθένας τώρα δεν κοιτάει. Δεν βλέπει την μπάλα και γι' αυτό γίνεται τα λάθη να πούμε. Κοιτάς την μπάλα και τη στιγμή και δεν βλέπεις τον άλλο και δεν ξέρεις τι κάνει ο άλλος. Δεν μιλάνε κιόλας οπότε αυτά γίνονται. Επίσης εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα λίγο. Δηλαδή στα εξτρέμ, λείπουν λίγο ποιοτικά εξτρέμ, δηλαδή να γίνει εκεί καλή σέντρα ή στο Βάγκα εκεί πέρα περιμένει να ταχθεί και δεν μπορεί.
1: Ναι, δεν παίζει με εξτρέμ ο Νίκο της Φιλέ. Δεν έχει εξτρέμ.
2: Ναι, δεν έχουμε, δηλαδή, ναι, το ξέρω ότι δεν έχουμε εξτρέμ, αλλά όταν έχεις ένα Βάγκα περιοχής που περιμένει πριν να έχεις ένα καλό εξτρέμ για να κάνει την καλή
1: σέντρα. Τα μπάκρυ να κάνουν καλή σέντρα ή αν βρεθεί κάποιος τοποθετηθεί, δηλαδή βυθιστούν λίγο κάποιοι από τους και τους χαφ και κάνουν κάποια καλή σέντρα.
2: Γιατί και ο Κοϊτά αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Σε καμία περίπτωση είναι μόνο για σουτ. Ούτε ο Ζούμπικοφ πιστεύω μπορεί να το κάνει. Που τα θεωρούμε έτσι.
1: Καλά. είναι πολύ νωρίς, αδερφέ. Σήμερα έπαιζες για το αποτέλεσμα και έπαιζες κυρίως για να περιορίσει, να μην έχεις κίνδυνο από αυτούς. Είσαι λίγο αυστηρός σήμερα. Εγώ από αυτό που είδα, τουλάχιστον στο κομμάτι το τακτικό και στο πώς ήταν η ομάδα αμυντικά, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Από εκεί και πέρα σου είπα ότι υπήρχαν βιαστικές αποφάσεις. Κυρίως και ο Μαρίνος στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μας έχει συνηθίσει, μας έχει συνηθίσει σε πιο σωστές αποφάσεις βιάστηκε, ειδικά στην τελευταία περίπτωση που δεν ξανάδωσε στον Πήλιο. Και ο Γιώβης βιάστηκε και αυτό σε δύο περιπτώσεις. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια. Έπαιζε με μια ομάδα που είναι πολύ πιο παιγμένη αυτή τη στιγμή, πολύ καλύτερο ρυθμό και μεγάλη διαφορά αγώνων. Και δεν σου κάνανε ούτε ευκαιρία.
2: Εγώ, άμα το δει συνολικά, ναι, λες ότι έχει παίξει μάτια αυτά, εδώ δεν φάνηκε για αυτή την ομάδα. Δηλαδή σχεδόν δεν έκανε φάση.
1: Γιατί δεν βλέπεις το θετικό και μου βλέπεις αρνητικό. Ωραία. Εντάξει, πήρανε, να σου πω κάτι. Άμα δεν πάρουν αποφάσεις και ο Γιώβης με τον Μαρίν, ποιος θα πάρει. Δηλαδή πήρανε λάθος. Σήμερα μπορεί να πάρουν σωστές αύριο.
2: Όταν βλέπεις μια ομάδα που δεν παίζει και τόσο καλά όπως η Λέσια και δεν μπορεί να κάνει φάση, πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό το τσίγο. Δηλαδή πρέπει να έχεις δείξει ένα δύο γκολ τουλάχιστον σήμερα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα, τι είναι ένα-δύο γκολ, τι είναι στα γάλια, είναι εκεί και η Δυναμό Ζάγκρεμπ προηγήθηκε 2-0 στην Ελλάδα και ήρθε 2-2, δεν τελείωσε.
2: Έχεις κάνει πάρα πολλές φάσεις όμως. Το έχεις δει, έχεις κάνει πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή ένα γκολ τουλάχιστον πρέπει να μπει, έχεις κάνει πάρα πολλές φάσεις. Άλλη ομάδα έχει κάνει
1: όλοι θα θέλαμε να έχει βάλει ένα γκολ. Γιατί προφανώς θα έχει κερδίσει. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νικό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
3: Γιάννη Σεγάλε, ο ΑΕΚ.
1: Έλα, Γιάννη. Καλά.
3: Υπάρχει μια απογοήτευση από το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Είναι μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει απογοήτευση γιατί. Γιατί υπάρχουν τρεις ευκαιρίες του Γιώβιτς, όπου αν έσπαγε την μπάλα θα είχε γράψει 0-3 στο πρώτο ημίχρονο. Αν βέβαια δεν γίνεται χωριό, δεν φτιάχνεται αποτέλεσμα. Γι' αυτό υπάρχει απογοήτευση. Όχι γιατί περιμέναμε να βγάζει μάτια η ομάδα στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι, αλλά γιατί είχε τρεις ευκαιρίες ο Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο που αν έσπαγε την μπάλα θα είχε
1: πει αυτό είπα και εγώ στο φίλο και στο δεύτερο εντάξει. Ένα-δύο σου θα κάνει ο Μάριν από εκείνο το σημείο προφανώς και είχε εντολή. Ειδικά στην τελευταία φάση όμως έπρεπε να ξαναδώσει τον Πήλιο.
3: Και μπράβο στον coach που αντιλήφθηκε τι. Υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός του Γιώβιτς και τον έβγαλε νωρίς. Το αντιλήφθηκε αυτό. Γιατί χάλαγε το παιχνίδι.
1: Κοίτα, σήμερα δεν μπορεί να πει κανείς για τον Νίκολς το παραμικρό ότι μεροληπτή υπέρε κάποιοι. Πρώτα απ' όλα το Βάργα τον άφησε έξω, άσε το Ζήνη, αυτό που είχαμε πει όλοι από το μάτς με τον Όφη. Ο Μάγερ νομίζω ότι όσο άντεξε και είχε ρυθμό ήταν μια χαρά. Και από εκεί και πέρα και οι αλλαγές που έκανε ήταν πάρα πολύ σωστές και στο σωστό σημείο, δηλαδή νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι ήθελε να αφήσει και ένα δεκάτο να δει πώς ρολάρουνε. Τις έκανε σε πολύ καλό σημείο και νωρίς και γρήγορα και τα λοιπά.
3: Εγώ από τη γενικότερη εικόνα είμαι ευχαριστημένος και από το σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε. Αλλά λέω αυτό, έχει μείνει απογοήτευση γιατί υπήρχαν τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν γκολ.
1: Πάντως ήταν μια ομάδα που έχει παίξει 11 παιχνίδια με το σημερινό και μια ομάδα που έχει παίξει, σήμερα ήταν το δεύτερο της. Έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά, σε αυτό το σημείο. Ο Ηρακλής το ξέρει πολύ καλά.
3: Για να μην σας φάω το χρόνο να συζητήσουμε κάτι. Έχω μεγάλη ένσταση, παιδιά, για τον Κάιρνεν. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αργός, που κάνει αισθητή την παρουσία του δίπλα στο Μάριν, που και αυτός είναι πολύ ποιοτικός, αλλά δεν είναι και ο πιο γρήγορος.
1: Ναι, ακριβώς.
3: Βλέπουμε ότι στο transition, στο αμυντικό transition, η ομάδα αρχεί πάρα πολύ και εκτίθεται λόγω του Κάιρνεν. Πιστεύω ότι με τον Βιτάλης, δηλαδή ο Βιτάλης θα τέριαζε απόλυτα δίπλα στον Μάριν, γιατί είναι πολύ γρήγορος παίκτης. Ο Κάιρινεν, πάντως, έτσι όπως τον βλέπω τώρα, δεν είναι, για τα δικά μου μάτια, δεν είναι παίκτης 2,5 εκατομμυρίων που τον φέραμε στην ομάδα.
1: Τεσσάρων. Ο Κάιρινεν είναι 4.
3: Ναι. Για να βγάλει μάτια. Δηλαδή δεν φαίνεται αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δαπανήθηκαν τόσα λεφτά για ένα τόσο αργό παίχτη. Δηλαδή δεν μας έκανε, θα αρχίσω την κρίνια τώρα, δεν μας έκανε ο Γιόνσον, δεν μας έκανε ο Σιμάνσκι γιατί ήταν απλοί κόφτες και δεν πατάγανε περιοχή και φέραμε τον Γκάιρινεν ο οποίος μέχρι να σηκωθεί από την άμυνα να πάει να βοηθήσει, να κάνει το box to box έχει ξαναγυρίσει μπάλα πίσω και έχει χαθεί. Ο Γκάιρινεν το μόνο ότι είναι να παίξει με καμιά, αν παίξει με την Μπαρτσελώνα και πάσε τριάδα στο κέντρο, να τον βάλεις εκεί να σου κρατήσει λίγο την μπάλα. Αλλά δεν δικαιολογούνται αυτά τα λεφτά για ένα παίχτη που είναι τόσο αργός. Δηλαδή χάλαγε το παιχνίδι από κάποιο σημείο. Στα δικά μου τα μάτια.
1: Και ο Μαρίνο έχω την εντύπωση ότι κουράστηκε, γιατί έπρεπε να καλύπτει περισσότερους χώρους και αμυντικά, άρα, να κάνει και παιχνίδι και τα λοιπά, και στην ουσία δεν είχε την ανάλογη βοήθεια.
3: Άνα γεια σου.
1: Από τον παρτενέρ του.
3: Δεν ξέρω στον ενεπαναληπτικό μου πως πρέπει να παίξει με τριάδα για να βοηθηθεί ο Κάιρινεν, να βάλει ας πούμε τον Κατσίνοβιτς ή τον Μάνταλο, ή να βάλει κάποιον άλλον παρτενέρ.
1: Πάντως στην ουσία όταν γίνανε τρεις οι χαφ καθαρό, έστω και αν ο Μάνταλος τυπικά έπαιζε αριστερά, καταλαβαίνεις ότι είναι πιο πολύ. Νομίζω ότι γι' αυτό και η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε με τις αλλαγές. Γιατί στην ουσία ήταν τρεις χαφ και ήλεγξε απόλυτα το ρυθμό.
3: Είναι μόνο ο Κάιρινεν και κατά πόσο θα βοηθήσει μέσα στη σεζόν, γιατί τα στοιχεία που βλέπω δεν είναι στοιχεία.
1: Εντάξει, να περιμένουμε να τον δούμε. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο ρόλο.
4: Καλησπέρα.
1: Έλα, Βασίλη.
4: Τι κάνετε?
0: Έλα, ρε Βασίλη.
4: Καλά είστε?
1: Ναι. Καλά.
4: Σας έλειψα.
1: Πάντα.
0: Εννοείται.
4: Τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές. Τέλος πάντων, Κωστά, θέλω να σου πω για την άκρη στο μπάσκετ. Ενισχύεται πολύ. Βλέπω ότι παίρνει παίχτες. Τώρα θέλει ένα γρήγορο... Δεν ξέρω τι γίνεται με το Ραριτζάκι. Ηρακλήκτη θα φύγει.
0: Έχει συμβόλαιο, λέει Ραριτζάκι. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Όχι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και ειδικά αν έχει αυτή και την. Και αν έχει εξέλιξει το θέμα του WOCAP, το βλέπω ακόμα πιο δύσκολο.
0: Καλά, με το WOCAP είναι δύσκολο να βρεθεί, ξέρεις.
1: Ενώ από την άποψη των Ελλήνων, ξέρεις για...
0: Ναι.
4: Όσο για το ποδόσφαιρο, Κώστα, δεν προχωράμε έτσι. Θέλει ένα χαφ.
1: Πήραμε κι άλλο χαφ τώρα, δεν έχει
4: παίξει. Γίνει κάθετες. Δεν δίνει κάθετες αυτός ο παίκτης. Πώς θα παίξει για ΑΕΚ έτσι, Κώστα?
1: Περίμενε, νωρίς είναι ακόμα. Θα δούμε.
4: Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Πάμε να κάνουμε ένα κομπιστό. Το πρώτο διαλυματάκι. Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, έλα, ταξιάρχη.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Ηρακλή, καλά είσαι? Ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Ακούγομαι?
1: Ναι, θα ακούμε και δύο.
5: Αν ακούτε ωραία.
0: Έλα, λοιπόν. Ταξιάρχη, ταξιάρχη, πρέπει να βγω λίγο έξω.
5: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ταξιάρχη.
5: Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας, αλλά όχι από το αποτέλεσμα.
1: Αυτό
5: μου φάνηκε η ομάδα.
1: Κοινός παρανομάς, λέω, νομίζω για όλους.
5: Ναι. Είδα μια ομάδα σοβαρή, επειδή φοβόμουν πώς θα μπουν στο παιχνίδι αυτοί, γιατί έχουν παραπάνω παιχνίδια και ρυθμό. Η ΑΕΚ το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Από ένα σημείο και μετά κυριάρχησε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και οι παλιές που έβγαζε. Αλλά κάτι της έλειψε μπροστά. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Γιώβιτς. Δεν του βγήκε πάρα πολύ... Ή μάλλον αναδιαστήματα δεν του βγήκε πολύ η επιλογή του Ζήνη μπροστά, γιατί ο Ζήνη είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο και αυτοί δεν έδωσαν πολύ χώρο. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο που ο Βάργα ήταν πιο χρήσιμος. Αλλά μ' άρεσε η ομάδα, μ' άρεσε, ήταν σοβαρή. Πιστεύω ότι στη Νέα Φιλαδέλφια θα την πάρουμε την πρόκριση. Νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου, αν θυμάμαι ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο που έκοψε ο Πίλιος πρώτα και μετά που μπλόκαρε ο Στακώσα.
1: Ναι, αυτό είναι από τη λάθος τοποθέτηση του Πίλιου. Δεν έχουν κάποια άλλη φάση στο παιχνίδι αυτή.
5: Ναι, ήταν μια πολύ σταθερή ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαρίν, ο οποίος έτρεξε πάρα πολύ. Ναι, είχε κάποιες λάθος επιλογές κυρίως.
1: Στο πρώτο μέχρι μετά που κουράστηκε, ειδικά στο τελευταίο σουτ που κάνει, έπρεπε να την ξαναδώσει στον Πίλιο. Δηλαδή δεν ήταν και καλύτερη γωνία από κοινά σουτάρι.
5: Αλλά γενικά για ένα καλό παιχνίδι ο Μάριν, όπως το Κάιρινεν, όσο περνούσε η ώρα, ανέβαινε. Δεν ήταν δηλαδή τόσο κακό. Στην αρχή ήταν
1: λάθος. Εγώ περιμένω περισσότερα πράγματα, είναι η αλήθεια.
5: Σίγουρα, όταν είναι ένας παίκτης που πέρυσι έπαιζε Champions League, περιμένεις περισσότερα. Αλλά εντάξει, γενικότερα η ομάδα εμένα μου άρεσε, με ικανοποίησε. Δηλαδή, για δεύτερο παιχνίδι, με ικανοποίησε. Τώρα το φέρνουμε στη Φιλαδέλφια. Αν στη Φιλαδέλφια είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι στη τελική προσπάθεια, θα το πάρουμε το μάτς. Δεν είναι κακή ομάδα η Λεύσκη, αλλά πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πάμε καλά και εσύ.
1: Σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Α, πάμε στο Γιώργο. Πάμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο μου.
6: Εκτός και αν με χαρακτηρίζεις εμένα διάλειμμα. Που δεν είναι, μια χαρά, ωραίο είναι το διάλειμμα.
1: Όχι, ρε, πλέον. Τέτοιο πράγμα.
6: Όχι, είτε, τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι τώρα, Κώστα μου, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει βέβαια και το πώς το προσέγγισες το παιχνίδι. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, η απόψη είναι η οπτική πλευρά.
1: Όχι, εγώ είμαι από το τακτικό κομμάτι και από τις αλλαγές και από την προετοιμασία της ομάδας ικανοποιημένος. Απλά θεωρώ, σου λέω μια σύνοψη αυτών που έχω πει, είναι ναι. Ότι απλά έλειψαν οι σωστές αποφάσεις στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στις στιγμές που είχε ο Γιώβιτς πέραν του δοκαριού. Ότι βιάστηκε και επειδή θεωρώ ότι κουράστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και ναι. Πήγαινα, ειδικά στην περίπτωση που δεν την ξανασπάει στο μπίλιο αριστερά του, ο Μαρίν, ναι. Ενώ δεν μας συνηθίζει να κάνει εξής υπερβολικές προσπάθειες, 2-3 φορές το πίστεψε και δεν δικαιώθηκε. Δηλαδή, είναι 2-3 φάσεις.
6: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί μου δίνεις πάσα να σου πω ότι αυτό ακριβώς είπε στις δηλώσεις του Γιονίκολιτς. Ότι αφενός να σου πω ότι μ' άρεσε που άκουσα τον Νίκολιτς να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Παρόλο που αντικειμενικά και ψυχρά, αν το δεις, είναι ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό. Δηλαδή, ήρθε η ΑΕΚ σήμερα εδώ να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είναι μεν κατώτερη της, αλλά με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια.
1: 11 παιχνίδια.
6: Μέσα σε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα και πήρε αντικειμενικά μια εύκολη ισοπαλία, δεν μπορείς να πεις ότι ζωρίστηκε, αλλά εγώ το συμπεριλαμβάνω στα πολύ θετικά, ότι ο προπονητής της το προσεγγίζει το μάτς έχοντας μεγάλες απαιτήσεις από την ομάδα του και λέγοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος. Προφανώς και την εξυπηρετεί την ΑΕΚ ισοπαλία, αλλά προφανώς και θα της κάνει πολύ καλό να μην επαναπαυτεί σε αυτό και να την αντιμετωπίσει σήμερα σαν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ικανοποιητικό. Το λέω γιατί όντως υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η ΑΕΚ μπορεί να μην έκανε ευκαιρία όπως αυτές τις δύο πολύ καθαρές του Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά θα αρκούσε μια καλή τελική επιλογή για να βγει μια πολύ καθαρή φάση και στις φάσεις που ανέφερες εσύ. Εγώ μένω στη δεύτερη φάση του Γιώβιτς όταν έγινε το λάθος από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
1: Ναι, κύριε Φλε...
6: δεν γίνεται τώρα να μην μπασάρει στο Ζήνη, ο οποίος θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα ίσως έγινε γιατί πίστεψε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει και ο ίδιος ότι ήταν τόσο πολύ μόνος του. Πίστεψε ότι θα προσπαθήσει κάποιος να τον κόψει. Αλλά όπως και να έχει, ναι, ήταν ένα λάθος και δεν αποκλείω να είναι και ο λόγος που τον αντικατέστησε. Έτσι, γιατί τον έκανα
1: και υπάρχει και άλλη μια φάση εκεί πάλι που κάνει ένα πολύ χλιαρό σουτ και δεν του βγαίνει καθόλου, που δεξιά του είναι μόνος ο Μαρίν και έχει και αριστερά παίχτη.
6: Σωστά.
1: Και κάνει εκείνο με το αριστερό που ήταν στην ουσία τα ρουχιά, ρε παιδί μου. Δεν του βγήκε καθόλου.
6: Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι,
1: ναι. Όχι αυτό που πήγε out, ένα που το μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας, δηλαδή πήγαινε out την μπάλα και, και τη μάζεψε. Που ναι, πάλι μπαίνουν δύο παίκτες μόνοι τους δίπλα του. Εκεί εκνευρίστηκε. Εκεί εγώ κατάλαβα από την τηλεοπτική μέθοδο ότι εκεί εξοργίστηκε, έριχνε ναι. ο Νικόλης.
6: Εντάξει, και να πούμε και την αλήθεια, αν έπρεπε να αλλάξει έναν επιθετικό σήμερα, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τον άλλο, διότι ο Ζήνη ήταν φανταστικός. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
1: Ειδικά στο τακτικό κομμάτι.
6: Αυτό θα έλεγα τώρα, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι, ήταν πάρα πολύ κομβικός στην πίεση, στις ανακτήσεις της μπάλας. Πρέπει να κάνει πάνω από 5-6 κλεψίματα μόνο ο Ζήνη σήμερα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Απέδειξε μια ακόμα φορά ότι είναι δύσκολο αυτό το παίκτη, να είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να τον έχεις αυτό το παίκτη στον πάγκο και δικαίως ξεκίνησε στην ενδεκάδα. Ήταν όπως το είπες και εσύ, ήταν πολύ καλή τακτικά η ΑΕΚ. Το αντιμετώπισε δηλαδή το παιχνίδι όπως έπρεπε για να περιορίσει όλα τα δυνατά όπλα των Βουλγαρών. Δηλαδή ήταν σχεδόν ανύπαρκτος ο Ρεϊνάλντο, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θεωρείται ας πούμε από το μεγάλο του Σατού. Και το βγάλε το παιχνίδι η ΑΕΚ χωρίς να δεχτεί κάποια μεγάλη φάση επί της ουσίας. Είχε πάρα πολύ καλούς και το Ρέλβας και το Μουκουντή, οι οποίοι κέρδισαν όλες τις μονομαχίες από τους αντιπάλους τους. Ο Κάρινεν έκανε κάποια λάθη για τα οποία, να πω την αλήθεια, με εξέπληξαν με βάση τα πολύ ψηλά ποσοστά ευστοχίας με τα οποία μας συστήθηκε στις πάσες. Σήμερα έκανε κάποια επιπόλαια λάθη, αλλά ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο ημίχρονο. Και η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι μπορεί το αποτέλεσμα να είναι θετικό και να κρατάει την ΑΕΚ ακόμα μεγαλύτερο φαβορί για την πρόκριση, αλλά μακροπρόθεσμα θα της κάνει καλό να το αντιμετωπίσει σαν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είναι σκασμένη που δεν το πήρε. Όχι, ξαναλέω, γιατί δεν έκανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά γιατί δημιούργησε, έστω και με όλες αυτές τις αντικσότητες που υπήρχαν, ξαναλέω, δηλαδή την έλλειψη του ρυθμού και το γεγονός ότι έπαιζε σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, κατάφερε να φτιάξει όλες τις προϋποθέσεις για να το πάρει. Δεν το πήρε. Τώρα θεωρώ πολύ δύσκολο, αν και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις, θεωρώ πολύ δύσκολο να έρθει αυτή η ομάδα που είδαμε σήμερα εδώ με τον τρόπο που την αντιμετώπισε η ΑΕΚ σε 8 βράδια στην Αθήνα και να μην δεχτεί γκολ. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να μην δεχτεί γκολ. Η ΑΕΚ ακόμα και σήμερα, λέει, που έκανε τα απολύτως απαραίτητα στην επίθεση, έβγαλε δύο ευκαιρίες καθαρές και πολλές προϋποθέσεις για να απειλήσει σημαντικότερα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια δεν θα μπορέσει να βρει 1-2 γκολ που κατά πάσα πιθανότητα θα τη είναι αρκετά. Μένουμε προς το παρόν σε αυτό που έχουμε δει. Ήταν καλό από άποψη τακτικής και από άποψη αυτοπεποίθησης για την ομάδα μετά και το χαμένο τελικό του Super Cup, αλλά παραμένει ένα παιχνίδι revenge το οποίο πρέπει να το προσεγγίσει πάρα πολύ σοβαρά η ΑΕΚ για να μην βρεθεί προεκπλήξεως.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο, από μένα. Έτοιμος ήμουν να πω, πάμε στο φίλο και να σου πω καλησπέρα, φίλε.
1: Πάμε τώρα για break.
0: Ναι, ρίχτω.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο Πορεφέμου 94,6. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι θα έχει και ρεπορτάζ του Ηράκλης.
1: Όχι. Κάτι ψάχνω.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Έλα, Χιλέα.
2: Έλα, παιδιά. Γεια σου, Ηράκλη.
1: Γεια σου, ρε Χιλέα.
2: Καλώς ήλθες.
1: Να είσαι καλά.
2: Χρουπηθώντας ήλθες.
1: Όχι, εντάξει, νορμάλ. Όχι, άμα είσαι γεμάτος, ξέρεις όλο αυτό το διάστημα και για αποτοξίνωση που ήταν σε συνδυασμό και με την προετοιμασία. Εντάξει.
2: Σου μείνει και με τη λίμπαρα, αυτό εννοώ.
1: Αυτό είναι το. Δεν ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Ποστή.
0: Έλα.
2: Έχω σήμερα πανηγύρισα του φίλησα την καραφλούλα. Του φίλησα μπράβο του, μεγάλος μάγκας.
0: Εγώ το περίμενα ότι θα βάλει.
2: Μεγάλος μάγκας.
0: Θα θυμάστε την κουβέντα που κάναμε προχθές.
2: Τι πράγμα?
0: Το περίμενα ότι θα βάλει ζήνη σήμερα. Μέσα μου το πίστευα ότι θα βάλει ζήνη σήμερα.
2: Δεν είναι το θέμα ότι έβαλε ζήνη, αδερφέ.
0: Εντάξει, γενικά γιατί ήσουν και εσύ πολύ απόλυτο στο την Κυριακή.
2: Όχι, όχι, μα και είμαι. Δεν είναι το θέμα. Ελπίζω ότι το κατάλαβε σήμερα. Αλλά είναι μεγάλος μάγκας. Η μαγιά στον άντρα, να το πω στον άντρα, στον άνθρωπο τέλος πάντων, είναι να βλέπει αυτό που πρέπει. Ακόμα κι αν είναι λάθος στην αρχική του σκέψη η αρχία, ας το πούμε. Είναι μεγάλη μαγιά. Είναι μεγάλη μαγιά. Τι είδε? Είδε ότι δεν πάει το έργο με το Γιώργο. Δεν πάει το μπιπ. Τον έχει ακυρώσει το ζήτημα στο πρώτο μήχρονο. Μπήκε ο άλλος να πούμε και άρχισε το παιδί και έπαιξε μπάλα. Αυτό που μπορεί. Αν μπορεί. Που μπορεί.
0: Μα και τα μάτς που πήγανε καλά, πες που.
2: Αλλά είναι μεγάλη μαγιά του.
0: Στην ουσία σφραγίσανε τα δύο από τα τρία μάτς που σφραγίσανε το φινάλε της σεζόν της ΑΕΚ.
2: Εμένα τα λες.
0: Ήτανε το 3-0 με τον ΠΑΟΚ, η παραλίγο ανατροπή με την Βαγεκάνο.
2: Αυτό είναι που έδωσε.
0: Και στη λεωφορώ, άσχετα με το ότι ήρθε 0-0 το μάτς, πάλι είχαν ξεκινήσει δύο του ο Βάργα με το Ζήνη.
2: Δύο φορές έπριξα δύο ραδιοφωνικούς μου φίλους έτσι όπως εγώ τους νιώθω. Τον Ηρακλή Αντίπα και τον Κώστα Μιαούλη, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να το θυμάστε, ότι είπα ότι κέρδισε η ΑΕΚ όλα καλά ο Σανά, θα μπορούσε να είχε φάει γκολ στο τέλος και να κλαίμε και να είμαστε στα πατώματα, γιατί δεν έβγαλε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε κίνηση και γρήγορα η ομάδα. Γιατί είχε το Γιώβιτς μέσα. Πεχταράς είναι το παιδί. Έχει πολύ καλά τελειώματα, το γύρισμα που κάνει στο δοκάρι είναι πάρα πολύ καλό. Πιθανότατα δεν μπορεί να το κάνει άλλος παίκτης. Αυτό, έτσι. Πιθανότατα, ξαναλέω, αλλά το θέμα είναι ότι συνέχεια αυτή την κουβέντα κάνουμε στο ποδόσφαιρο. Λέμε, ο Τάδε μπορεί να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος. Ναι, λέει φίλε, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τέτοιες που διατηρώντας τον μέσα τον Χ Τάδε μπορεί να χάσει άλλα 10 πράγματα που μπορεί να σου δώσει το άλλο. Κάτι άλλο. Αυτό συζητάμε. Και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ αν είχε κατέβει, δεν κολλάει. Εγώ είμαι κατά των δύο επιθετικών. Απόλυτος. Είμαι απόλυτος αυτό το πράγμα. Το πλήρωσε και ο Ολυμπιακός πέρυσι με τον Ταρέμι, κατά τη γνώμη μου. Αλλά ενδεχομένως θα το πλήρωνε και η ΑΕΚ, αν δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση άλλη. Αλλά, τέλος πάντων, εάν είναι αυτό το σχέδιο και εγώ το σέβομαι, δεν θέλω να εκδοχήσω κανέναν άνθρωπο στη σκέψη του. Εμένα στόπα και τις προάλλες, κανένα μεγάλη κουβέντα, αλλού είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων μην επανερχόμαστε. Αλλά εάν εφόσον είναι αυτό το σχέδιό σου, σήμερα ήταν μεγάλος μάγκας που μπόρεσε και πήρε μια απόφαση η οποία και έδειξε ότι ελέγχει την ομάδα του. Σωστά το πει και Τζόκο. Νομίζω και Τζόκο το είπε. Ότι ελέγχει την ομάδα του και βγάζει το Γιώβιτς έξω. Λέει έξω αδελφέ. Εγώ φυλάω το πισινό μου. Θέλω να κερδίσει το παιχνίδι. Θέλω να πάει το παιχνίδι σωστά για μένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι. Αυτό είναι μεγάλη μαγιά για να προβολεί. Και φάνηκε ότι στο δεύτερο ημίχρονο τη δουλειά που κάνει ο Βάρκα. Ο Βάρκα στην ΑΕ κάνει τεράστια δουλειά. Είναι playmaker πρώτο με το κεφάλι. Έσφαγε την μπάλα με τη μία. Έλεγχε το κορμί του, τις πάσες του κλπ. Και δυστυχώς φάνηκε για μία ακόμη φορά, όχι μία ακόμη φορά, γιατί είναι το πρώτο επιθέα για μένα πίσω μου παιχνίδι, το παιχνίδι στον Όφη, στο είπα και τις προάλλες, δεν μετράει για μένα. Λοιπόν, ο Μαρίν δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτό που το αναλογεί φέτος. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Ενδεχομένω είναι όλη η μεσαία τη γραμμή φέτο φτάει καλά. Το βάρο δεν μπορεί να το σηκώσει. Ελπίζω να βγουν τα άλλα παιδιά. Μένει να το δούμε.
0: Μόνο του δεν μπορεί να το σηκώσει. Όχι ότι
2: γιατί. Ναι, μόνος,
0: ούτε
2: μόνος,
0: ούτε μόνος, πέρυσι το σηκώσε μόνο του, ρε φίλε. Πώ θα το σηκώσει.
2: Καλά, πέρυσι άστο. Υπήρχε ο Iron Man πέρυσι.
0: Πώ θα το σηκώσει μόνο του. Κανένα παίκτη δεν παίζει μόνο του. Ούτε ο Πινέδα θα ήταν τόσο.
2: Υπήρχε ο Iron Man, ξαναλέω.
0: Ούτε ο Πινέδα μπορεί να ήταν τόσο. Ο Πινέδα μετά την πρώτη χρονιά δεν ήταν τόσο καλό όσο ήταν πέρυσι. Γιατί κουμπόσαν οι δυο του. Το θέμα είναι. Τα δίδυμα να κουμπώνουν, φίλε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο θα παίζει. Αν είναι ο Βιτάλη, ξέρω εγώ με τον.
2: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει ποιο θα παίζει, γιατί για να κουμπώνουν τα δίδυμα, παραδείγματο χάρη το δίδυμο Γιώβιτ Ζήνη δεν κουμπώνει, το δίδυμο Ζήνη Βάρκα κουμπώνει.
0: Αυτό ακριβώ σου λέω. Αν κουμπώνει ο Βιτάλη, ξέρω εγώ με τον καινούριο, σου λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, με τον καινούριο καινούριο.
2: Α, αυτό εννοώ.
0: Αυτό εννοώ. Ότι αν κουμπώνουν αυτοί οι δύο, α πούμε έρχεται ο Μαρίνα αλλαγή.
2: Ναι, θα. Φίλε,
0: άκου να σου πω κάτι.
2: Όταν καταλάβουμε εμείς οι αεκτζίδες, λέω
0: η παρεξήγηση που έχει γίνει, ειδικά με το Μαρίνι, είναι η εξής. Ότι πέρσι αυτό το παιδί ήρθε σαν συμπληρωματική λύση και με ένα 200 στην ουσία, γιατί με τόσα λεφτά έγινε η μεταγραφή του από την Καλιάρη.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: και κατέληξε να είναι με τον Πινέδα το 300, το Γιώβιτς και τα λοιπά. Οι 4-5 παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα πέρυσι. Δηλαδή το να ζητήσει τώρα φέτος να είναι, ξέρω εγώ πάλι, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ούτε μία λάθος πάσα. Απλά στο δεύτερο, επειδή κουράζεται και πρέπει να συμπληρώνει περισσότερους χώρους, νομίζω ότι 2-3 φορές, ενώ από αυτόν περιμένεις να κάνει πάσα, εκβιάζει να κάνει σουτ. Λόγω κούραση είναι αυτό.
2: Εντάξει. Είναι και. Εντάξει, και πώς λειτουργεί η ομάδα.
0: Είναι άλλο το σκάρι του, ρε φίλε. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό που θα πάρει την ομάδα από την τέτοια. Πρέπει να έχει. Και για μένα ο συγκεκριμένος παίχτης ήταν θαύμα που λειτουργήσε πέρσι σε διάδα. Γιατί στη Ρουμανία έπαιζε με τριάδα. Δηλαδή, αν το βάλει με εσωτερικό μέσο, δεξιά, θα σου κάνει αυτό που θέλει. Μπορεί να κάνει και σέντερες, να έχει περισσότερο πάτημα στην περιοχή, περισσότερο πολλά.
2: Για να σας αφήσω με αυτό, εμένα 10 χρόνια τώρα η ΑΕΚ μου έχει φάει το σηκώτη που λέμε, που είχε ένα δόγμα. Το όλοι καλοί χωράνε. Ένα δόγμα είχε. Η κατά καιρούς είχε πολλούς καλούς παίχτες. Λοιπόν, δεν κάνουν όλοι για όλα. Και ένας μέτριος παίχτης μπορεί να κουμπώνει σε μια καλή ομάδα πολύ καλύτερα από ότι ένας καλύτερος.
0: Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και με αυτό κλείσε να λοιπόν, σε καλά.
2: Αυτό να το θυμόμαστε πάντα. Γι' αυτό φωνάζω.
1: Γεια σου, Χιλέα.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Έλα, Τάσο μου, τι έγινε.
1: Γεια σας.
3: Καλά, μια χαρά. Ακούω πολλούς που λένε ότι είναι κακό αποτέλεσμα που πέραμε ισοπαλία στη Σόφια μέσα. Κακό αποτέλεσμα στη δεδομένη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα ακόμα. Μόνο κακό δεν το βρίσκω εγώ. Παίζεις ένα παιχνίδι μες στην έδρα σου, το οποίο, έτσι όπως είδα και τη Λέσχη, η Λέσχη διέδειξε ότι τη φοβάται πάρα πολύ την ΑΕΚ και ότι πολύ δύσκολα η ΑΕΚ δεν θα περάσει αυτό το παιχνίδι εδώ μέσα. Πώς το βλέπεις εσύ, ρε Κώστα, ότι είναι κακό αποτέλεσμα το
0: 0-0, ειδικά με μια ομάδα που έχει 11 παιχνίδια και εσύ έχεις δει, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
3: Και το μεταξύ δεν έχει φάει γκολ μέσα στην έδρα της. Έχει κερδίσει
1: το σχόλιο ο Μιχάλης Τσόχος αυτό, ότι είναι μια ομάδα η οποία δέχεται δύσκολα γκολ. Το μόνο ας πούμε αρνητικό, γιατί ότι η ΑΕΚ θα έχει τεράστιο προβάδισμα αν είχε βάλει ξέγη στο πρώτο μήχρονο και που είχε τη φάση θα είχε κάνει το 0-1. Επιλογικά κλειστά θα παίξει η Φιλαδελφία. Και θα ψέξει τικότερα, δεν νομίζω θα κάνει κάτι άλλο.
3: Παιδιά, δεν έχει βρεθεί ποτέ πίσω σε σκόρ η Λεύσκη για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι της. Ποτέ. Στην έδρα της έχει πάρει τα τρία παιχνίδια που έχει αποκλειματικά με ένα 0. Εκτός από το πρώτο με την Πάνια Λούκα, όπως τη λέγανε τη γωνιακή. Από εκεί και πέρα όμως, το Μαρίνο, το με την Πάνια Λούκα, όπως τη λέγανε τη γωνιακή. Από εκεί και πέρα όμως, το Μαρίνο κοντεύουμε.

0: ήταν επόμενο να εξαντληθεί.
1: Μα έχει 31-31 πάσης στο πρώτο μήνα. Εγώ δεν θυμάμαι παίχτη που να μην έχει κανένα. Αλλά στο δεύτερο έπεσε, ρε φίλε. Και πάλι ξανανεβαίνει λίγο με το που γίνεται η αλλαγή. Αρχίζει και περνάει δύο τις κάθες, αλλά απογοητεύτηκε και πολύ όταν έκανε το.
0: Το δεύτερο. Είναι που δεν δίνει την μπάλα στον πίλιο. Μόνο ναι. Λάθος επιλογή που κάνει.
1: Που δεν του βγήκανε τα δύο πρώτα σουτ και μετά το τρίτο το πήρε, ας πούμε, από βιασύνη πιο πολύ.
0: Αλλά έχει εντωμεταξύ, μόλις μπήκε ο Μάνταλος μέσα, είτε το θέλουμε είτε όχι, γλύκανε πάλι το παιχνίδι της ομάδας.
1: Μα δεν είναι, είχε τρεις σκάφη, είχε απόλυτα, τρεις κανονικούς σκάφη με τους οποίους είχε απόλυτα το παιχνίδι. Δηλαδή εκεί η ΑΕΚ από το 60 μέχρι το 75, απλά δεν βγήκανε. Αν ήταν λίγο πιο ξεκούραστο ο Βάργα, ο Ζήνη, ας πούμε, γιατί και εκείνος είχε δώσει πολλά λόγω τακτικής, λόγω πίεσης, λόγω του τρεξίματος που ρίχνει. Αν ήταν ένα τέταρτο νωρίτερα, ας πούμε, σου λέω εγώ χρονικά, όχι ότι γίνανε λάθος, πιστεύω ότι θα είχαν βγει μια-δύο φάσεις και θα είχε βάλει ένα γκολ.
0: Ο Νίκολης είναι σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί με το Γιώβιτς έχεις το απρόβλεπτο που λέμε, θα σου κάνει κάτι που μπορεί να μην το κάνει κανένας άλλος, αλλά το Βάργα Ζήνη που δουλεύει πολύ καλύτερα. Και το ίδιο που όπως είπες και εσύ και στα πλοία, αυτό είδαμε πεντακάθαρα αυτό το πράγμα. Και είναι σε πολύ δύσκολη θέση ίσως τι να επιλέξεις. Πάντως, αν είναι να παίζει ο Ζήνη, ο Βάργα επειδή είναι playmaker, επιθετικός playmaker, μπορεί να τον αξιοποιήσει πολύ καλύτερα το Ζήνη. Και παίζει πολύ ο Βάργα για την ομάδα. Και φάνηκε σήμερα ότι παίζει για την ομάδα Βάργα. Όπως επίσης, δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούμε να μην προκριθούμε από μια ομάδα που κινδυνεύσαμε μισή φορά. Σε όλο το 90 λεπτό.
1: Καλά, δεν ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι παράξενο και δεν ξέρεις τι χώρους να βρουν αυτοί.
2: Ειδικά καλοκαιρία.
1: Ειδικά τα καλοκαιρία.
0: Αυτοί δείξαν ότι φοβούνται πραγματικά την ΑΕΚ. Δηλαδή τους είδες ότι προσέχαν πάρα πολύ στο παιχνίδι τους. Είχαν ένα γήπεδο γεμάτο με τους βιλάχους τους, με την ένταση να μπουν μέσα, να μπουν δυνατά και αυτά. Και το κοντρόλαρες πολύ καλά το παιχνίδι για την εποχή αυτό.
1: Κοίτα, μετά το 4-20 λεπτό που άσε να παίζουν οι κανονικοί ομάδες και να βρίσκει τους ρυθμούς, το ρυθμό της ΑΕΚ, γιατί θα ήταν δύσκολο. Ξέρεις, πρόσεχε λίγο, μην βρεθεί μπροστά, πίσω στο σκορ και αρχίσει και κυνηγάει, ενώ αυτή είναι πιο έτοιμη και μετά έχεις πρόβλημα. Μετά το 20 λεπτό, 15 λεπτό μάλλον, να το πω έτσι, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Σαν ομάδα, δηλαδή. Καταλάβαινες ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Τώρα το ποδόσφαιρο.
0: Ο προπονητής μας είπε ότι θέλει την πρόκριση. Πέρυσι στον πρώτο γύρο φέραμε 0-0 μέσα στο Ισραήλ και ήμασταν και πολύ χειρότεροι.
1: Στην Ουγγαρία είχαμε παίξει.
0: Είχαμε κερδίσει τη Φιλαδέλφεια 1-0 με το
1: Ρέντα. 1-0 και παίξαμε στην Ουγγαρία το δεύτερο.
0: Ναι, παίζουμε, φέραμε 0-0 όμως.
1: Ναι, ναι, όχι, σου λέω, δεν παίξαμε στο Ισραήλ, είχαμε παίξει στην Ουγγαρία.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι πάλι είχα πολύ Μπερσεβά, είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα.
1: Πέρυσι ήταν ομάδα Europa, δεν ήταν.
0: Ναι, για θέλω conference. Να σου πω να ότι ο προπονητής μας είπε ότι αυτή τη στιγμή προέχει η πρόκριση, εντάξει, και φέρνει σε ένα 0-0 σε μια πολύ καυτή έδρα, γιατί εγώ θα πω δύσκολη ομάδα, φέρνει 0-0 σε καυτή έδρα, γιατί να είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Έχουμε το μάτς, μπορεί να γίνει όλο το σειρά.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει τα κριτήρια του, τώρα δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλο τον κόσμο.
0: Και εγώ ξέρω ότι η Φιλαδέλφια γέρνει μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έγινε, να σε καλά, θα σου
0: έγινε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Έλα, φλε.
2: Καλησπέρα.
3: Ακούτε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
3: Ανδρέας, φίλος της ΑΕΚ.
1: Γεια σας, Ανδρέα.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά.
3: Θα έλεγα ότι σε τακτικό επίπεδο συμφωνώ και εγώ ότι η ΑΕΚ τα πήγε πολύ καλά σήμερα. Έτσι, και οι κινήσεις που έκανε ο Νίκολης στο δεύτερο ημίχρονο κρίνονται επιτυχημένες βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα. Εγώ παρακολουθώντας λίγο και τα προκριματικά που έδωσε η ΑΕΚ πέρσι, είδα ότι ο πιο επιδραστικός παίκτης πέρσι στα προκριματικά ήταν ο Κουτέσα, ο οποίος έβαλε σημαντικά γκολ και φάνηκε ότι όταν η ΑΕΚ επιδίωξε να δώσει πλάτος στην ανάπτυξή της, έκανε και τις ανατροπές και πήρε και τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι ο Κουτέσα θα μπορούσε και σήμερα να χρησιμοποιηθεί, γιατί έχει το στοιχείο αυτό το απρόβλεπτο, έχει καλή σέντρα και δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιείται, αν η προετοιμασία που έκανε δεν ήταν η δέουσα.
1: Γιατί δεν είναι αυτός ο τρόπος.

0: με τον οποίο παίζει πλέον ο Νίκολς, ξεκάθαρα. Δηλαδή πέρσι ακόμα είχε μια ομάδα που ήταν, πήγαινε και λίγο με τις προηγούμενες συνήθειες, άσχετα αν δεν ήταν ο Κουτέσα ας πούμε στην ομάδα, ακόμα είχε το είδος των παιχτών, των εξτρέμων ας πούμε, που είναι κανονική πλάγη πιο πολύ. Τώρα είναι παιδιά που στην ουσία είναι πλάγη, αλλά είναι περισσότερο χαφ. Τα χαρακτηριστικά τους έχουν περισσότερο χαρακτηριστικά χαφ παρά εξτρέμ. Αφού μετά και τη φυγή του Ελίασον, πλέον ο μόνος που είναι κάπως πλάγιος είναι αυτός που λες. Δεν έχει μείνει άλλος. Εξτρέμ, ας πούμε, εξτρέμ.
1: Έτσι. Ρουμανική την ομάδα που κάναμε.
0: Η άλλη είναι πλάγι χαφ. Όλοι που έχει τώρα πλέον η ΑΕΚ και ο Ζούμπκοφ ακόμα πλάγιος χαφ είναι. Δεν είναι εξτρέμ.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ίσως και ο Κοϊτά θα μπορούσε να παίξει.
0: Και αυτό συγκλίνει προς τα μέσα πάντα όμως.
2: Ναι, είναι το λες.
1: Εντάξει, σε πολλές καταστάσεις πρέπει όμως να επενδύεις και στα εξτρέμ, έτσι, να δεις πλάτους στην ανάπτυξή σου όταν το απαιτούν οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Ο Κουτέσα έδειξε πέρσι, θυμάμαι και με τη Ρουμάνικη και την ομάδα που κάναμε εδώ μέσα τη μεγάλη ανατροπή, έβαλε τον γκολ. Έτσι, και με την Άντερλεχτ είχε βάλει καθοριστικό γκολ με ατομική ενέργεια. Έτσι, έχει αυτό το στοιχείο το απρόβλεπτο. Και ίσως το, όταν παίζει ο Γιώβης μπροστά και δεν φαίνεται ότι με το Ζήνη δεν μπορεί να έχει το... δεν ταιριάζει αυτό το δίδυμα, αλλά και με το Βάργα δεν βλέπουμε, ας πούμε, Γιώβης και Βάργας να έχουν τόσο πολύ αγαστή συνεργασία οι δυο τους. Ίσως εκεί θα πρέπει να παίζει με δύο να δίνει πλάτο στο γήπεδο, να έχει το μόνο του το Γιώβης μπροστά και να παίζει και με τρία χαφ. Ίσως με τον Κροάτη λίγο πιο προωθημένο στο 10.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναδεί πράγματα μέσα στη σεζόν και λόγω του ότι θα παίξει και Champions League και δεν είμαι βέβαιος αν θα πάει πάλι με το 4-2-2-2 σε όλα τα παιχνίδια. Μπορεί να δούμε και διαφορετικά πράγματα, διάφορες παραλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ειδικά με το καλό προωθεί, ειδικά στη League Face του Champions League ή και στο Europa, να είναι στο απευταίο σενάριο, μπορεί να δούμε διαφορετικά πράγματα στις σχηματισμούς.
1: Φάνηκε σήμερα ο Νίκουλιτς ότι δεν είναι δογματικός, δεν έχει αιμονές. Το γεγονός ότι αντικατέστησε το Γιώβιτς, ότι επέμενε στην χρησιμοποίηση του Ζήνη, φάνηκε ότι έχει έτσι ανοιχτή σκέψη, δεν έχει δογματικές αγγυλώσεις. Ίσως εκεί θα πρέπει να λίγο να εντάξει περισσότερο στην ανάπτυξη της ΑΕΚ, δίνοντας και περισσότερο πλάτος και να μην έχει τόσο πολύ αιμονή με τον ρόμβο, με τον άξονα.
0: Ο Κοϊτά ειδικά παίζοντας την κανονική του θέση πάντως αριστερά, και αυτό συγκλίνει προς τα μέσα, όταν είναι από τα δεξιά μπορεί να βγάζει κάποιες σέντρες, δηλαδή μου μοιάζει περισσότερο εξτρέμου όταν παίζει από τα δεξιά, γιατί όταν είναι από τα αριστερά επειδή τον βολεύει το πόδι και κλείνει προς τα μέσα, κάνει πάντα αυτή την κίνηση, οπότε στην ουσία μόνος με τα χαρακτηριστικά εξτρέμου είναι ακόμα ο Κουτέσα, κάτι μου, γι' αυτό σου λέω. Και ο οποίος μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση πάντως αν το χρησιμοποιήσει σε κάποιο διάστημα του αγώνα στον επαναληπτικό.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ, αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Επιπλέον νομίζω ότι η ΑΕΚ θέλει και δεξί back half, έτσι. Το δείγμα γραφής που έδειξε ο Γεωργίεφ στο φιλικό αυτό με την Καλυθέα, δεν φάνηκε το παιδί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη θέση. Είναι αργός παίκτης, έτσι, είναι center back. Θα είναι πολύ μεγάλο ρίσκο αν η ΑΕΚ δεν έχει ένα εισάξιο παίκτη του Ρότα στο δεξιά άκρο και θέλει βέβαια και αριστερό πλέον. Βέβαια. Όσο για το δεύτερο παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι δύσκολο μάτς, είναι δισκοκατάβλητη αυτή η ομάδα και ευελπιστώ ότι θα βάλουμε πρώτη γκολ για να διευκολύνουμε την κατάσταση, γιατί αν ο Μιγένετο φάει πρώτη γκολ η ΑΕΚ, θα είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις του παιχνιδιού, έχει αλληλοκαλύψεις και πολύ καλή αμυντική συγκρότηση αυτή η ομάδα και ομοιογένεια, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, θα είναι μεγάλη προσοχή.
0: Mm-hmm. Αλήθεια,
1: αυτά
0: λοιπόν,
1: ήθελα να πω, σε ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά, οπότε καλά. Μας έφερε ακριβώς στο
2: διάλειμμα
0: σημεία, ναι. Ο φίλος
2: τα λέμε σε 5 λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Πάμε, πάμε.
4: Καλησπέρα.
3: Καλώς το να.
4: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
3: Τι κάνει.
4: Η Λίβερπουλ.
3: Όχι, η τότε, μπάλα, ρε. Η μπάλα.
4: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Δεν πάει κάτι.
4: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν μέσα.
3: Ναι, μέσα ήταν.
5: Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
4: Δηλαδή ήσουν μέσα.
3: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
4: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, τον ευχαριστήτη στο ποδόσφαιρο που είδες.
3: Όχι ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
4: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις. Γύρναγε την μπάλα, γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω από τη. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η τότε να μπαίνει και έκανε λάθος.
3: Εντάξει, έγινε.
4: Πολύ κατοχή μπάλας είχε η Τότενα.
3: Αυτό, ναι.
4: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, αγόρι μου.
3: Δεν πάει.
4: Γύρου-γύρου.
3: Γεια σου, αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να είσαι καλά.
6: Μας έφτιαξε την μέρα.

0: 4 ρεκόρ σε αυτά, δεν είναι τα 579, 283, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε παιδιά, Ηρακλή, Κώστα εσείς είστε και οι δύο.
2: Ναι, και οι δύο.
1: Ναι. Λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε, Κωνσταντίνος από Καρδίτσα.
2: Γεια σου Κωστή.
1: Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο από τότε που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή για την κολάρα που είχε βάλει ο Τσικίνιο με τη Ρεάλ.
0: Να λέμε χθες.
1: Ναι,
0: πέρυσι ήταν, κολάρα ήταν. Δεν ήταν μόνο το σούτ, ήταν όλος ο συνδυασμός.
1: Ήταν τώρα. Τέτοιο γκολ, εγώ το θυμάμαι, δηλαδή εγγύς είμαι και τέτοιο γκολ δηλαδή.
0: Το θυμάσαι, γιατί είναι και από πού γίνεται κιόλας και με ποιον γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε Κώστα, στα φρέσκα. Έλα.
2: Πάμε.
1: Κώστα, εντάξει, βράδυ είναι τώρα, δεν μας ακούνε και πολύ. Θέλω απαντήσεις ειλικρινής όμως και μην βάζουμε τώρα ταμπέλες. Εγώ κατανοώ ότι πρέπει να κρατάμε λίγο τα προσχήματα κτλ. Τι θα γίνει ρε εσύ τώρα με το αριστερό μπακ. Βλέπω αυτό το πράγμα κάθε φορά που παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι βλέπω. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιορισμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή, παίζει μέσα σε μια ομάδα, λες και είναι σε καμιά φυλακή. Τι εννοώ φυλακή? Δεν μπορεί να ξενιτήσει, δεν μπορεί να ξεθαρέψει, δεν μπορεί να κάνει μια σέντρα, δεν μπορεί να βοηθήσει τους παίχτες. Έχει έναν παθητικό ρόλο, κάποιες φορές κρατιέται λίγο στην άμυνα, τρέχει από εδώ και από εκεί. Τι θα γίνει το αριστερό μπακρε Κώστα? Θα αρρωστήσουμε δηλαδή? Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή πάσχει από αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν έχει έναν άνθρωπο να προωθηθεί, να πάει μπροστά, να βγάλει μια σωστή σέντρα. Εκείνος ο Γιώβιτς, εγώ πιστεύω ότι έχει αρρωστήσει ο άνθρωπος. Και άλλοι έχουν αρρωστήσει, δηλαδή δεν τροφοδοτείται από πουθενά. Πού θα πάει αυτό το κακό δηλαδή? Είναι αγαπητικός αυτός με κανέναν εκεί μέσα στην ομάδα αυτή? Εντάξει, δεν καταλαβαίνω.
2: Πάμε τώρα. Έλα, πάμε. Κωνσταντίνε, όχι τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, μην πηγαίνει σε συζήτηση. Είναι μέσα στο πλάνο τσάκι να βρει αριστερό μπακ σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα πάρει παίχτη. Τώρα ότι ήταν ρίσκο να μείνουμε και με ένα αριστερό μπακ και με ένα δεξί. Ήταν σίγουρα. Γιατί αν γινόταν οτιδήποτε, σήμερα δεν είχε αλλαγή, ας πούμε, σε κανένα από τα δύο άκρα. Αλλά θεωρητικά έχει τον Γεωργίεφ στο.
0: Ήταν στη λίστα, Γεωργίεφ.
2: Ναι.
0: Υπήρχε.
2: Εντάξει. Αριστερά όμως θα βάζω τον Κατσίνοβιτς, ας πούμε, αναγκαστικά, αν γινόταν κάτι με τον Πίλιο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Νίκος από Ήλιον, τι κάνετε?
2: Έλα, Νίκο μου.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Είστε καλά, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Ω, παπά, έλα ρε Νίκο, τι κάνεις?
3: Καλώς ήρθες.
0: Ναι.
3: Σου γράψα εκεί στο Instagram τη μέρα που έγραψες για το Μεντιλιμπάρ.
0: Ναι.
3: Απ' τη χαρά σου και σου γράψα αν θα αντέξεις όλο το χειμώνα τους δύο βασίλειδες.
0: Ναι, θα δούμε.
3: Απ' την Κρήτη και τα Πετράλαινα. Για το παιχνίδι σήμερα που είδα λίγο, αν και δεν τώρα κακώς μιλάω για την ΑΕΚ, νομίζω το πήγε έτσι όπως ήθελε, έβγαλε τρεις ευκαιρίες, έτσι κάθισε τον γκολ. Πιστεύω να την περάσει άνετα αυτή την ομάδα. Και αυτό που έχω πει πάντα σε όλα τα
0: προβλήματα.
3: Ναι, και αυτό που έχω πει πάντα σε όλα τα προκριματικά, ότι κανένας δεν θυμάται αυτό το παιχνίδι. Κανένας δεν θυμάται αυτό το παιχνίδι. Και το λέω γιατί νομίζω πριν δύο μέρες μου έβγαλε στο Facebook τον γκολ του Αλεξανδρόπουλου. Πώς ξεκινήσαμε την πορεία με το...
0: Με την Genk.
3: Ναι, με την Genk, με το Conference Link. Δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό το παιχνίδι. Και έτσι,
0: αυτό το παιχνίδι ήταν προκριματικά Europa League.
3: Ναι. Από αυτό το κόλ περάσαμε όμως.
0: Το ξέρω. 1-0 το πρώτο μάτς με τον κόλ του Φορτούνη σε 20 δευτερόλεπτα. Χάναμε 1-0 και σοβάρισε ο Αλεξανδρόπουλος στο 91.
3: Λοιπόν.
0: Με στόπερ Φρέιρε.
3: Ναι. Ναι, κανονικά. Στα δικά μας λίγο και στα γρήγορα για να μιλήσουμε τα παιδιά της ΑΕΚ, θεωρώ ότι καλά έκανε και έμεινε. Από την άποψη, ο προπονητής, από την άποψη ότι μπήκε και σε διαδικασία ο πρόεδρος να αλλάξει την ομάδα η οποία τα είχε δώσει όλα, είχε τερματίσει και να αρχίσει να παίρνει παίχτες.
0: Ναι, το μόνο το αυτό που μπορείς να πεις, γιατί μου το έχουν στείλει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά καταλαβαίνετε σήμερα έχει παιχνίδι ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε και αύριο εμείς αναλυτικά, δεν είναι θέμα. Κανένα είναι ότι, ρε παιδί μου, χάθηκε χρόνος. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, ξέρεις, να έχει κάνει κάποιες κινήσεις για μένα νωρίτερα, αλλά ξέρεις μέχρι εκεί το θέμα είναι επειδή και ήταν να δεις υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή το Σεπτέμβρη με τις εθνικές, βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς, αλλά Πάρει μεγάλη διακοπή. Είναι 20 μέρες. Και είναι η νέα ήθη. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Μιαούλη. Με την εθνική τρεις εβδομάδες θα
2: είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλύθα. Θα έχουμε να μιλάμε για ουκολικά θέματα τότε. Αλλά το θέμα είναι τώρα να έρθουν όλοι οι άλλοι παίκτες να κλείσει το ρόστερ. Και αυτό που εμένα με προβληματίζει, ξέρεις, είναι στη λίστα ότι. Δηλαδή, άμα.
3: Με τους Έλληνες.
0: Με τους Έλληνες. Δηλαδή, θα είναι να. Πολύ λιγότεροι παίκτες στους οποίους θα.
3: Είναι πολύ λίγο. Βασικό αυτό. Ναι. Ναι. Εγώ για μένα, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, είχα βγει και στον Κώστα, δεν ξέρω αν το θυμάται. Είχα πει ότι για μένα καλύτερα ο Ολυμπιακός να μην περάσει. Προτιμώ. Ναι, είπα προτιμώ το Europa, γιατί πέρυσι καταναλώναμε τρομερές δυνάμεις. Τρομερές. Δεν κερδίσαμε ποτέ παιχνίδι ούτε πριν ούτε μετά από αγώνα. Champions League. Καταφέραμε μπράβο στην ομάδα, πέρασε έναν νόμο, αλλά θα περάσει μια φάση, δεν μπορείς να πας πουθενά άλλου. Ενώ είναι λίγο πιο βατό το Europa.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά συμφωνώ μαζί σου.
3: Είναι λίγο πιο βατό, είναι λίγο πιο βατό.
0: Εγώ το είχα πει και είχα πρακτικότητα που μου λέει ο Διονύσης. Φυσικά και οι ομάδες έχουν στόχο, ξέρεις, το να μπουν στο Champions League. Δεν το συζητώ, είναι πολλαπλά τα ωφέλη και δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το prestige της ομάδας, είναι και η. Και οι παίκτες το θέλουν πάρα πολύ. Αποτελεί μια πραγματικά διαφήμιση. Δεν συζητιέται. Από την άλλη, συμφωνώ ότι υπάρχει το The End. Δεν υπάρχει εκεί.
3: Αποκριβώς. Είναι μετρημένα κουκιά. Και δύο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσω. Αν ξέρεις, αν ισχύει αυτό που έχουν βγει τώρα βραδινά για το δεξί μπακ, για το Μέλε και για το Βάργκας. Αυτό και κλείνω. Ό,τι θέλεις πες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σου πω ότι έχουν βγει δύο ονόματα, και ο Μέλε και ο Πινέιρο της Φαμαλικάου. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί βγήκε από την Ισπανία ότι ο Μαφέο θα πάει δανεικός με ποιον αγορά στη Βαλένθια. Ο Μαφέο είναι ένας παίκτης, το είπα και πριν, που δεν. Τώρα δεν προσαρμόσει και εγώ δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, ότι παίκτης που έχει παίξει τόσα πολλά παιχνίδια στην Πριμέρα Division, στη Λα Λίγα, όπως ονομάζεται τώρα.
2: Πάει σίγουρα Ηρακλή ή τον θέλει Βαλένθια.
0: Σύμφωνα με τους Ισπανούς και με δημοσιεύματα, ταξιδεύει ήδη για τη Βαλένθια. Υπογράψει δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Δηλαδή το ποσό, γιατί το ρώτησε και ένας άλλος φίλος πριν στα μηνύματα, το ποσό το οποίο έδωσε ο Ολυμπιακός στη Μαγιόρκα για να τον αποκτήσει ήταν η πρώτη μεταγραφή ο Μαφέο. Θα πάει και για δεξιμπακ και θα περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις. Δηλαδή να ολοκληρωθούν. Υπάρχουν συμφωνίες και με την Τσίβας για τον Γκονζάλες και για τον Κάσερες και με την Τουλούς για τον Κάσερες. Και έφτανε να πάει ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για τα εξτρέμ. Αυτά. Πάμε.
2: Ακατό, χαίρετε.
4: Ναι, με ακούτε.
2: Ταξιδεύει ναι. Ιδιο Μαφέο.
0: Έτσι λένε οι Ισπανοί. Δεν μπορώ, έψαξα να δω, γι' αυτό ακούς τα τουκ-τουκ στα μήνυματα.
2: Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, Σταύρος Ολυμπιακός Γιάννης.
2: Γεια σου Σταύρο, να σε καλά.
0: Γεια σου Σταύρο.
4: Ηρακλάρα.
0: Έλα, γρήγορα μου.
4: Ερώτηση τώρα.
0: Έλα.
4: Υπάρχει θέμα που ντένσε.
0: Σαν να μην πέρασε μια πέρα. Ούτε μια ώρα. Είσαι αδερφός. Είσαι αγνός και τίμιος.
4: Μέρα, σήμερα, αλλά.
0: Ναι, αλλά πάντα ποτέ σε είναι.
2: Εντάξει, καλοκαίρι είναι ρε παιδιά, όλοι παίζουν μπαλά τώρα.
4: Δεν υπάρχει θέμα καλοκαίρι να μην υπάρχει ποτέ σε για Ολυμπιακό.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για το ποτέ. Δεν έχει ακουστεί.
4: Και ξέρεις, μακάρι να έρθει.
0: Κοίτα, αδερφέ μου, κοιτάξτε. Ο ποτέ ο περσινός, ας μην έρθει.
4: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ήταν δηλαδή. Είναι πολύ λίγα από τα πράγματα τα οποία μπορεί να θυμηθείς από το Ποντένσε, ξέρεις τι
4: βίλει. Βασικά όταν ήρθε, 1,5 μήνα.
0: Δεν ήταν ο Ποντένσε, ξέρεις τον προηγούμενο.
4: Ένα μάτς καλό μέσα στη Λεωφόρο.
0: Και με τη Ρεάλ ήταν στο εντός έδρας. Καλά μένα ήταν με τη Ρεάλ πέρυσι. Ναι. Είχε δείξει καλό πρόσωπο, ξέρεις, και είχε και συμμετοχή και στον κολτουτσικίνιο.
4: Είχα πολλά θέματα, αλλά με κάλυψε και ο προηγούμενος. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λέει για το Champions League, ότι αυτό που είπες και εσύ, πέρα από τους παίχτες, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό, εννοείται γιατί είναι καθρέφτης, πιστεύω ότι οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού φέτος δεν τους χαλάει το Europa.
5: Επίσης τώρα να περνάγαμε προχτές, σε διακόπτω, και να παίζαμε τώρα διπλό μάτς με την Πόντο Γκλιμπ έτσι που ήμασταν, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα πιστεύω με αυτούς εκεί τους ψαράδες.
0: Ψαράδες,
5: γιατί τους ξαναπαίξαμε. Πήγαμε, παίξαμε και στο πρακτικό.
0: Βέβαια να ξέρεις έχουν περάσει τώρα στις λεπτομέρειες με την Ουνιόν, γιατί το βλέπα το μάτς, το είχα στο κινητό ταυτόχρονα, όταν παίζαμε με την Αιμέγγεν, έχουν κάνει το 3-2 με τη χερό γκολ. Τη διώχνει ο αμυντικός από την γραμμή. Και πριν το 3-2 είχε χάσει η Ουνιόν μια κόντρα, δηλαδή καθυστέρησε πάρα πολύ.
5: Το 3-2 το είδαμε κι εμείς, γιατί είχαμε ημίχρονο.
0: Ναι, χαιροβολή. Το ίδιο
5: κάνουμε. Πολύ κολόφαρδο, ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν μπορώ εγώ που ακούω τώρα από μερικούς, βλέπω σχόλια τώρα σε πολλά site, κράζουν. Μπορεί να μου πεις ότι μπορεί να μην είναι και Ολυμπιακή, έτσι. Που κράζουν το Μαρινάκι. Πήγε τώρα μέσα σε 2 μέρες και χάλασε 25 μοίρια, 30. Να μου πεις άργησε. Αυτή άλλη κουβέντα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω ότι κοροϊδεύει.
0: Κοίτα το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Το άργησε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και αν δεν ξέρεις και εντελώς και μέσα στην ομάδα για να καταλάβεις. Αλλά και από αυτά μπορούμε να μάθουμε εμείς. Και από αυτά από τα οποία μπορούμε ξέρεις, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Συμπέρασμα ότι ρε παιδί μου. Μήπως περιπτώσεις τις οποίες κινούσε τότε ο κοινός Ολυμπιακός ή περίμεναν κάποιοι ή δεν μπορούσαν να τις ολοκληρώσουν τις μεταγραφές. Γιατί τώρα δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα να κλείνουν 2 παίχτες. Μα πάμε.
5: Ναι, σωστά.
0: Και δεν μπορεί να ψάχνει με χαφ από τον Ουναή Λόπεθ και να έρχεται λίγο πριν τα παιχνίδια με την Αιμέγγε Νοσά, ο οποίος είναι περισσότερο δεκάρι. Και μετά παίζει και μπορεί να παίξει και στο
5: πολύ, χώρο. Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε αυτός.
0: Δεν διαφωνώ. Εντάξει,
5: θα πεις τώρα ένα μάτς. Εντάξει, ένα μάτς. Αυτό που
0: από αυτό που είδες και δεν είδες και δεν ήταν και έτοιμος για τους 60 ζήτησε αλλαγή. Έγινε φίλε γιατί φάγαμε το χρόνο και πάρε και αύριο που θα είμαστε και πολύ πιο άνετα.
5: Εννοείται. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορίνα μου. Πάμε παρακάτω.
2: Μέρα φίλε, καλημέρα.
6: Καλημέρα παιδιά, γεια σου Ηρακλή. Εγώ είμαι.
0: Γεια σου Μίτσο.
6: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
0: Α και τώρα βγήκε το γραφικό σε Νικολακόπουλο στους κορυφαίους. Γι' αυτό είναι ένα λεπτό ρε Μίτσο.
6: Έλα.
0: Για τον Βάργκας, εξτρέμα από τη Σεβίλη, 28χρονος. Αν γι' αυτό με ρώτησε πριν, δεν το είχα δει εγώ. Γιατί ήμουν να δώσω και το κινητό. Το κρατάμε γι' αυτό.
6: Περισσότερο και εγώ για αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα και τυχαίνει να πούμε να είμαι, καταλάβεις, να είμαι εκτός Αθηνών. Και μήπως γνώριζες κάτι, λέω θα το
0: πω. Ό,τι γνωρίζω παιδιά το λέω. Ειδικά τώρα να τα ξεκινάω, ξέρεις και τις εκπομπές.
6: Είναι αλήθεια ότι η Σάλιαγκας και ο άλλος που είχε. Ότι πάμε και για μπακ, έτσι, δεξί, πάμε και για δεξί μπακ.
0: Όχι για το Σάλιαγκα, για το Μαχθαίο.
6: Όχι, άλλο λέω, Σάλιαγκας, συν των άλλων, δηλαδή μπορεί να κάνεις και τρίτον το Ροντινέι, ότι πάει για μπακ, δεξί ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή, άκουσα εγώ.
0: Κοίτα, το θέμα είναι το γεγονός ότι ο Μπεντιλίπαρ χρησιμοποίησε τον Ροντινέι στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί φάνηκε, όταν υπάρχουν ήδη δύο. Δηλαδή υπήρχε και ο Μαχθαίο, υπήρχε και ο Σάλιαγκας. Τώρα. Ο Μαφέου δεν προσαρμόστηκε ποτέ, δεν έδεσε με την ομάδα.
6: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα δεξιμπακ. Από τη στιγμή έτσι, από αυτά που μας έδειξαν τώρα...
0: Όχι, το θέμα είναι ότι ο Μαφέου πάει, όπως λένε οι Ισπανοί, πάει στη Βαλένθια. Οπότε, να πάει δανεικός με ποιον αγοράς. Οπότε θα πάρει παίχτη και ο Ολυμπιακός αναγκαστικά.
6: Άρα θα πάρει παίχτη.
0: Όχι, 100-0 δεν υπάρχει περίπτωση.
6: 100-0, οπότε ναι. Για αυτούς στο κέντρο, τι ακριβώς παίχτησε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίχτες. Οι οποίοι πιστεύω ότι εκτός από το δεν θέλει αυτό το Ζέλσον ρε, που να κάνει τον κύκλο, το γύρω γύρω και με την ουσία. Θέλει goal assist. Και να παίρνει και γκολ και από τα χαφ του.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το είχα επισημάνει και εγώ πέρυσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει σχεδόν, είχε πάρει ελάχιστα γκολ.
6: Και θυμόμαστε από τα έξτρεμ.
0: Θυμόμαστε τον γκολ του ΕΣΕ, α πούμε, και μιλάμε για τα χαφ,
6: Ναι, για τα χαφ. Αλλά εγώ θα πω και για τα έξτρεμ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
6: Ναι.
0: Απλά τα χαφ που παίρνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή που πήρε το Φρόιλερ, τον ανακοίνωσε κιόλα και. και τον Κάσιας.
6: Ναι, αλλά δεν σου φαίνεται, έχει μια εμπειρία και τον...
0: Όχι, εγώ παρατήρησα, γιατί ξέρεις μου ήρθαν και κάτι μηνύματα στην πρωινή εκπομπή ότι είναι 34 ετών και κάτσα και είδα πόσα μάτς έχει παίξει. Βασικός και αντικατάστατος και έψαξα μόνο τα 6 τελευταία χρόνια. Με 5 χρόνια στο καμπιονάτο.
6: Ναι. Εκτός για να
0: και
6: καταλάβω
0: και σαν Ταλάντα και σε Μπολόνι.
6: Εκτός ήταν... από αυτόν που έχουμε πάρει το Φρόιντο, πώς το λένε. Ναι. Θα πάει, ποιους άλλους παίρνει δηλαδή, εκεί δεν έχω καταλάβει.
0: Παίρνει τον Κάσερες που είναι αμυντικό χάφι, είναι εξάρι. Εξάρι δηλαδή.
6: Εξάρι δηλαδή, συζητάει στον Ντάνι Γκαρθία.
0: Εξάρι, εξάρι. Και... και τον Γκονζάλης και τον Γκονζάλης που είναι επιθετικός. Καλά, στα χάφι υπάρχει ο Μπουζακίτης. Υπάρχουν επιθετικοί, δηλαδή υπάρχουν. Ακόμη είναι ο Σιπιόνι.
6: Ναι,
0: είναι,
6: γιατί αλλά, κάτι ακούστηκε.
0: Ότι μπορεί να φύγουν κάποιοι.
6: Ότι μπορεί να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι, εγώ ρε φίλε, γιατί να φύγει ο Σιπιόνι. Κάτσε να πούμε. Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Το είδαμε και πέρσι. Καλά, εντάξει, ήταν άλλο θέμα πέρσι με το Champions League. Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Ήταν εντάξει, μια διοργάνωση η οποία πήγαμε και καλά, πιστεύω. Έτσι, πήγε και καλά.
0: Πολύ καλό φινάλε στη League Face με τις τρεις ερημίκες.
6: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν είναι τώρα να μένει από ένα παίχτη. Δηλαδή, ο Ποντέν, ξέρω εγώ, που προς το τέλος δεν είχε κάνει, λένε, προετοιμασία. Γιατί και δεν το σε, που σου είπε πριν ο φίλος ερώτησε. Αν δεν έχει κάνει πάλι προετοιμασία, δεν πάει να αφήσει τα μισά λεφτά από το συμβόλαιό του και να πει έρχομαι. Αν πάλι έχει τα ίδια προβλήματα, αν έχει, θέλω να σου πω, ότι πάντα να έχει ένα παίχτη, δηλαδή γιατί να φύγει ο Σιπιόνι, ρε φίλε. Εντάξει,
0: δεν βγαίνουν, αδερφέ, δεν βγαίνουν τα κουκιά, γιατί αν είναι στα... Αν,
6: είναι πέντε.
0: Αν περίμενα, κλείσει ο
6: κουκιά. Πέντε σύνολο όμως.
0: Περίμενε, είναι ο Κάσερες που θα έρθει. Είναι ο Φρόιλερ που ήρθε, δύο. Είναι ο Μουζακίτης 3. Είναι ο Εζε.
6: Ναι, αλλά άλλοι.
0: Περίμενε. Στο 6-8 μιλάμε τώρα. Ο Εζε 4. Ο Σιπιόνι 5 και ο Γκαρθία 6. Δηλαδή έχει 6 παίχτες για 2 θέσεις. Δεν γίνεται.
6: Εντάξει. Εγώ το λέω από την άποψη. Κοίτα, ο Σιπιόνι, φίλε, εγώ τον έδειξε κάποια στοιχεία και είναι και από. Αν να ξέρεις ότι είναι ο πιο ψηλός από όσους τώρα δεν ξέρω για αυτόν τον Κάσερες και τον Σουάλης που λες. Ότι ήταν ο πιο ψηλός, 1,83 ήταν πέρσι από όλο το κέντρο του Ολυμπιακού. Ήταν ο Σιπιόνι. Και εντάξει, δεν έδειξε ο άνθρωπος γιατί δεν έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Για μένα, γιατί να φύγει, καλό είναι να μην είναι κάποιοι. Δηλαδή, να μην έχει έλλειψη. Εν τω μεταξύ, έβλεπα, ρε φίλε, και θυμάμαι τώρα για τον πρόεδρο που λένε ορισμένοι. Είναι, τα βλέπω εγώ τα προφίλ. Τα προσέχω ορισμένα. Είναι τρολ. Δηλαδή φαίνεται, ξέρω εγώ, έχει κάνει άλλο σχόλιο στο ίδιο κανάλι και έχει πει, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ για τον Καζατζόγλου και μιλάει για την ΑΕΚ. Ο ίδιος που έλεγε πουλά και φύγε και τα λοιπά τώρα. Μιλάμε ποιον για τον Μαρινάκη. Απλά εγώ από το Βαγγέλη τον Μαρινάκη θέλω να είναι πώς ήταν, γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ τώρα με την Άντερλεχτ και θυμήθηκα, ρε φίλε, το 0-3. Τότε ήταν η Άντερλεχτ στα πάνω της, ήταν του Champions League.
0: Το χάτρικ του Μίτροβιτς.
6: Βέβαια, και οι άλλοι είχαν Μίτροβιτς. Ποιον είχαν,
0: είχαν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και πέναλτι.
6: Είχαν χάσει πόπο, τι είχαν χάσει. Και κάθε ευκαιρία που χάνανε, έκανε το χάτρικ ο Μίτροβιτς και νομίζω ο επαναληπτικός ήρθε εδώ πέρα 4-2. Ο επαναληπτικός. Ήρθε 4-2 με Σαβιόλα σίγουρα γκολ.
0: Έγινε Μητσάρα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε.
6: Έλα, γιατί τα πάμε ναι, σιγώ, ναι,
0: έγινε,
6: να μιλήσουμε.
0: Έγινε αγόρι να μου.
6: Έλα,
0: πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Έλα, ρε.
0: Έλα, ρε Γιάννη. Έλα.
7: Τι λέει, ρε, πότε ήρθες?
0: Σήμερα.
7: Α, ωραία, καλώς όλησες. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα για WOCAP?
0: Λες, δηλαδή, σε γυάλα είμαι.
7: Ναι, τι είναι αυτό, έχεις αίσθηση του με το BAET που λένε, το BATA SOP.
0: Κοίτα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά αναλυτικά. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχει κάτι κλεμονομερό στο συμβολαιό του, γιατί θέλει να πάει στη Ντουμπάι. Την άλλη,
7: δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή αυτά θα κρυφθούν μετά στις δικαστικές αίθουσες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κράτα σκληρή στάση σε αυτό. Δηλαδή δεν πήρε σε διαπραγματεύσει, τον περιμένει την Πέμπτη στην Πρώτη, που λογικά δεν θα είναι. Και με μπορεί να του επιβληθεί, ας πούμε, διακοπή συμβολέου. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Θα πάει δικαστικός. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί όταν έχει συμβόλαιο ένας παίχτης, τι πάει να πει, θέλω να φύγω, ας πούμε. Αλλά να το συζητήσει, να έρθει μια πρόταση. Οκ, okay, και να το συζητήσει
7: αυτό όμως. Έχει ξαναγίνει, το έχω ξανακούσει στο μπάσκετ, να ξέρεις.
0: Ναι.
7: Σε αντίθεση με το ποδοσφαιρό, το έχω ξαναπεί. Υπάρχει μια γενική συμφωνία NBA FIBA,
0: ναι,
7: ώστε οι ομάδες,
0: ναι,
7: τα λεφτά μην τα δίνουν στις άλλες ομάδες, αλλά στους παίκτες να πηγαίνουν. Γι' αυτό το NBA, αν ξέρεις, αυτό πρέπει να το ξέρεις που ασχολείσαι, έχει θεσπίσει ανώτερο όριο να δίνει σε μια ομάδα 900.000. Φαντάζεσαι το NBA, δηλαδή μπορεί να κάνει το άλλο 50 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Δεν γίνεται να λέμε με τις ομάδες. Δηλαδή, τι θα δώσει, θα πάνε οι Lakers να δώσουν 900.000 για να πάρουν το Γιώκητς.
7: Ναι. Δεν μπορούν πάνω από 900.000 να δώσουν.
0: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να πάνε να πάρουν
7: το Γιώκητς.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ότι.
7: Μα δεν αγοράζει, δεν υπάρχουν αγορές. Μόνο ανταλλαγές. Στο NBA δεν υπάρχουν αγορές.
0: Το ξέρω. Ναι, αυτό σου λέω. Ανταλλαγές.
7: Μόνο ανταλλαγές. Γι' αυτό το έχουν θεσπίσει έτσι ώστε να σου πω στο ποδόσφαιρο π.χ. Έχουν κάνει, φτάνουν στο άλλο άκρο. Δηλαδή δίνουν τεράστια ποσά για αγορές και πάρα πολύ μικρά συμβόλαια. Δηλαδή τώρα ας πούμε για τον Κωνσταντέλια που γίνεται και κουβέντα. Έδωσε η άλλη 25 εκατομμύρια ευρώ το... Δεν ξέρετε τι συμβόλαια.
0: Τρία.
7: 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή δίνεις και σου πέντε να το αγοράσεις και το δεις. Στον μπάσκετ αν δεν κάνεις 25 για αγορά θα δίνει 250 συμβόλαια. Καταλάβετε.
0: Mm-hmm.
7: Δηλαδή στον μπάσκετ ας πούμε ο Οσμάν τον πήρε εκατομμύρια. Του κάνεις 2-3. Πάντα το συμβόλαιο στο μπάσκετ πάντα είναι πολλαπλάσιο της αγοράς, να ξέρεις. Γι' αυτό. Και τώρα υπάρχει ένας κανόνας για να μην μπορεί μια ομάδα, αυτό το έχει θεσπίσει η FIBA, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί. Ας βγει κανένας, άμα ξέρει, κανένας πιο ειδήμων.
0: Τώρα αυτό πρέπει να τα πει ο Ζέρβας ή ο Πετρελίδης.
7: Όχι, από ό,τι ξέρω εγώ, να σου πω ότι παίζει. Στο περίπου, έτσι, δεν το ξέρω ακριβώς. Η FIBA για να μην ζητάει κάθε ομάδα, δηλαδή να μην ζητάει όσα θέλει, καταλαβες, μπορεί να ζητάει 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Και σου λέει, κάτι ρε φίλε, του έχεις ένα εκατομμύριο συμβόλαιο.
0: Υπάρχουν πολλές φορές, υπάρχουν οι ρήτρες μέσα στα συμβόλαια. Δηλαδή ότι μπορεί
7: όχι,
0: να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα.
7: Αν
0: δεν έχει ρήτρα, γιατί σου λέω, αν υπάρχει
7: αν
0: ρήτρα, πληρώνεις τη ρήτρα και τελειώνει η ιστορία.
7: Αν έχει είναι νόμιμο, ναι. Αν δεν έχει όμως κάποιος πάει άλλο, σου λέει FIBA, δεν μπορεί ρε φίλε, ο άλλος μπορεί κάτι να έγινε.
0: Το θέμα είναι ότι όταν έχει συμβόλαιο, δεν το έχει υπογράψει.
7: Όχι, αυτό λέω.
0: Το έχει υπογράψει κάποια διοίκηση μόνη της.
7: Το έχει, αυτό σου λέω, αυτό έχει αυτό το κλειδί η FIBA, ότι κάποιος άμα θέλει μπορεί να καταγγείλει μονομερό στη σύμβαση και να ορίσει buy out το ανώτατο.
0: Α, θα τα δούμε τώρα στην πορεία το τι θα γίνει. Πάντως ο Ολυμπιακός δηλαδή, θα πάρει παίχτη
7: αν.
0: Γιατί εντάξει, εγώ δεν το βλέπω το πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και με την κίνηση την οποία έκανε τώρα ο Walkup. Δεν βλέπω δηλαδή το πώς θα. Ας εξαφορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αλλά και απ' την άλλη δεν μπορεί ο κάθε παίχτης, επειδή μπορεί μια ομάδα να του προσφέρει περισσότερα, το οποίο δεν είναι και νόμιμο, όπως ξέρω τώρα στο μπάσκετ. Δηλαδή να πάει να πλησιάσει έναν παίχτη, αν δεν λύγει το συμβόλαιό του, και να του πει ότι θα σου δίνω εγώ 3 ή 4 εκατομμύρια το χρόνο. 3 νομίζω είναι τι του πάει. Και πρέπει να πέσει ο Γιάννης. Γιατί 100% γιατί θα έχει διακόψει 8 φορές. Έλα.
2: Το έγκλημα που έχει γίνει με την Ντουπάη για μένα σε αυτήν την περίπτωση είναι απερίγραπτο, ασχόρητο. Γιατί βάζει μια ομάδα η οποία θα κάνει ανάκατα και δεν το λέω τώρα και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα.
0: Απαγορεύεται και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ απαγορεύεται. Δηλαδή δεν μπορεί.
2: Απλά σου λέω γενικά ρε παιδί μου ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που χαλάνε μπιάθα. Αυτό που λέμε χαλάνε μπιάθα.
0: Έχει ένα. Μπορεί να σου πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλανε τον Μπιμπέροβιτς, άσχετα που πήγε στο NBA. Αν είχε συμβόλαιο αυτό στη Φενέρ, δεν μπορεί να πάει να του πει: έλα εδώ και θα σου δώσω εγώ 8. Και να πηγαίνει μετά αυτό και να λέει: παιδιά, είναι ευκαιρία τη ζωή μου. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Το εγώ κάπου από την πλευρά του θα σου πει: με 33 χρονών που θα βρω 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί βέβαια έχουν πάει και οι προτάσεις και τα ποσά έχουν πάει σε άλλα επίπεδα πια.
2: Όπως είναι τρομερή, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος με την πολιτική που έχει η Arsenal μέχρι στιγμής, η οποία είναι πρωταθλήτρια, θα μπορούσε να δασκάσει και τα λοιπά. Και πάει με λογικές μεταγραφές. Δηλαδή τώρα αυτό που έκανε, sorry ρε φίλε, δηλαδή αυτό που έκανε με τον Άντερσον η Νότιχαμ, η Σίδη τώρα, μπήκα προχθές, έβλεπα το μάτς. Δεν γίνεται ρε φίλε τώρα. Δεν μπορεί να ξοδεύσετε τέτοια ποσά.
0: Δεν ξοδεύουν πια στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που θα το δεις. Γιατί ακούσε.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά διαλύεται.
0: 80 εκατομμύρια.
2: Διαλύεται.
0: 70 ή 90.
2: Πρόσεξε. Τα 80 πλέον είναι μια μέση.
0: Τι μέση, ρε.
2: μεσαία.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Προσφορά.
0: Ναι.
2: Ήταν τα 40 του. 40 εκατομμύρια ευρώ, 34 σελίδες που δώσαν στο Τζόλι, το θεωρούν τζάμπα. Ότι αυτοί, όπως λέω εγώ, ας πούμε τώρα ότι η Άκη πήρε τζάμπα το Μαρίν πέρσι, λένε αυτά 34 που δώσαν στο Τζόλι, ας πούμε. Τώρα εντάξει. Δηλαδή, θεωρείται μικρή πλέον μια, μια πώληση αγορά, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πώς έχει ανέβει. Που, τώρα στο φέρω σε παράδειγμα στον Ολυμπιακό που κάνει τώρα κινήσεις.
2: Εντάξει, λογικές είναι, δεν έχει ξεφύγει κάποιο. Περίμε, τα 10 εκατομμύρια για τους δύο, από 10 εκατομμύρια χοντρικά για τους δύο παίχτες δεν είναι, δεν είναι πολλά.
0: Κοίτα, για τον Κάσερες, δεν λέω για την αξία του παίχτη, μην παρεξηγηθώ.
2: Ναι, ναι.
0: Το συμβόλαιο του λήγει του χρόνου.
2: Ναι, αυτό.
0: Λήγει του χρόνου.
2: Είναι πολλά, ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι, το θέλει ο Ολυμπιακός, πολύ ωραία, δεν τον δίνει η δουλούζα, αλλά δεν ανανεώνει και ο παίχτης. Δηλαδή, μπορεί να πήγαινε 1η Ιανουαρίου και να τον υπογράψει ελεύθερο.
2: Και τώρα να δώσει ένα δεκάρι.
0: Γιατί τώρα, α πούμε. Στα 10 λένε
2: καλά. Στα 10.
0: Και εγώ σου λένε και 8 να είναι. Είναι μεγάλο ποσό για παίκτη που λύγει το συμβόλαιο του
2: χρόνου.
0: Όπως και ποια στην πλευρά του Ολυμπιακού το ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον Τζελάκη που λύγει του χρόνου. Που τη χάλει.
2: Τεράστιο.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή πλέον τα ποσά έχουν πάει σε άλλο. Το μπάσκετ είναι διαφορετικό. Πλέον τα συμβόλαια είναι πολύ ακριβά στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι τεράστια τα ποσά.
2: Ναι, γι' αυτό και βάζουν και τους παίκτες να πλακωθούν με τις ομάδες.
0: Δηλαδή
2: σου δίνω τόσα αν τα βρεις με την ομάδα σου και φύγεις, οκ.
0: Που ο Γόκαπ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, όπως και ο Ολυμπιακός προσέφερε, ξέρεις, και ανέδειξε τον Γόκαπ, μετά ξέρεις την πορεία του στις Αλγύριες, που είναι 5 χρόνια στο Λενικέ. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ποτέ παίκτης για 3 εκατομμύρια.
2: Όχι. Να, μην τελάθουμε. Δεν ήταν και ποτέ και δεν είναι και τώρα.
0: Δηλαδή ο Μοντέρο έχει πάρει λιγότερα τον Ολυμπιακό. Από τα 3, ας πούμε, που θα να πάρει ο 33 χρόνος Γόκαπ για να πάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα που κάνουμε αυτή τη μικρή παρέμβαση για το μπάσκετ και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: υπογράφει ένα φίλο μου, λέει ένα κλεοπάνο μου κιόλα. Αυτό με το Μπιμπέρομιτ, πώ το λε, τι ακριβώ ξέρει, κύριε Σόρτ. Αυτό παράδειγμα τον έφερε. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό, ο Μπιμπέρομιτ. Θα μπορούσα να σου πω και τον οποιοδήποτε παίχτη. Δεν είναι δηλαδή ότι λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει, είναι ότι δεν μπορεί να έρχει ο Μπιμπέρομιτ π.χ. Τον έφερα σαν παράδειγμα να έχει, ας πούμε, δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Φενέρ και να πάει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός και να του πούνε εμείς θα σου δώσουμε έξι για να έρθεις. Αυτό λέω. Μου γράφουν άλλοι φίλοι ότι τους παίχτες λέει δεν τους φυλακίζεις. Τι πάνε να πεις τους φυλακίζεις. Και κανένας δεν φυλακίζει. Δεν είναι ότι ήδη θα είναι σε μια ομάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Walk-up. Δεν το έχει υπογράψει μόνο στο Ολυμπιακός. Ναι, ότι είναι η μονομερή ανανέωση και πάνω και μπορεί να πατήσει ο Walk-up. Αλλά αυτά υπάρχουν ρήτες στα συμβόλαια. Το συνένα που έχει ο Ολυμπιακός και το έχει ενεργοποιήσει.
1: Το θέμα είναι, αν υπάρχει ρήτρα στην περίπτωση του ΟΚΑΠ.
0: Αν υπάρχει ρήτρα, δεν θα μπορεί πάει ο Ολυμπιακός να θα είχε συγκληρήσει. Αν υπήρχε ρήτρα να πληρώσει τη ρήτρα των 800.000.
1: Θα υπήρχε η ομάδα, θα πήγαινε να πληρώσει τη ρήτρα.
0: Βέβαια. Και τελειώνει η ιστορία.
1: Το επιχείρημα του ΟΚΑΠ, από ό,τι κατάλαβα και μιλώντας και με τον Χρήστο πριν, είναι ότι ενώ τελειώνει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο το συμβόλαιό μου και τα λοιπά, δεν μπορεί να ζητάς, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια. Προφανώς θα πατήσεις στο ότι είναι μονομερής η ενέργεια του Ολυμπιακού.
0: Καλά, γιατί θα είναι το μόνο συμβόλαιο που θα υπάρχει στο συνένα με ομάδες.
1: Αυτά συνήθως είναι ιδιωτικά συμφωνητικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα αυτά που έχουν.
0: Αυτό πρέπει να μας το πούνε οι μπασχετικοί, για να μπορούσαν να το καταλάβουμε.
1: Ναι, και να το καταλάβουμε. Και δεν ξέρω αν έχουν. Γιατί κάποιος θα πει, ας πούμε, ότι υπήρχε κάποτε η ίδια περίπτωση με τον Χρυστοδουλόπουλο στην ΑΕΚ που είχε φύγει μετά.
0: Μα είπε κάποιος σε μια εκπομπή, δεν είχε συμβόλαιο. Παρόλο που έλεγαν ότι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν είχε.
1: Όχι, δεν είναι. Ήταν ιδιωτικό. Το ιδιωτικό συμφωνητικό δεν έχει στην ουσία καμιά ισχύ, ας πούμε. Να πας να αποδείξεις κάτι.
0: Λοιπόν. Και εγώ δεν ήθελα, λέει, να φύγει. Προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού, λέει ο Οσμάν, αλλά τον παίχτη πρώτο φυλακή. Α, εδώ ήταν με τις φυλακές. Με μια διαπραγμάτευση μπορούσαν συνεργατικά να χωρίσουν. Άλλο το να υπάρχει μια. Κοίτα να δεις. Δεν μπορεί να υπάρχει θέμα, ξέρεις, να πλησιάζει τους παίχτες στο μπάσκετ. Βέβαια το κάνουν προφανώς. Όπω και γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Γιατί και στο ποδόσφαιρο σου λένε ότι να πλησιάσει ένα ποδοσφαιριστή τώρα και να πει ότι το θέλω. Δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να μπει στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολέου του για να γίνει αυτή η κίνηση. Και να μπορεί να τον υπογράψει εσύ την πρώτη μέρα. Αλλά παιδί μου, με αυτή τη λογική δεν θα υπάρχουν και συμβόλαια στο τέλος. Γιατί μπορεί να έρθει, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, μπορεί να έρθει μια ομάδα και να πει: δίνω στον Μιλουτίνοφ 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 8. Θα χάθει η μπάλα έτσι.
1: Έχουμε κόσμο.
0: Καλησπέρα μου στο Χρήστο από τη Σιδεία.
1: Πάμε. Θέλεις να μιλήσουμε.
0: Είμαι μεγάλο παπαγαλάκι έτσι, των ομάδων. Θες να ξεκινήσουμε με το δεξί τη νέα σεζόν. Πάμε.
2: Έλα, έπεσα.
0: Έπεσες, ναι. Έλα και ολοκλήρωσε.
2: Έλα, ένα λεπτό και ναι. Κλείνω. Ένα λεπτό. Ναι. Αυτό πάντως ισχύει που σου λέω. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει κάποιος να βγει να το αναλύσει. Μπορεί ένας παίκτης να φύγει και πάει το δικαστήριο και του καθορίζει το buyout. Δηλαδή το δικαστήριο τώρα, άμα καθορίσει στον Γουόκα buyout 1,5 εκατομμύριο, εντάξει, και το δώσει, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ας βγει κάποιος πιο ενδύμων να
0: φύγει. Άμα βγει απόφαση δικαστηρίου, ναι, έτσι θα πάει.
1: Αυτό θα γίνει λογικά στο...
2: Είναι μόνο στο μπάσκετ γίνεται αυτό, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται.
1: Στο μπασκετικό...
0: Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλα. Στο ποδόσφαιρο αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να έχεις ένα παίχτη με 400.000 ευρώ συμβόλαιο και να έρθει για να τον αποκτήσει μια ομάδα 15 εκατομμύρια και να πεις όχι. Και να του προσφέρει αυτή η ομάδα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, υποχρεώνει την ομάδα να πληρώσει πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Γιατί σου λέει ότι είναι η δυσανάλογη πληρωμή με τα χρήματα που ζητάς για την πώληση.
2: Ποιος τον υποχρεώνει?
0: Υπήρχε αυτό παλιά από την UEFA. Παλιά. Είναι, ρε παιδί μου, πες εσύ ότι είσαι ένας ποδοσφαιριστής, ότι παίρνει 300.000 το χρόνο. 300. Ναι. Και έρθει μια πρόταση για την απόκτησή του 20-22.
2: Ενώ έχει συμβόλαιο
0: και δεν το δώσει η ομάδα. Τότε αυτός μπορεί να πει ότι με πληρώνουν εμένα με αυτό το ποσό και ζητάνε αστρονομικό ποσό για να με πληρώσουν. Για να μην γίνεται η σκλαβιά εντός εισαγωγικών. Έγινε Γιάννη και ξαναβάρει και άλλη μέρα.
2: Καλά, αν μπορεί να βγει κάποιος παθητικός αύριο μεθαύριο να το εξηγήσει αυτό αναλυτικά. Γιατί είναι πολύ, αυτό θα γίνει τώρα αυτό που λες και εσύ.
0: Ναι.
2: Επιμένω μετά. Όπως έγινε με τον Μιλωτίνο, φεύγει.
0: Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ηρακλή, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο.
0: Όνομα πρώτα.
3: Μπάμπης.
0: Γεια σου, Μπάμπη.
3: Για μένα το θέμα με το walk up είναι χρήσιμο από άλλη άποψη.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ο walk up είναι ένας καλός παίκτης στον Ολυμπιακό, mm-hmm. που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ο καλύτερος. Συμφωνούμε ως εδώ.
0: Ο walk up έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό, γιατί είχε ένα πακέτο, το οποίο ήταν πολύ καλό. Έκανε, ρε παιδί μου, πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν ο σταθερός σουτέρ, ποτέ δεν ήταν ο σταθερός σουτέρ, δεν
3: ωραία.
0: Ήταν ο σκόρερ. Ήταν όμως ένας παίκτης
3: ο οποίος προσέφερε.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Ναι, δεν μπορώ να το πεις ότι ήταν Βεζέκο, δεν μπορώ να το πεις ότι ήταν Φουρνιέ.
3: Άκου λοιπόν τώρα γιατί εμένα είναι χρήσιμη η περίπτωση του walk up. Γιατί όταν το management της ομάδας, δηλαδή οι πρόεδροι στο μπασκετικό Ολυμπιακό, αντιδρούν έτσι για έναν παίχτη που ναι ήταν καλός αλλά δεν ήταν ο καλύτερος, και την ίδια στιγμή στο άλλο τμήμα της ομάδας μας θα του είχαν βάλει κορδέλα και θα τον είχαν δώσει, εκεί είναι ο λόγος που η ομάδα του μπασκετικού Ολυμπιακού έχει πάει το τάσμα Ευρώπης.
0: Καταλαβαίνεις, και κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο. Μισό λεπτό, ρε Μπάμπη, γιατί συγκρίνουμε.
3: Γιατί πρόσεξε, οι Αγγελόπουλοι, συγγνώμη, δεν κάνουν τις μεταγραφές 30 Αυγούστου. Ποτέ, με οποιονδήποτε προπονητή είχαν, πάντα φροντίσανε το ρόστρα, ακόμα και όταν ήταν οικονομικά, δεν ήταν στα καλύτερά του.
0: Μπάμπη μου, πάνω σε αυτά που λες, θα σου απαντήσω εγώ. Να σου πω και πώς το βλέπω εγώ. Πρώτα απ' όλα, συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Στο μπάσκετ, εδώ που λες ότι δεν κάνουν τις μεταγραφές 30 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, άλλαξε την εικόνα του όταν έκανε μεταγραφές μεσούς στη σεζόν με το Λό και τον Τόρσεϊ. Το έκανε φέτος, όπου πάλι πήρε παίχτες, πήρε και τον Τζόζεφ, πήρε και τον Τζόουν στο ψηλό. Γίνανε κινήσεις μεσούς στη σεζόν. Είχε ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, είχε ξεκινήσει η χρονιά. Λοιπόν, δεν είναι ότι της είχαν κλείσει το ρόσερ 30, ούτε και τώρα. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου παρουσιαστεί το Γενάρη, π.χ. στις ομάδες και τι μπορεί να χρειαστεί για να αποκτήσεις. Ένα. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο έχει πάρει ευρωπαϊκό. Δεν έχει πάρει το πρωταθλητριό, πήρε βέβαια το κόνφερες. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δύσκολο από το να πάρει ελληνική ομάδα την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα μπάτζετ τα οποία έχουν, πρέπει να είναι από τα μεγαλύτερα. Ίσως και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.
3: Πάμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν είναι δηλαδή Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
3: Ερώτηση. Ερώτηση για σένα και τους συνδετημόνες σου στο στούντιο. Είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο προέδρους όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ που έχουν σαρώσει, όχι τα κοράτς, τις Ευρωλίγκες.
0: Μα είναι άλλο πράγμα, ρε αδερφέ.
3: Δεν είναι άλλο πράγμα.
0: Στην Ευρωλίγκα παίζουν 20 ομάδες.
3: Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο με βάση τον μπάσκετ. Περίμενε.
0: Πάμε με βάση τον μπάσκετ.
3: Ο Οσμάν. Έφυγε και πήγε στο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Είδες τι είπε ο Κουτλουάη για αυτή την επιλογή.
0: Όχι, δεν το είχα διαβάσει.
3: Τον κατέκρινε. Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει στόχους. Μόνο και μόνο λέει δεν μπορείς να είσαι παίκτης Ευρωλίγκας και να πηγαίνεις σε μια ομάδα που δεν μπες στην Ευρωλίγκα.
0: Okay.
3: Και αυτό ήταν...
0: Προφανώς θα δώσει και εκεί μεγάλο συμβόλαιο.
3: Ωραία. Αυτή την κριτική δέχτηκε ο Οσμάν από πάρα πολλούς στον χώρο του μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου όλοι οι ποδοσφαιριστές βλέπουν ότι κάθε χρόνο μια ομάδα επιλέγει, ακόμα και αν έχει καταφέρει να πάει στα προκριματικά του Champions League, να παίξει τα αρέστα της εντός εισαγωγικών και τις μεταγραφές σε εκείνα τα χρονικά σημεία για να πάει καλά, όχι στο Champions League, αλλά πού θα παίξει τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Στο Europa.
3: Στο Europa.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός...
3: Ένας παίκτης λοιπόν...
0: Πάνω σε αυτό. Γιατί μου λες ότι είπες ότι η ομάδα έχει κάνει την επιλογή.
3: Να στο τελειώσω. Ένας παίκτης λοιπόν που είναι από το πάνω ράφι, όπως κάποτε φέραμε Τζιοβάνι και Ριβάλντο.
0: Ναι.
3: Το βλέπουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες του από το πάνω ράφι είναι παίκτες με στόχους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια κυνηγάει χαμηλότερη δυναμική σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ώστε να μπορεί να χτυπήσει τους στόχους, Εγώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω δεν θα έρθουν σε αυτήν την ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
3: Άμα δουν όμως μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που ο προπονητής της βγαίνει και λέει δεν έχω τελειώσει, θέλω να τις πέντε μεταγραφές. Και ναι, ο στόχος μας δεν είναι κανένα Europa, είναι το Champions League.
0: Ένα-ένα.
3: Να κάνουμε εκεί πορεία.
0: Ένα-ένα. Από αυτά τα οποία έχεις πει. Πρώτα απ' όλα, εσύ θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να χάσει από την αποκλειστή από την Αϊμέγγεν για να συνεχίσει το Europa. Πρώτο πράγμα που δεν ισχύει. Δεν ισχύει σε καμία
3: περίπτωση. Σίγουρα δεν ισχύει, να σου πω γιατί
0: δεν ισχύει αυτό. Μα δεν ισχύει.
3: Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτό το match και με αριστερό back και με δεξί back.
0: Πήγε, γιατί δεν πήγε.
3: Ή όχι. Είχε back.
0: Πήγε, πώς δεν είχε.
3: Τότε γιατί τώρα πήρε ένα αριστερό μπακ και γιατί ψάχνει.
0: Γιατί είχε μείνει με ένα αριστερό μπακ. Γιατί ο Ορτέγκα, η πρόταση που ήρθε από τη River, ήταν πριν το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν και τον ήθελαν για να το δηλώσουν στο Κόπα Λιμπερταδόρες. Αν δεν τον είχαν δηλώσει στο Κόπα Λιμπερταδόρες.
3: Με το ένα μπακ που πήγε στον αγώνα για τα.
0: Καλώς ήταν ο Μπρούνο. Το θέμα.
3: Άρα ο Μπρούνο. Συγγνώμη.
0: Αν δεν αφήνει να σου απαντήσει. Γιατί μου λε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
3: Ποιον θα έβαζε.
0: Ο Πιρόλα.
3: Τον Πιρόλα για αριστερό μπακ.
0: Είχε παίξει σε Champions League ο Πιρόλα αριστερό μπακ.
3: Ότι είχε παίξει μια φορά επειδή πάλι
0: είχε
3: δεν είχε.
0: Είχε παίξει ρε παιδί μου, σου λέω. Είχε παίξει. Έχουμε παίξει ημιτελικό για ένα τέταρτο στο conference με τον Αποστολόπουλο αριστερό μπακ. Όταν τραβατίστηκε και ο Ρίτσαρντς και ο Ορτέγκα. Λοιπόν, ωραία, σου λέω εγώ λοιπόν. Ένα το κρατούμενο για να τα βάζουμε για να μην τα ξεχνάω γιατί έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Ένα το κρατούμενο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο ότι ήθελε η ομάδα να αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Εδώ έγινε ο κακός χαμός και υπήρχε ας πούμε και μέχρι και θέμα προπονητή. Μέχρι και θέμα προπονητή. Το ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πει κάποιος ότι είχε καθυστερήσει σε κάποιες κινήσεις, αυτό, σε αυτό συμφωνώ. Ότι οι παίχτες όπως βλέπεις και τώρα έρχονται. Δηλαδή ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, που είναι μια μεταγραφή που είναι στα 8,5 εκατομμύρια, και μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι. Τώρα, αν θα πιάσει ή δεν πιάσει, αυτό δεν το ξέρει ποτέ κανείς. Όλα κρίνονται στο χορτάρι. Για τον Κάσερες δίνεται μεγάλο ποσό Ολυμπιακός παρόλο που λύγει το συμβόλαιό του του χρόνου. Σου λέω ότι με τις μεταγραφές που γίνανε. Άλλο το ότι χάθηκε χρόνος. Το δέχομαι και το ακούω. Και άλλο. Ας πούμε, ήρθε ο Μαφέο, φεύγει ο Μαφέο, δηλαδή μπαίνει στην κατηγορία Ζιγκερνάγκελ. Για τον μιλήσω του λόγο ότι δεν κόλλησε με την ομάδα. Αλλά παίρνουν παίχτες. Τι πάνε επειδή δεν έρχονται ποδοσφαιριστές. Πώς δεν έρχονται ποδοσφαιριστές. Και επίσης δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός. Όποιον έχει τον πουλάει. Δηλαδή ο ΕΣΕ είναι τώρα. Και πού μπορεί να έρθει, γιατί λένε για τη Μαρσέγγι. Είναι τέταρτος χρόνος που είναι στην ομάδα.
3: Θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω χρόνο, θα σε ξαναπάρω μεθαύριο. Θέλω να μου πεις μεθαύριο μια ομάδα, το βαρύ ομάδα που ασχολείται με το Champions League ή έστω με το Europa, που έκανε μεταγραφή Ιούλιο μήνα και Αύγουστο έκανε μεταγραφή για τη μεταγραφή του Ιουλίου.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό θέλει ψάξιμο, δεν μπορώ να το πω.
3: Θα σου δώσω δύο μέρες για να μου βρεις μία.
0: Αδερφέ,
3: θες παραπάνω μέρες.
0: Δεν πρόκειται, και να μην έχει γίνει και σε άλλη ομάδα.
3: Δηλαδή,
0: αυτό με απασχολεί. Απλά για να σου απαντήσω και στο άλλο.
3: Με την απάντηση που μου δίνεις όμως, αυτή που μες για το Μαθαίο, όχι απλά δυσχεραίνεις τη θέση.
0: Ποια θέση.
3: Αλλά μου δίνεις και άλλα όπλα να σου αποδείξω ότι αυτή η τακτική έχει να κάνει ακριβώς με το ότι βάζουμε χαμηλότερους στόχους για να δείξουμε τη βιτρίνα μας στους παίκτες που θέλουμε να πουλήσουμε, αλλά και για να πούμε στους οπαδούς ότι να, εμείς πήραμε αυτό, κάναμε αυτό, κάναμε πορεία και για να μην κάνουμε μεταγραφές πρέπει να κάνουμε. Αυτά κάνει κάθε χρόνο.
0: Καλά, με έκαψες τώρα. Επίσης, μη συγκρίνουμε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε γιατί μιλήσαμε ώρα, θα σου πω ένα πράγμα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πάρει μια ομάδα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Σου είπα πριν, παίζουν 20 ομάδες, από το να πάρει το Champions League. Γιατί η Ευρωλίγκα, ας πούμε, το Champions League. Είναι εντελώς διαφορετικό να πάρει το Europa League από το να πάρει το Champions
3: Αντός,
0: League.
3: Εγώ βλέπω ότι είναι στο μπάσκετ.
0: Ναι. Είναι άλλο άθλημα, αδερφέ. Είναι άλλο άθλημα.
3: Το
0: μπάσκετ έχει 15 παίχτες. Στο ποδόσφαιρο έχει 25. 25-26.
3: Ένα τελευταίο, ένα τελευταίο.
0: Αδερφέ, μιλήσαμε ώρα. Πάρε με σε δύο μέρες.
3: Μόνο αυτό, λοιπόν, τελευταίο. Το μπάσκετ, οι ομάδες με τα λεφτά, Τσεσεκά, κάτω, πώς το λένε τώρα, Ντουμπάι, Ισραήλ. Δεν βλέπω να τα παίρνουν αυτές. Τα παίρνουν ομάδες που είναι στο βαρές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα έχουν πάρει χωρίς απαραίτητα να είχαν κάθε χρονιά το μεγαλύτερο μπάτζετ. Είχαν σοβαρότητα. και η σοβαρότητα όλα αυτά τα χρόνια και οι Γιαννακόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος τώρα ο Δημήτρης αλλά και οι Αγγελόπουλοι αυτά τα χρόνια δεν κοροϊδέψανε ποτέ τον κόσμο τους, παίρνανε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούσαν και δεν αφήναν το καλό που είχαν να φύγει όπως τώρα με το walk up και οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα.
0: Καλή νύχτα. Δεν έχουν φύγει παίχτες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Δηλαδή ας πούμε ο Χάινς όταν είχε πάρει τις δύο Ευρωλίγες δεν έφυγε για να πάει στην ΤΣΕΚΑ. Φέρω έτσι ένα πρόσφατο, έτσι ένα, το πρώτο παράδειγμα που μου ήρθε. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Στέφανος από Ήλιον.
0: Πώς.
4: Στέφανος από Ήλιον.
0: Γεια σου Στέφανε.
4: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Έλα βοή.
4: Ήθελα λίγο για τον μπάσκετ μια και αναφέρθηκε.
0: Ναι, έλα.
4: Ήθελα να πω για τον Οσμάν. Mm. Ο Οσμάν πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με την προοπτική κατά 99% ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό, έτσι. Σκεφτείτε ότι...
0: Αλλά νομίζω όμως ότι υπήρχε ρήτρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω. Στο συμβόλαιο του. Γιατί πλήρωσε και τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟ.
4: Ναι, όχι που είπε ότι ο Οσμάν υποβαθμίστηκε πηγαίνοντας...
0: Ο Κουτουλάι το είπε ότι την έκανε μια δήλωση ο Κουτουλάι.
4: Και συμφώνησε και ο φίλος πριν αυτό που είπε πριν. Δεν πήγε.
0: Την έκανε μια δήλωση ο Κουτουλάι.
4: Και συμφώνησε και ο φίλος πριν αυτό που είπε πριν.

0: League. Ναι, είναι η Ευρωλίγκα προπονητής, έτσι, αντικειμενικά.
1: Συμφωνούμε.
0: Οπότε για να το κάνει αυτό σημαίνει πως έχει τα εγγύης προφανώς ότι
1: βεβαίως,
0: θα πάει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ερώτηση. Mm. Δεν έχω ακούσει τη γνώμη σου.
1: Έλα.
0: Σχετικά με τον, Γόκοπ.
1: Για μένα είναι λάθος. Και ξεκάθαρα και το λέω δηλαδή όχι. Δηλαδή φίλε μου, όταν έχεις.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το χειρίστηκε λάθος ο Γόκοπ. Συμφωνούμε. Το χειρίστηκε λάθος. Βασικά ήταν άγαρμος ο τρόπος που το ξεκίνησε.
1: Από το από τη συνέντευξη που και δεν το περίμενα κιόλας.
0: Εσύ όμως, σαν Ολυμπιακός, ερώτηση τώρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Δεν θεωρείς ότι από τη στιγμή που γινόντουσαν κινήσεις τύπου που πήρε το Μακιντάρι και τον
1: Μοντέρο.
0: Το Μοντέρο.
1: Ναι. Ο Μακιντάρι είναι άσος.
0: Παίρνοντας, ήταν κλεισμένοι αυτοί. Παίχτες το ξέρουμε, έτσι. Ήταν κλεισμένοι πριν την Ευρωλίγα, σωστά.
1: Ναι, λίγα τα συμβόλαια κανονικά και είχαν συμφωνήσει.
0: Ήταν κοινό μυστικό ότι είχαν φύγει αυτοί οι παίχτες. Δεν έπρεπε από τη στιγμή που πήρε την Ευρωλίγα ο Ολυμπιακός την επόμενη μέρα να του κάνει μια γενναία ανανέωση συμβολέου.
1: Να του έδινε περισσότερα χρήματα, λες.
0: Ναι.
1: Κοίτα, αδερφέ, αυτό δεν μπορώ να στο πω και να σου πει.
0: Μεταξύ μας το λέμε.
1: Όχι, κουβέντα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα με τα συμβόλαια και όταν πηγαίνεις και το συνένα, είναι συμφωνημένο και το τι ποσό θα πάρεις. Που πάντα δεν έγινε το συνένα με λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρνες. Δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει ο Γόκαπ φέτος.
0: Ας το πάω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Γόκαπ.
1: Ναι.
0: Μετά
1: θα σου λέω. Ο Γόκαπ από την πλευρά του, το είπα και πριν. Τα 3 εκατομμύρια τα οποία του προσφέρει του Ντουμπάι δεν τα έβρισκε πουθενά. Και δεν είναι παίκτης για 3 εκατομμύρια. Άσχετα που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, να σου πάρει ριμπάου, να σου κλέψει, να σε μαρκάρει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας, να σου οργανώσει το παιχνίδι. Αυτά έκανε ο Γόκαπ. Και αν ήταν στη μέρα του, θα βάζει και τρίποντο. Αλλά δεν για 3 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι. Άσε τον Ντουμπάι στην άκρη. Εγώ μιλάω σαν οργανισμός Ολυμπιακός σε έναν άνθρωπο ο οποίος προσέφερε στον Ολυμπιακό πολλά. Έτσι. Και σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Δεν έπρεπε την επόμενη μέρα από την Ευρωλίγκα, έχοντας κάνει και τις δύο κινήσεις, παίρνοντας δύο γκάρντ, να δείξει ότι σε εκτιμάω και ότι...
1: Ο προγραμματισμός του Ολυμπιακού... Φυσικά
0: ρωτάω, έτσι.
1: Όχι, σας σου πω. Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, εγώ διαφωνώ σε αυτό από την άποψη ότι... Όχι, επειδή ξέρεις ότι είναι θέμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού. Στον προγραμματισμό, δεν είχε πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός να κρατήσει τον Τζόζεφ. Γιατί είχε στο μυαλό του προφανώς ο Μπαρτζόκας και ο οργανισμός του Ολυμπιακού ότι θα ήταν με τον Μακιντάρι και ο Γόκαφ στον Άσο να πηγαίνει ο Μοντέρο περισσότερο στο 2, αλλά να μπορεί να βοηθήσει και στο 1 Μοντέρο γιατί μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Και θα έπαιρνε ένα συμβόλαιο 100, ένα 200, νομίζω, γιατί από αυτά που έχω διαβάσει.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι κομψό.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Διαφωνώ σε αυτό.
0: 5 χρόνια έχει προσφέρει και σε προσφέρει και την
1: Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά έχει πληρωθεί ο Γόκαφ. Πληρωνόταν και έπαιρνε και αυξήσει ο Γόκαπ. Έκανε ένα νέο συμβολέο ο Γόκαπ.
0: Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις, όχι, κουβέντα κάνουμε. Δεν είναι θέμα να σε πείσω εγώ να με πείσει.
0: Υπάρχει λίγο άκοψο.
1: Άκοψο είναι, φίλε, ότι δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Το ότι δεν του έκανε την ανανέωση. Σκέψω ότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές που φέρα παράδειγμα το Χάινς τότε μετά τις δύο σερί Ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός είχε μια πολιτική που δεν ανανεώνει τα συμβόλαια των παικτών. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λάθος. Ότι ήθελε πάντα να γίνεται στο καλοκαίρι και στο τέλος να γίνονται συζητήσεις. Και
0: έχει χάσει. Βάζουμε τον αστερίσκο ότι πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά.
1: Μα και τότε είχε πάρει. Αυτό σου λέω.
0: Μα ουσιαστικά είναι μέσα, είναι από τα κομμάτια της ομάδας του Μπαρτζόκα τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Βεβαίως. Μα
0: ο Γουόκα.
1: Και μπασκετικά, άμα το δει. Γιατί εγώ τότε έβλεπα τη Ζάλγκυρης λόγω φάνταση, ξέρεις, όταν που έπαιζε εκεί ο Γόκαπ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: δεν συζητιέται δηλαδή το πώς ήταν και το πώς είναι. Αλλά τώρα είναι ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα είναι εντελώς και διαφορετικά τα ποσά. Το να έρθουν σε σένα και να σου κάνουν είναι τώρα που να δουλεύεις, ξέρεις, σε μια εταιρεία π.χ. και να έρθει μια άλλη να σου δώσει τα τριπλάσια χρήματα.
0: Θεωρώ ότι ήταν θέμα Ντουμπάι μόνο. Θεωρώ ότι ήταν αυτό που αισθάνθηκε άβολα με τις δύο κινήσεις.
1: Είχε σίγουρα στο μυαλό του. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Ντουμπάι. Αν δεν υπήρχε η Ντουμπάι και δεν είχε αυτή την προσφορά. Αυτό να ξέρεις δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι μια ομάδα η οποία έχει. Ένα παίκτη όταν έχει συμβόλαιο με μια ομάδα. Πού έχει συμβόλαιο με μια ομάδα, ρε παιδί μου, ο Γκραντ του Παναθηναϊκού. Να πάμε στην ομάδα σου, ο Γκραντ. Λίγει το συμβολέο του χρόνου. Του χρόνου. Ωραία. Θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν του έχει κάνει π.χ. την αύξηση, συνεχίζει, μπορεί να έχει αύξηση

0: τελευταίος χρόνος του συμβολέου του, γιατί δεν το γνωρίζω τώρα. Και εγώ σου λέω ότι είχε αύξηση το τελευταίο χρόνο. Και εμφανίζεται γιατί οι άλλοι πάλι του Ντουμπάι και σου λέει: Α, να πάρω, πάρω και τον Γκραντ για να του δώσω 3.200.
1: Εμφανίζεται και Φενέρ.
0: Ναι.
1: Η Μπεσίκτας. Όπως δεν ξέρω αν το μάθες.
0: Όχι, όχι, όχι. Γιατί ξέρεις και είχε και διακοπές.
1: Έκοψε τη μεταγραφή ο Μπράντοβιτς προφανώς γιατί την ωφέλει. Απλά
0: ο Παναθηναϊκός σου έδωσε περισσότερα χρήματα. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω αυτό που έγινε, εντάξει.
0: Καταλαβες. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δηλαδή... Εγώ προσπαθώ να πω ότι... Προσπαθώ, για να
0: καταλαβαίνω, μην... καταλαβαίνω
1: προσπαθώ
0: βρε,
1: να πω ότι μέχρι τη στιγμή που μίλησε, θεωρώ ότι είχε κάποιο δίκιο, κάποιο παράπονο. Από τη στιγμή που μίλησε, το έχασε και το δίκιο του. Αυτό εννοώ, και έτσι όπως το έθεσε. Αυτό θέλω να πω, τίποτα
0: okay.
1: άλλο.
0: Λοιπόν. Okay, ρε, σε θέλω.
1: Και κάτι τελευταίο, έλα. Γρήγορα, ο, στον Κώστα.
0: Έχει φύγει, έχει βγει, γιατί θέλω να προλάβει το λεωφορείο. Το μεγάλο διάστημα.
1: Φίλε, αυτή η μονή να παίζουν από αριστερά με τον, με αυτό το...
0: Με τον Πίλιο.
1: Για μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνανε. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ περίεργο.
0: Η ΑΕΚ παίζει πολύ περισσότερο με τους παίχτες στον άξονα. Δηλαδή αυτή είναι, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν...
1: Ο οποίος Πίλιος, για να μην παρεξηγηθώ, έχει βελτιωθεί.
0: Ναι, το έκανα, βέβαια, εννοείται. Το ότι ναι, βέβαια...
1: Αλλά...
0: Κοίτα, η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, είναι φαβορή για να μπει ναι. στη λήξη του Champions League.
1: Για την ομάδα, ναι, θα τη... Και εγώ είναι θέμα προπονητή ξεκάθαρα.
0: Όχι, σου λέω, είναι θέμα, είναι φαβορή για να περάσει στη λήξη. Ναι, στη ναι. λήξη του Champions League πρέπει να ενισχυθεί στα άκρα για μένα στα μπακ.
1: Ναι, δεν μπορεί να πω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, θα. Με όλο το σεβασμό, ξέρει το.
1: Ναι,
0: το
1: παιδί. Δεν ξέρω να πούμε, αλλά θα την πούμε. Ναι,
0: όσο λέω, δηλαδή θα περάσει δύσκολα βράδια δηλαδή, εκεί με παίχτες οι οποίοι είναι πυραυλοκίνητοι. Γιατί είναι πυραύλοκίνητοι στο Champions League και δεν είναι σου λέω τώρα να τύχει η Real ή η Μπαρσελόνα. Βάλω όποια αγγλική θε.
1: Θέλω πολύ να τη δω την ΑΕΚ στο Champions League. Έχει πολλά χρόνια να πάει. Θέλω να τη δω. Απλά θέλει δύο-τρία πραγματάκια νομίζω να δει.
0: Okay.
1: Έχει καλό προπονητή. Έγινε, Χρυακλή. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, Στέφανε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, αύριο θα πούμε εκεί το καλό χειμώνα. Αυτά ωραία, γιατί είχαμε το μάτς σήμερα. Αύριο θα είμαι μόνος εδώ στο στούντιο και θα κάνουμε την εκπομπή κανονικά. Θα τα πούμε αύριο. Καλό ξημέρωμα.